0: 84 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 84 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

και κύριοι, εκ βάθους καρδίας με μελωδίες, καλή σας και όμορφη ημέρα. Αθήνα Νέα 84, παρέα όταν ξημερώνει Σάββατο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 6 με 7. Μια μέρα στην Αθήνα, η ειδησιογραφία, τα μεγάλα, τα σπουδαία. Η ζωή στην πόλη, οι μελωδίες, λέξεις, σκέψεις, συνετεύξεις και η έννοια της συντροφιάς. Πούλιο σήμερα, αυτό το πρωινό, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίδα Σκαλάκη μόλις αποχώρησε, ο Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Καλημέρα, καλημέρα, είναι Σάββατο και ο Σεπτέμβρης έχει 26. Η μετάσταση του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, Αγίου και Δικαίου Γεδεών, λέει ότι ορτολόγιον ευχές όσοι εορτάζουν τον ερχομό της κάθε καινούργιας ημέρας. Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, με όλες τις βεβαίως συνειρμικές διαδρομές. Ημέρα ευρωπαϊκών γλωσσών και η ρίζα στην ελληνική. Οι πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες, οι μεταφράσεις, οι χιλιάδες σελίδες και ψηφιακά αρχεία στην Ευρωπαϊκή μας Ένωση, η κοινή πολιτιστική πραγματικότητα, το βήμα μέσα σε μια κινούμενη άμμο στην διεθνή γεωπολιτική σκηνή, η ημέρα των ευρωπαϊκών γλωσσών με τις ιδιαιτερότητες, την παράδοση, την ιστορία και προσπαθεί κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει τα κοινά σημεία να προχωρήσουμε μέσω πολλών, πολλαπλών συμπληγάδων. Πού πεντεσίερ, πού πεντεσόρα.

Francis Gall, 6 και 7 πρώτα λεπτά και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, 2-13-09-09-104, το τηλεφωνικό μας κέντρο λέμε τώρα και το 6-9-48-9-84-9-84 στο Viber. Για τα μηνύματά σας, για την καλημέρα σας και τα βιβλία της ημέρας. Εκδόσεις Πατάκη του Γιάννη Κιουρτσάκη. Η κρυμμένη πατρίδα. Με πολλή σημειολογία, προσωπικές αναφορές και διαδρομές. Η κρυμμένη πατρίδα εκάστου εξημών. Και από τις εκδόσεις με τέχνη, βιβλίο της ημέρας, ο φούρναρης που ζυμώνει ιστορίες, ο Κάρστεν Χεν. Ο συγγραφέας είχε γράψει και το βιβλίο «Ταχυδρόμος των βιβλίων». Ο φούρναρης που ζυμώνει ιστορίες, το ψωμί και οι λέξεις, η αλληγορία των πραγμάτων. Όμορφη ζωή και μετά. Παίζει.

είναι όμορφη ζωή, τραγούδα το Κεσί, Θοδωρής Βουτσικάκης, 6 και 12 πρώτα λεπτά. Πολύ καλημέρα στον κύριο Τζίμα στο γαλάτσι. Πρωινό ξημερώνει, το γλυκό χάραμα σιγά σιγά περιμένουμε, καθώς όλο και μεγαλώνει η νύχτα. Καφεδάκι ελληνικό. Καλημέρα στην κυρία Παπαστεφανάτου, στην κυρία Τζάκη, στην πρωινή μας συντροφιά. Και βεβαίως η ειδησιογραφία έχει και τι δεν έχει. Και όλη η προβολή φυσικά από χτες το πρωί, το βράδυ, ολονυχτία στην πλάκα εκεί στην οδό Λυσικράτους. Αυτό το ξαφνικό γεγονός που έφερε τα πάνω κάτω στην καρδιά της πόλης και η ολονύχτια μάχη στα χαλάσματα για τον εντοπισμό των αρχικά 6 αγνοωμένων. Αλλάζαν οι αριθμοί, μετά διαπιστώθηκε ότι ήταν 4 φιλοξενούμενοι, 4 αλλοδαποί επισκέπτες στη χώρα μας στον πρώτο όροφο, στην οδό Λυσικράτους 15. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι φέρονται ως κάτοικοι στο δεύτερο όροφο, κενό το ισόγειο, και μέσα στη νύχτα να έχονται οι πληροφορίες και τα ρεπορτάζ για την ανέβρεση μιας γυναίκας χωρίς τις αισθήσεις της, με προσωπικά αντικείμενα, τσάντα, διαβατήρια να έρχονται στο φως, και η μάχη που γίνεται και εξακολουθεί, θα δούμε λίγο αργότερα ποιοι πυροσβεστικοί τι περαιτέρω στοιχεία έχει, με μηχανήματα έργου να συνεχίζουν όλο το βράδυ πώς θα απομακρύνουν τα μπάζα, πώς θα μπουν διασώστες, μη γίνει κάτι, και συγχρόνως με περιόδους απόλυτης ησυχίας, με τα γεώφωνα, μήπως κάποια φωνή ανταποκριθεί. Με πάρα πολλούς πυροσβέστες, ειδικές ομάδες, ο Δήμος της Αθήνας με τα δικά του μηχανήματα, η ολονύχτια προσπάθεια στην καρδιά της Αθήνας και χτες το βράδυ, αποκλεισμένη βεβαίως η περιοχή, ο δρόμος ο συγκεκριμένος, με πολλές ζημιές στα κτίρια, τα παρακείμενα και τα απέναντι, κάποια ίσως να έχουν χαρακτηριστεί και κόκκινα, με δύο τραυματισμένες κυρίες από ένα παρακείμενο κτίριο. Και τα ερωτηματικά, τι ακριβώς συνέβη, αυτή η διαρροή, όπως λένε οι αναφορές του φυσικού αερίου, και οι προσπάθειες που κάνουν βέβαια και οι υπηρεσίες του φυσικού αερίου. Η διαχειρίστρια εταιρεία και να επισημαίνει η ΕΝΑΟΝ EDA, Ιταλική, Ιταλγκάς, να επισημαίνει τα συνεργεία στο σημείο, να πραγματοποιούν τους προβλεπόμενους ελέγχους και πάει λέγοντας. Η κεντρική δυσιογραφία, η ζωή στην πόλη, τόσα διαφορετικά πράγματα. Με την Μαρικάμεν, μια κυρία 87 ετών στην Ισπανία, στη Μαδρίτη, να φεύγει για το σπίτι που ζούσε 7 δεκαετίες, και αστυνομικοί, 200 διαδηλωτές, και να στυλιτεύει τα αρπακτικά φαντς που παίρνουν τα σπιτάκια του Κοσμάκη στις χώρες που έχουν εισχωρήσει, έχουν εμφυλοχωρήσει και έχουν παγιωθεί αυτές οι πρακτικές σε ένα τόσο σύνθετο κόσμο, μαζί με τις κοινωνικές αναταράξεις που πολλές φορές αποτυπώνονται εύλογα στην κάλπη. Στην εποχή της ψηφιακής, της τεχνητής νοημοσύνης, ο Bill Gates να σημειώνει ότι δεν υπήρξε ποτέ άλλοτε ένα όπλο τόσο ισχυρό όσο συνδυασμός ανθρώπων με κακές προθέσεις που χρησιμοποιούν τα πιο πρόσφατα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, έλεγε σε μια εκπομπή ο Bill Gates, και έχει καλέσει τους νομοθέτες να θεσπίσουν ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο που θα ρυθμίσει τεχνολογία. Κατηγορηματικός, κανείς δεν πιστεύει ότι η αυτορύθμιση αρκεί. Η περίφημη αναφορά για την αυτορύθμιση των υπηρεσιών και των αγορών. Οι αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πολλά ερωτηματικά, πώς θα βγει ο χειμώνας, πώς θα είναι ο χειμώνας, οι προβλέψεις και οι μετεωρολόγοι και κυρίως οι προβλέψεις για το πετρέλαιο. Τα στενά του Ορμούζ, η Χούθη, το ντίζελ που η Ρωσία έχει δεχθεί πλήγματα από το Κίεβο, το Κίεβο που έχει δεχθεί πλήγματα από τη Ρωσία, η κάνουλα που στερεύει, οι ευρωπαϊκές χώρες μετέωρες. Ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg έλεγε ότι ίσως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει δράση, να δώσει περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία για να στηριχθούν τα νοικοκυριά κατά τη διάρκεια του χειμώνα, υπό την έννοια των μη ελέγχων και δεσμεύσεων της οικονομίας και των περιθωρίων που στρέφονται πολλές φορές αντίθετα με τη ροή των πραγμάτων. Σε ένα τόσο σύνθετο κόσμο, με το πλοίο στη Μύκονο απ' έξω, η πυροσβεστική προσπάθεια να κατασβεστεί με τα οχήματα, πλήρωμα και ο ένας επιβάτης βρέθηκαν στην Τίνο, του λιμενικό πυροσβεστική στο όλη τη μέρα χτες να κατασβέσουν τη φωτιά σε ένα πλοίο που πήγαινε προς τη Σάμο.
Η δημοσιογραφία έχει πολλά πράγματα. Έχει και τα τηλεφωνικά κέντρα. Κάθε μέρα σχεδόν ξυλώνει η αστυνομία και κάποιους που προσποιούνται, υποδίονται. Άλλοτε αστυνομικούς, άλλοτε φοριακούς, άλλοτε λογιστές. Και πολλές φορές υπαλλήλους του ΔΔΕ. Και βεβαίως είναι απάτη και πείθαινε τους συμπολίτες μας να τυλίξουν τα συμμαρφή. Τα τυμαρφή σε καλά σιμούχαρτο, να τα κρύψουν κάπου, να τα πάνε σε ένα σάκο, να τα βάλουν σε ένα δέντρο, να τα βάλουν σε ένα κάδο και θα περάσουμε να τα πάρουμε για να σας τα προστατεύσουμε. Είναι απίστευτο. Και η προσέγγιση και οι απειλές και ο τόνος και η επιμονή και πώς έχουν οργανωθεί τηλεφωνικά κέντρα, κάμερες παρακολούθησης, μεταφέρονται από σημείο σε σημείο για να αλλάζουν, να μην τους βρουν, αλλά τους βρίσκουν. Τους βρίσκουν και καλά κάνουν. Η ατζέντα έχει και επίθεση επί ενβόλτα στο Κρυονέρι, κοντά στο δάσος. Ένας κύριος, κάτοικος του Κρυονερίου, αν αναζητήσουμε την περιοχή αύριο να έχουμε μια κουβέντα, και δέχθηκε επίθεση από ένα λύκο. Κρυβόταν πίσω το δέντρο, έπεσε κάτω, το επιτέθηκε ο λύκος. Πώς τα κατάφερε και ξέφυγε. Κατεβαίνουν λύκοι, όχι μόνο οι επενδυτικοί λύκοι, αλλά και οι πραγματικοί, όλο και πιο κοντά στις πόλεις. Τι έχει η ατζέντα? Έχει πολλά και ποικίλα. Έχει στα ψηλά κάθε μέρα τα κύματα μεταναστών που έρχονται στην Κρήτη και μετά συνεχίζει την πορεία. Στην πολιτική τροπολογία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξέρετε, μια τροπολογία για να μπορέσουν να πληρωθούν οι νόμιμοι αγρότες. Και η αντιπολίτευση σύσσωμη ξεσηκώθηκε και έλεγε ότι υπάρχει ένα παραθυράκι για να γλιτώσουν και να παραγραφούν οι ευθύνες των μη νόμιμων αγροτών. Μπόλικοι αυτά τα τελευταία χρόνια που με διάφορες ιδιότητες και καπέλα και μανδύες και χρώματα να πηγαίνουν να πάρουν την επιδότηση βόσκοντας πρόβατα κάπου στο Αιγαίο. Ο κύριος Χινάς, ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, να εξανίσταται να λέει να κάνει διαχωρισμό του παρόντος με το πρόσφατο παρελθόν. Με λίγα λόγια, σε απλά ελληνικά, εγώ δεν θα κάνω αυτό που κάνουν που έκαναν οι άλλοι, η ερμηνεία, και να εξηγεί ότι με παρέμβαση και με τροπολογία θα απαλληφθεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Για να δούμε, για να δούμε. Για το Κηφισό τα μάθατε, βεβαίως τα ξέρετε τα μπάζα. Δεν είναι μία, δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις φορές. Μπόλικες είναι οι φορές. Και βεβαίως στην δημοσιογραφία και οι συνεχιζόμενες αποκαλύψεις για την τραγωδία με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μια τραγωδία που έφερε στο φως ένα ολόκληρο πλαίσιο, ένα ολόκληρο κύκλο και κύκλωμα. Με διαφημίσεις, με παραπλανήσεις, με ιατρικές πρακτικές ιδιαίτερα αμφίβολες. Σε ένα ευρύτατο φάσμα, οι έλεγχοι αν γίνονται, αν δεν γίνονται, και δημοσιεύεται που διαβάζει κανείς και σήμερα στις ιστοσελίδες από 3 ως 6.000 του είχε ζητηθεί για να κάνει την πράξη αυτή. Η τραγωδία του Γιώργου Μαζονάκη και η τραγωδία μιας κοινωνίας που όλα αυτά υπήρχαν χωρίς να φαίνονται, και αν δεν ήταν κάποιος τόσο επώνυμος και τόσο αγαπητός, ίσως τα πράγματα να είχαν φύγει προβολής πολλές μέρες. Συμφωνεί Λίλη Φωτοπούλου. Θα είχαν φύγει τα φώτα. Θα είχαν φύγει τα φώτα. Καλημέρα, καλημέρα στην κυρία Τζάκη. Να είστε καλά, καλό φθινόπωρο. Στην κυρία Κλεαρέτη, την καλημέρα μας.

0: Ωραίες μελωδίες, πρωινό Σαββάτο, Αθήνα 984. Καλημέρα στον κύριο Μπομπότσι, καλημέρα στον κύριο Παπαδημητράτο, να είστε καλά. Πυροσβεστική είναι, συνεχίζει προσπάθειες ολονυχτής στην Πλάκα, στο κτίριο το οποίο έπεσε από την έκρηξη του, μάλλον τη διαρροή φυσικού αερίου, στην οδό Λυσικράτους, ολονυχτία. Ένα άτομο των λίγο νωρίτερα ξημερώματα ανασύρθηκε, μια γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Η προσπάθεια μήπως εντοπιστεί κάποιος, μήπως κάποιο γεώφωνο, και η προσεκτική μετακίνηση των πραγμάτων, τα μπάζα. Το άλλο θέμα με την πυροσβεστική, όπως λέει το γραφείο τύπου, το πλοίο το οποίο φλέγεται από χτες, είναι προσπάθεια ερημούλκησης με στόχο το Λαύριο, η προσπάθεια για να ψυχθεί το κέλυφος, και η μάχη εκεί μεσοπέλαγα συνεχίζεται. Με μια μεγάλη πυκνή δυσιογραφία, την απιάσεις, την αφήσεις, και βεβαίως βάση πάντων η παιδεία, λέγαμε τα πολύ πολύ πολύ παλιά χρόνια, από την αρχαιότητα και στη σύγχρονη πραγματικότητα η παιδεία, και οι συμπληγάδες που βιώνουν σήμερα οι εκπαιδευτικοί σε πολλά σχολεία. Στα μεγάλα αστικά κέντρα, οι συγχωνεύσεις τιμάτων με πολλές διαμαρτυρίες από τη Νέα Σμύρνη στο Ελληνικό και από το Ελληνικό στη Δάφνη, και βεβαίως συγχωνεύσεις σχολείων ή κλείσιμο σχολείων, και την ίδια στιγμή στην ψηφιακή εποχή, με τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και όλα τα συμπαρομαρτούντα, να βλέπει κανείς ότι ο εκπαιδευτικός έχει, και ιδίως όσοι έχουν κάποια θέση ευθύνης, να συμπιέζονται από πολλές πολλές συμπληγάδες. Ο κύριος Χρήστος Κάτσικας, γνωστός συγγραφέας, εκπαιδευτικός με δημόσια παρέμβαση. Καλή σας ημέρα, το έχετε σημειώσει κύριε Κάτσικα. Ότι ο διευθυντής ενός σχολείου πρέπει να είναι ένας μάνατζερ και δεν τρέχει και δεν προλαβαίνει.
1: Κοιτάξτε, τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ. Όποιοι έχουν τελειώσει το σχολείο εδώ και 15-20 χρόνια, αυτό θα τους φαίνεται λιγάκι περίεργο, το γεγονός ότι τόσο και κυρίως οι εκπαιδευτικοί, οι μάχημοι εκπαιδευτικοί, όσο όμως και οι διευθυντές των σχολείων, έχουν επιβαρυνθεί τα τελευταία χρόνια από μια σειρά διαδικασίες, ευθύνες, που όχι μόνο δεν έχουν άμεση σχέση με το ίδιο τους το επάγγελμα, με αυτό που σπούδασαν ή με αυτό που θα έπρεπε να κάνουν και να φροντίζουν στο σχολείο, στα εκπαιδευτικά πράγματα, αλλά είναι εξωσχολικές δραστηριότητες που θα έλεγα ότι ανήκουν σε άλλα περιβάλλοντα. Για παράδειγμα, για να αρχίσουμε από τον απλό εκπαιδευτικό, αυτόν δηλαδή που κάνει μάθημα στην τάξη, τα τελευταία πολλά χρόνια ο εκπαιδευτικός ασχολείται λιγότερο με το μάθημα, σπρώχνεται να ασχολείται λιγότερο με το μάθημα και περισσότερο με μια σειρά γραφειοκρατικές διαδικασίες που σε άλλες χώρες γίνονται από άλλους ανθρώπους. Δηλαδή δεν μιλάω για τα κλασικά, να είναι εφημερία, να βάζει απουσίες, αυτά είναι τα κλασικά. Έχει όμως τώρα πια να σημειώνει δείκτες, πλατφόρμες, δηλαδή να, αντί για το μάθημα, πώς να κάνει τα παιδιά να μαθαίνουν καλύτερα και ευκολότερα, και κυρίως τα παιδιά των τελευταίων θρανίων, τώρα πρέπει να ασχολείται, να αποδείξει σε μια πλατφόρμα ότι οι δείκτες του σχολείου είναι πολύ καλοί. Ο διευθυντής σχολείου αντί να ηγείται ως πρώτος σε ίσους σε μια σχολική μονάδα για να μπορεί να λειτουργεί καλά, είναι υπεύθυνος εάν θα πέσει το ταβάνι από ένα ταβάνι, εάν θα πέσει ένας ανεμιστήρας, εάν ο καυστήρας έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που δεν θα ανατιναχθεί στο μέλλον, εάν καθημερινά να απαντήσει σε δεκάδες mail που έρχονται από την διεύθυνση και από κάθε άλλον εκπαιδευτικό φορέα, να απαντήσει και να ξαναπαντήσει για πράγματα τα οποία θα έπρεπε να υπάρχουν στην ψηφιακή εποχή μας, όπως λέμε, με αποτέλεσμα όλη του η φροντίδα, οι περισσότερες ώρες την ημέρα να καταναλώνεται σε πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με την παιδαγωγική και με τη λειτουργία του σχολείου.
0: Εξού βεβαίως, κύριε Κάτσικα, σκέπτεται κανείς και ένα κύμα παρετήσεων διευθυντών σχολείων που με προσόντα, με ιδιαίτερες διαδικασίες και διαγωνιστικές, έθεσαν υποψηφιότητα να εξελιχθούν, να προσφέρουν, έγιναν διευθυντές και λένε τώρα κουνάλε μαντήρι και είναι γεια σας, δεν θέλω άλλο, ευχαριστώ.
1: Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Τα τελευταία χρόνια πυκνώνουν οι παρετήσεις. Κάνει προσπάθεια ο άλλος να γίνει διευθυντής, έχει πάρει μεταπτυχιακό, διδακτορικό και γίνεται διευθυντής σχολείου και μετά από λίγο χρονικό διάστημα γίνονται πολλές παραιτήσεις ή ζητούνται άδειες διότι κάποιος δεν αντέχει, όπως και στους εκπαιδευτικούς βέβαια, έτσι. Διότι υπάρχει μια απουσία νοήματος και μια επιβάρυνση η οποία είναι, δεν μπορεί κανείς να τη φανταστεί τι άγχος, τι αγωνία και τι ευθύνες έχει.
0: Σε πολλές εκφάνσεις του δημοσίου βίου, κύριε Κάτσικα, η ψηφιακή εποχή που έχει λύσει τα χέρια και έχει απλοποιήσει πράγματα την ίδια στιγμή σε άλλες εκφάνσεις του δημοσίου βίου, η γραφειοκρατία από τη χαρτούρα έχει γίνει ψηφιακή, έχει γίνει ηλεκτρονική, δυσνόητη και δύσκολα διαχειρίσιμη για πάρα πολλοί κόσμο, ακόμα και εκπαιδευτικούς ή εκπαιδευμένους επ' αυτών. Και αυτή η γραφειοκρατία είναι ένα άχθος για τον δάσκαλο, για τον εκπαιδευτικό, για τον πολίτη γενικότερα.
1: Είναι αυτό ακριβώς το οποίο λέτε, που οδηγεί αυτούς οι οποίοι αναπνέουν σχηματικά, το λέω, την κοιμωλία, δεν υπάρχει πια στα σχολεία, να νιώθουν μια απουσία νοήματος, να νιώθουν δηλαδή ότι αυτό που λέμε ψηφιακή εποχή όχι μόνο δεν βοήθησε, δεν ελάφρυνε τη δουλειά τους, αλλά τους επιβάρυνε, διότι μαζί με το ψηφιακό υπάρχει παράλληλα και δίπλα τρέχει και το μη ψηφιακό, το παλιό δηλαδή, άρα έχουν δύο πράγματα να κάνουν και αυτό τους βάζει μέσα στην καθημερινότητά τους μια απουσία νοήματος. Δηλαδή, τι κάνω εγώ εδώ στο σχολείο.
0: Το έχετε γράψει κιόλας, γιατί να διαβάσω δάσκαλε.
1: Γιατί να διαβάσω δάσκαλε, ναι. Και από εκεί και πέρα έχουμε και τα παιδιά, έχουμε τους μαθητές. Έχουμε ο μαθητής που στο παρελθόν έλεγε να διαβάσω για να μπορέσω να περάσω στην άλλη όχθη, να βρω μια καλύτερη δουλειά, να μην γίνουν τα χέρια μου σκισμένα όπως του πατέρα μου που δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το διάβασμα είναι όχημα για να μπορέσω να κάνω κάτι καλύτερο. Τώρα αυτό έχει χαθεί.
0: Βέβαια, καταρχήν χρειαζόμαστε πάρα πολύ τεχνικό προσωπικό για να λειτουργούν τα πράγματα και έχουν και πολύ καλύτερες αποδοχές. Το βλέπει κανείς και το κατανοεί. Την ίδια στιγμή, βέβαια, τα ερωτήματα υπάρχουν, καθώς, όπως είπατε, ο διευθυντής του σχολείου γίνεται, πρέπει να γίνει μάνατζερ, ο εκπαιδευτικός το ίδιο να αφιερώσει πολλές χρόνες μετά, αλλά και ο μαθητής ή και ο κάθε πολίτης να επαναπαύεται και να λέει, αφού θα το βρω στον υπολογιστό AI. Γιατί να κάτσω να σκεφτώ και να δημιουργήσω ένα κείμενο από μόνος μου. Έτσι η σκέψη υποχωρεί. Όπως η γυμναστική, αν δεν γυμνάσει το σώμα, αν δεν γυμνάσει το πνεύμα, τα πράγματα ακολουθούν την λεγόμενη φυσική πορεία.
1: Ναι, ναι, έχετε δίκιο και σε αυτό. Το AI είναι μια ευκαιρία μεγάλη και ένας κίνδυνος παράλληλα. Υπάρχει περίπτωση η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει συμπληρωματικά τον άνθρωπο και το μαθητή και την εκπαίδευση και τον εκπαιδευτικό συμπληρωματικά όταν λειτουργήσει να γίνεται καλύτερα η δουλειά, αλλά υπάρχει και ο κίνδυνος η τεχνητή νοημοσύνη να χρησιμοποιηθεί αντί να χρησιμοποιούμε το μυαλό μας, τα χέρια μας να λειτουργούμε πάνω στα ζητήματα, να βάζουμε την τεχνητή νοημοσύνη να μας λύσει όλα τα προβλήματα με αποτέλεσμα να χάνουμε διεργασίες που πρέπει να γίνονται στο μυαλό του μαθητή, του εκπαιδευτικού, του φοιτητή, του κάθε πολίτη, και εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος και αν δεν βρεθεί μια ισορροπία τότε πιθανό να υπάρχουν και προβλήματα σοβαρά.
0: Κύριε Κάτσικα, σας ευχαριστούμε, σας καλημερίζουμε, θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα.
0: 6.30 κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι Αθήνα 9.84, 2.13.09.09.104 για την καλημέρα σας πάνω στις μελωδίες στο βιβλίο και το 6.948.984.984 είναι το Viber, βιβλία της ημέρας από τις εκδόσεις Πατάκη και από τις εκδόσεις Μετέχμιο, από τις εκδόσεις Πατάκη και τις εκδόσεις Μετέχμιο. Σήμερα τα βιβλία μας είναι... Ο φούρναρης που ζήμωνε ιστορίες. Roxy Music, σαν σήμερα ήταν το μακρινό 1945 όταν γεννήθηκε ο Brian Ferry. Και βέβαια τις εκδόσεις Πατάκη, Γιάννης Κιουρτσάκης, η κρυμμένη πατρίδα.

0: Brian Ferry, Roxy Music, 1945 σαν σήμερα γεννήθηκε. Η ιστορία, οι διαδρομές στην ιστορία, σαν σήμερα στο πέρασμα του χρόνου και της ιστορίας. Το μακρινό 1815 ιδρύθηκε η Ιερά Συμμαχία, θυμάστε, Προσία, Ρωσία, Αυστρία, Μέτερνιχ, ένα εμπόδιο στην Ελληνική Επανάσταση, που όμως... προχώρησε. Το τόσο κοντινό και τόσο μακρινό 1989, 17 Νοέμβρη, τρομοκρατική οργάνωση να δολοφονεί τον Παύλο Μπακογιάννη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, η προσπάθεια συνένεσης, εθνικής συμφιλίωσης, η προσπάθεια για μια διαφορετική οπτική, και το δολοφονικό χέρι της 17 Νοέμβρη δεν ήταν το πρώτο, δεν ήταν το τελευταίο. Και βεβαίως η μνήμη που υπάρχει στους ανθρώπους, οι οποίοι, όλες τις οικογένειες που βίωσαν αυτές τις συμπληγάδες τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα και, στην αρχή του 21ου αιώνα. Σαν σήμερα, Τόμας T.S. Έλιοτ, Νόμπελ λογοτεχνίας. Η έρημη χώρα σήμερα γεννήθηκε, και το 1904 σαν σήμερα πέθανε ο Λευκάδιος Χέρν. Τα λέει όλα. Από την Ιρλανδία η καταγωγή, η Λευκάδα, σημείο αναφορά στην Ιαπωνία, έδρασε περίφημο συγγραφεύς ονόματι Γιακούμο Κοϊζούμι, εκ των εθνικών συγγραφέων της Ιαπωνίας, ο Λευκάδιος Χέρν, σαν σήμερα, τέτοιες μέρες του Σεπτέμβρη. Και σήμερα η 2026 έχει και τι δεν έχει ειδησιογραφία. Τα λέγαμε και νωρίτερα, ο Νετανιάχου ήξερε για την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Δεν είπε τίποτα, ελπίζω σε συμφωνία με το Ριάντ να λέει δημοσίευμα των New York Times για την επίθεση που έγινε 7 Οκτώβρη του 2023. Τι γνώριζε και τι δεν υπόθηκε τότε και τι ακολούθησε μετά. Στη Γερμανία διαδηλώσεις για την υποχρεωτική στράτευση που συζητάει η κυβέρνηση Μέρτς, και βγήκαν στους δρόμους οι μαθητές από 18 χρονών. Θα πρέπει να περνούν εξετάσεις και τα λοιπά. Δεν το ξέραν, τους ήρθαν χαρτιά. Αναστάτωση, τη μελιγενέστε που θέλει να αποκτήσει ένα πολύ ισχυρό στρατό η Γερμανία, και σε επίπεδο προσωπικού και σε επίπεδο εξοπλισμού, και έρχονται, ανακαλούνται οι μνήμες άλλων εποχών. Η ειδησιογραφία έχει και τι δεν έχει. Στην γειτονική Ιταλία έχει ενδιαφέρον ο κύριος Ταγιάννη να φέρει στο προσκήνιο την ιδέα σχετικά με το μήκος της φούστας, και υποστήριξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εξωτερικών να υποστηρίζει ότι χαρακτηρίζει το μήκος της φούστας την οικογενειακή ζωή και το χαρακτήρα μιας γυναίκας. Ξεσηκωμός βεβαίως. Την ίδια στιγμή έκανε μια άλλη παρέμβαση, γιατί το Γερμανικό Κόμμα, η Εναλλακτική για τη Γερμανία, προωθεί, λέει, και προάγει την απόσχηση του Νοτιού Τιρόλο από την Ιταλία στα βόρεια σύνορα. Και ένα κάνει καμπανάκι χειρών ο κύριος Ταγιάννη. Ανοίγουν παλιές ιστορίες στην Ευρώπη, και αυτό δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Τι άλλο έχει ειδησιογραφία? Έχει τις προειδοποιήσεις του Δέλτα Νιτάφ. Τα πλούσια κράτη πρέπει να μειώσουν το χρέος τους, με όλες τις εύρωστες οικονομίες διεθνώς να τρίζουν τα θεμελιά τους, καθώς το παγκόσμιο χρέος και το χρέος σε κάθε μία ξεχωριστά έχει εκτιναχθεί σε πρωτοφανή ύψη. Και οι φράσεις του Μακρόν για τη Γάζα από τον ΟΗΕ μας ντροπιάζει όλους, αυτή η κατάσταση, να λέει ο Γάρος πρόεδρος, και ο βασιλιάς της Ιορδανίας να παρουσιάσει τη σκληρή αλήθεια εκεί για την πολύπαθη γωνιά της Μέσης Ανατολής. Και αν φύγουμε βεβαίως από τη διεθνή ειδησιογραφία και πάμε στην εγχώρια πραγματικότητα, καρδιά της Αθήνας, η πολύβου και η πολυάνθη Κυψέλη. Και ο κύριος Χρήστος Ροκάς, κάτοικος Κυψέλης, και άλλες φορές έχουμε ακούσει τη φωνή του. Καλημέρα σας και πάλι.
1: Καλημέρα κύριε Αποστολίδη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Πού να στρέψει κανείς την προσοχή, κύριε Ροκά, σε μια μεγάλη ειδησιογραφία. Εσείς κάτοικος στην Κυψέλη πόσα χρόνια?
1: Εγώ είμαι 35 χρόνια στην Κυψέλη.
0: Και τι ήταν, αλλάζει? Στο πέρασμα του χρόνου.
1: Αλλάζει. Στο πέρασμα του χρόνου, αντί τα πράγματα να γίνονται καλύτερα, προσδοκούσαμε ότι θα περάσει το μετρό και θα βελτιωθεί η ζωή μας, και διαπιστώνουμε ότι δυστυχώς μπαίνουμε σε έναν κυκαιώνα προβλημάτων, δεν βλέπουμε φως και αναμένουμε η κατάσταση είναι δραματική, κύριε Κωνσταντίδη.
0: Η επικοινωνία στην Κυψέλη που περπατούσε κανείς για να πάει πατησίων, να πάρει το τρόλι, να πάει στον ηλεκτρικό, και πέρασαν τα χρόνια και η γραμμή του μετρό. Και φαντάζεται κανείς, κύριε Ροκά, και τις σκέψεις και την προσδοκία όλων των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, όχι μόνο πέριξ πλατείας Κανάρη, ότι θα έρθει το μετρό τέλος πάντων και θα αλλάξει η πραγματικότητα. Και βεβαίως ότι σημαίνει αυτό και για τιμές, για ενοικιάσεις, για πράγματα, θάματα, μια αναζωογόνηση της περιοχής. Και πότε ξεκίνησε αυτό το φαινόμενο, κάποιος ο γείτονας να πει, ρε παιδιά, εμένα στο σπίτι μου παρουσιάστηκε αυτό?
1: Αυτό ξεκίνησε τον αρχές Απρίλιο, όταν αρχίσαμε να διαπιστώνουμε ότι εμφανίζονται πράγματα στον τοίχο μας, ρογμές, ότι οι πόρτες μας δεν κλείνουν. Αρχίσαμε ο ένας με τον άλλον να μιλάμε, γιατί ξέρετε, ωραία η Αθήνα, αλλά μας έχει αποστασιοποιήσει τον έναν από τον άλλον. Δεν υπάρχει η επαφή που υπήρχε παλιά.
0: Πολύ σωστά.
1: Ήμασταν όλοι αποκομμένοι, κοιτάγαμε το σπίτι του. Αυτό ήταν αυτό που συνέβη με το μετρό, μας έφερε όλους πιο κοντά.
0: Μας χτυπάει ο ένας τον γείτονα στην πόρτα του άλλου και να λέει, το δικό σου παράθυρο κλείνει, η δική μου πόρτα δεν ανοίγει.
1: Ακριβώς. Δηλαδή αρχίσαμε να βλέπουμε, να μιλάμε ο ένας τον άλλο και να διαπιστώνουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι δικό μας μόνο. Είναι και του γείτονα, είναι και του δίπλα. Και μας έφερε όλους τους κατοίκους αυτό κοντά. Και έτσι δημιουργήθηκε η πρωτοβουλία κατοίκων και ξεκινήσαμε να διεκδικούμε τα αυτονόητα. Γιατί όταν είσαι μονάδα, δύσκολα θα πετύχεις πράγματα.
0: Πάντως, κύριε Ροκά, είναι πρωτοφανές γεγονός, διότι απασχολεί, είναι στην καρδιά της Αθήνας, σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, όπου και να ήταν άλλωστε, και με τη σπίτια, ένα μεγάλο έργο για την πόλη που έχει σχεδιαστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να διευκολύνει την ευρύτερη Μητροπολιτική Αθήνα, και είναι έργο το οποίο σταμάτησε διότι κάποια αστοχία υπήρξε, κάποιο πρόβλημα υπήρξε και αποτυπώθηκε με έναν πολύ επίφοβο τρόπο.
1: Δυστυχώς έτσι είναι, και θα ήμασταν πάλι στις αρχές Γενάρη, Φλεβάρη ή Μάρτη αν δεν είχε παρέμβει ο Δήμος και δεν είχε προχωρήσει το θέμα. Διάθεση από την ανάδοχο εταιρεία ήταν με να κάνει επισκευές, αλλά επισκευές του τύπου περνάω, σας βάφω και τελειώσαμε. Μου υπογράφετε ένα χαρτί ότι δεν έχετε καμία απέτηση πλέον από μένα και πάμε παρακάτω. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα, γιατί οι ζημιές είναι ίσως και ανυπολόγιστες. Ίσως χρειαστεί να παρέμουν, όχι ίσως... Η ενημέρωση που έχουμε από τον κύριο Στασινό σε μια επίσκεψη προχθές στο
0: ΟΠΕ,
1: ήταν ότι πολλά κτίρια θα χρειαστούν στήριξη και μέχρι το Δεκέμβρη που θα βγουν τα τελικά πορίσματα του ΤΕ θα πρέπει να είμαστε σε μια κατάσταση αναμονής. Αυτό όλο δημιουργεί αίσθηση ανασφάλειας, φόβου, και δεν ξέρεις ποιον να εμπιστευτείς. Όταν ακούς τη μία των υφυπουργών να λέει ότι τα κτίρια δεν είναι ασφαλή. Εχθές άκουσα τον υπουργό να λέει, τον κύριο Δήμα, να λέει ότι τα κτίρια είναι ασφαλή. Δηλαδή ένα λαλούμ, να το πω κάπως έτσι.
0: Βέβαια, κάθε οικοδομή είναι μια διαφορετική περίπτωση. Εικάζει κανείς, ακόμα και στην ευρύτερη γειτονιά, από δρόμο σε δρόμο. Βέβαια, κάθε οικοδομή είναι μια διαφορετική περίπτωση. Εικάζει κανείς, ακόμα και στην ευρύτερη γειτονιά,

0: σήμερα τα προβλήματα έχουν εμφανιστεί μέχρι ένα χι δρόμο. Όταν συνεχιστεί, μήπως συνεχιστούν τα προβλήματα και στον ψι δρόμο παραδίπλα?
1: Αυτό προσπαθούμε να αποφύγουμε. Δηλαδή, ένα από τα πράγματα που ζητάμε είναι το έργο να επανεκκινήσει, πρώτον αφού έχουν γίνει επισκευές των κτηρίων που έχουν υποστεί ζημιές, γιατί αν δεν συμβεί αυτό το πράγμα μάλλον θα παραπεμφθεί στις καλένδες, και δεύτερον να επανεκκινήσει ασφαλώς. Έχουμε ζητήσει τα πορίσματα των ξένων εμπειρογνωμόνων που έχει καλέσει να δώσουν απαντήσεις η Ελληνικό Μετρό και η Άβαξ, να συζητηθούν και με τους εμπειρογνώμονες του Δήμου, ώστε να υπάρξει μια συνένεση ότι ναι, τα πράγματα θα συνεχίσουν ομαλά, και ελπίζω να μην επιβεβαιωθεί η πρόταση που μας έκανε ο κύριος Στασινός προχθές στη συζήτηση, ότι θα πρέπει οι κάτοικοι να φεύγουν από τα σπίτια τους για 10-15 μέρες όταν περνάει ο Μετροπόντικας. Δηλαδή αυτό δίνει αίσθηση ότι τα πράγματα γίνονται λίγο...
0: Βέβαια ο κύριος Ταχιάος, να σας πω ότι χτες τον 984 σημείωσε ότι δεν έχει διαπιστωθεί ακόμα ανάγκη εκένωση των κτηρίων που έχουν επηρεαστεί και δεν υπάρχει λόγος εκένωσης, τον διευκρίνησε, αλλά αντιλαμβάνεται την ανησυχία, δηλαδή δεν χρειάζεται και πανικός. Και είναι ένα θέμα, κύριε Ροκά, που σας αφορά άμεσα ή έμεσα, γιατί κάποιες πολυκατοικίες έχουν τρωθεί ήδη, αλλά ίσως πάρα πολλοί κόσμος που είναι λίγο παρακάτω να έχει μια ίδια αγωνία, υπό την έννοια αν δεν διαπιστωθεί επισήμως από την πολιτεία τι συνέβη, τι αστοχία υπήρξε και συνέβησαν οι καθυζήσεις αυτές ή τα προβλήματα, αν δεν καταλήξουμε στο γιατί, αν δεν βγαίνουν οι επισκευές και δεν υπάρχει και μια νέα οπτική για παρακάτω, πώς θα δεχθεί ο παρακάτω δρόμος να συνεχιστούν τα έργα ανεξάρτητα από τις ίδιες ήδη τρωθήσεις πολυκατοικίες, και θα φοβάται και θα λέει, αν δεν έχετε λύσει το πρόβλημα του τι συνέβη και πώς θα ξανασυμβεί, γιατί να προχωρήσει παρακάτω και να φτάσει σε εμάς?
1: Σωστά, είναι προϋπόθεση αυτό να γίνει. Είναι αναγκαίο, γιατί αν δεν διαπιστώσεις το πρόβλημα και δεν το επιλύσεις, σίγουρα θα το βρεις παρακάτω, σίγουρα θα δημιουργήσεις και σε άλλους το ίδιο που δημιουργήθηκε και σε εμάς. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός είναι η παρακάτω να περάσει ο Μετροπόντικας, να μην καταλάβουν τίποτα, να μην προκληθεί τίποτα, όπως ήταν και τα αρχικά σχέδια του έργου, και να κυλήσει ομαλά το έργο, να μην υπάρξει αστοχία. Ελπίζουμε ότι όλα αυτά θα συζητηθούν και θα βγει ένα πόρισμα το οποίο μελλοντικά θα διευκολύνει το έργο, γιατί σας λέω και η καθυστέρηση δεν εξυπηρετεί κανένα.
0: Βεβαίως.
1: Δημιουργεί επιπλέον κόστη, γιατί διαβάζω ότι η κοινοπραξία θα ζητήσει και επιπλέον χρήματα λόγω της καθυστέρησης, που αν μου επιτρέπετε η ίδια δημιουργήσε με την κακοτεχνία της.
0: Αυτό είναι σημαντικό, είναι και πολιτικό ερώτημα, διότι αν υπήρχε κακοτεχνία ή όποιο πρόβλημα και καθυστερήσει, δεν θα είναι υπαιτιότητα του κράτους που το πληρώνει.
1: Σωστά.
0: Άρα των φορολογούμενων πολιτών δεν θα είναι υπαιτιότητα να πληρώσει και ο κόσμος επιπλέον, επειδή υπάρχει αυτή η καθυστέρηση που δεν οφείλεται στην πολιτεία, ας πούμε.
1: Σωστά. Δεν προέκυψε από λάθος της πολιτείας αυτό, προέκυψε από λάθος χειρισμούς, λάθος μελέτες, δεν ξέρω, θα φανεί.
0: Απομένει να αποτυπωθεί.
1: Ακριβώς, αναμένει να αποτυπωθεί.
0: Για να μην θα δικαιεί.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Γιατί οι κασίες γίνονται βάσει των δεδομένων αυτή τη στιγμή.
1: Έτσι είναι.
0: Και τη Δευτέρα έχετε μια συνάντηση πάλι.
1: Συναντήσεις έχουμε συνεχώς. Η αλήθεια αυτή είναι.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Ροκά. Θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά, κύριε Αποστολίδη. Καλημέρα, καλό Σάββατο. Να έχετε
0: είστε καλά.
1: Ακροατές σας. Ευχαριστούμε που ακούγεται η φωνή μας.
0: Και θα συνεχίσει να ακούγεται πρώτα Θεός.
1: Να είστε καλά.
0: Είναι 7 παρα 10. Καλημέρα στον κύριο Κοντή, το φίλο μας, τον κύριο Δημόπουλο, στον κύριο Δωρή, στην κυρία Πελετρή, στην κυρία Στεφανάκη, στην κυρία Κανέτη, στον κύριο Νικολάου, στην πρωινή μας παρέα.

Η Pink Sister είναι 7 παρά 5 και μαζί με τη μεγάλη δημοσιογραφία είπαμε και επειδή δεν είπαμε, η εκδηλώση στην πόλη, νομισματικό μουσείο, δύο όψεις, πολλές ιστορίες. Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης συνεχίζεται, μάλλον ξεκινάει σήμερα, αύριο, Κέντρο Τεχνών του Δήμου της Αθήνας, ξέρετε, Πάρκο Ελευθερίας, το Kikladi Kids Festival. Καλή διασκέδαση στους μικρούς μας. Συμπολίτες Δήμος Ηλιούπολης σήμερα, Μελένε Ιερό, ένα αφιέρωμα στη μνήμη της Ιρός Κωνσταντοπούλου, αγωνίστρια της Εθνικής Αντίστασης. Ανοίγει κανείς και μια εγκυκλοπαίδεια και μαθαίνει οι άνθρωποι που βάλουν το δικό τους αποτύπωμα και λιθαράκι, όνομα τεπώνυμα που έχουν την προσωπική τους μακρά πορεία και ιστορία. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Εθνολογική Εταιρεία, Αθήνα 1834-1944. Μια μεγάλη περιοδική έκθεση, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα στο Ιστορικό Μουσείο. Σήμερα το απόγευμα, 7-8, στις διαδρομές στην ιστορία, θα μιλήσουμε εκτενώς γι' αυτό. Μας κάνει τη χαρά και την τιμή για την ακρόασή σας ή τι άλλο έχει στην πόλη. Είπαμε, 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην Αθήνα, νύχτες πρεμιέρας, ξεκινούν από 30 Σεπτέμβρη. Και το Φεστιβάλ Ποίησης που ξεκινάει από τη Δευτέρα, το 12ο, ο κύκλος των ποιητών. Η ζωή στην πόλη και τα μεγάλα και τα σπουδαία, να κάνουμε και την κλήρωσή μας. Δύο αριθμούς μέχρι το 17, σε παρακαλώ, Λίλη μου. 9. 9 και 16, έφτασε. Εκδόσεις με τέχνη, ο κύριος Δημόπουλος. Καλοδιάβαστον το βιβλίο, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, κύριε Δημόπουλε. Ο τίτλος του είναι «Ο φούρναρης που ζει μόνη ιστορίες», Κάρστεν Χεν. Είχε γράψει και «Ο ταχυδρόμος των βιβλίων», υποκράτησε 118 στον πολυχώρο των εκδόσεων με τέχνιο. Και από τις εκδόσεις Πατάκη, ο κύριος Νικολάου, Ακαδημίας 65, Γιάννης Κιουρτσάκης, «Η κρυμμένη πατρίδα», «Η κρυμμένη πατρίδα εκάστου εξημών», πολύ ενδιαφέρον, καλοδιάβαστον. Τώρα Λεβόν Πρωταθός αύριο το πρωί. Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Μέρους προβολής στην Πλάκα για αναζήτηση τα χνάρια των ανθρώπων. Μια γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της τη νύχτα. Η μάχη της πυροσβεστικής που συνεχίζεται. Το πλοίο που ακόμα φλέγεται ανοιχτά από τη Μύκονο και πάει προς το Λαύριο. Η ειδησιογραφία με τους τριγμούς στην σκιά της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Με την ενέργεια και πώς θα βγει ο ενεργειακός ευρωπαϊκός χειμώνας, με πολλά και ποικίλα. Από όλους εμάς, κυρίες και κύριοι, σε όλους εσάς, καλή σας και όμορφη μέρα. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων και μετά ο Νίκος Λαλιώτης με τη δική του εκπομπή. Ωραίες μελωδίες θα σας κρατήσει συντροφιά με λέξεις και σκέψεις. Καλή σας ημέρα.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε η γυναίκα από τον πρώτο όροφο του κτίριου που κατέρευσε στην Πλάκα εξαιτίας έκρηξης χθες το πρωί επί της οδού Λυσικράτου, σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής. Νωρίτερα είχαν εντοπιστεί γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα, δύο διαβατήρια και το μισθωτήριο για το κατάλημα. Στον δεύτερο όροφο διέμενε ηλικιωμένο ζευγάρι και στον πρώτο, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης παραμένει σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των υπολείπων πέντε αγνοωμένων. Πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και απομακρύνουν υλικά του κτηρίου που κατέρευσε. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων 2 ειδικά διασωστικά της πρώτης ΕΜΑΚ, καθώς και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του πυροσβεστικού σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στην οδό Αγορά Κρήτου 32. Άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πέρασαν έξω από καφετέρια και πυροβόλησαν προς την πρόσωψη του καταστήματος. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε στο πόδι ένα κορίτσι 10 ετών που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παιδών. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα νοικοκυριά αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να προσφέρει περισσότερη ευελιξία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεόραση του Bloomberg. Σε ετοιμότητα έχουν τεθεί μέσα απορρίπανσης στις λιμενικές αρχές των Κυκλάδων μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στο φορτηγό χηματαγωγό Blue Carrier 2 ανοιχτά της Μυκόνου. Ενώ μεταξύ επιχείρησης στο σημείο συνεχίζεται με στόχο να αποτραπεί η επικίνδυνη κλίση του πλοίου, η βύθισή του και μία ενδεχόμενη θαλάσσια ρήπανση. Στο σημείο επιχειρούν δύο πλωτά του λιμενικού, ένα αντιρρυπαντικό σκάφος, τρία σκάφη της πυροσβεστικής, ένα ναυαγοσωστικό με ειδικό εξοπλισμό και τρία ρημουλκά. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο ανακριτής. Ενώ μεταξύ νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας τόσο για το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον υπνοθεραπευτή με τον τραγουδιστή, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για την πιθανή ποινική εμπλοκή και τρίτου προσώπου. Το Ιράν έχει διαβιβάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες συγκεκριμένο σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας στενών των Ορμούς και πλέον εναπόκειται στην Ουάσιγκτον να αποφασίσει, δήλωσε χθες ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί σε δημοσιογράφους στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Τη δυσίωνη προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προκαλέσει 1 δισεκατομμύριο θανάτους. Απευθύνω μεγιστάνας της τεχνολογίας Bill Gates μιλώντας σε εκπομπή του NBC News που θα μεταδοθεί αύριο. Δεν υπήρξε ποτέ άλλοτε ένα όπλο τόσο ισχυρό όσο συνδυασμός ανθρώπων με κακές προθέσεις που χρησιμοποιούν τα πιο πρόσφατα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ανέφερε στην μαγνητοσκοπημένη εκπομπή και κάλεσε τους νομοθέτες να θεσπίσουν ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει την τεχνολογία. Ο Γκέιτς είναι μάλιστα κατηγορηματικός όσον αφορά τα όρια της αυτορύθμισης του κλάδου. Κανείς δεν πιστεύει ότι η αυτορύθμιση αρκεί. Και ο καιρός επιδείνωσε από χθες βράδυ στα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για Κέρκυρα, Ήπειρο, Δυτική Στερεά. Σήμερα στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, Κύθρα και Πελοπόννησο και αύριο στην Εύβοια. Στην Αττική άστατο σήμερα ο καιρός με βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Νίκο Λαλιώτη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Αθήνα 984.

Αγαπητοί ακροατές του Αθήνα Νέα 84 και της εκπομπής της Συναυλία του Σαββάτου, σας καλωσορίζω αυτό το βροχερό πρωινό με Σεργέι Ραχμάνινοφ. Tears, δάκρυα, από τη σουίτα έργο 5 για δύο πιάνα. Ντανίλη Τριφόνοφ και Σεργέι Μπαμπαγιάν στα πιάνα.

Συνεχίζουμε με το Γάλλο συνθέτη Ζωζέφ Κατλούμπ. Θα ακούσουμε το τραγούδι «Μπαϊλέρο» από το διάσημο έργο του «Τραγούδια της Οβέρνης». Ρένε Φλέμινγκ, Αγγλική Ορχήστρα Δωματίου.

Συνεχίζουμε με Johann Sebastian Bach. Adagio σε ντο ματζόρε, σε διασκευή Φερούκιο Μπουζόνι. Γευγένη Κίσιν στο πιάνο.

Wolfgang Amadeus Mozart. Ave Verum Corpus. Ορχήστρα της Ακαδημίας του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών, Sir Neville Mariner, στη διεύθυνση.

Συνεχίζουμε με Γκαμπριέλ Φορέ, Σισιλιέν, από το έργο Πελέας και Μελισάνθη. Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης, Σέιτζι Οζάουα στη διεύθυνση.

Αράμ Χατσατουριάν για τη συνέχεια, Αντάτζιο από τον μπαλέτο Σπάρτακος. Συμφωνική Ορχήστρα της Μόσχας, Αζίμ Καρίμοφ στη διεύθυνση.

Τελειώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή με Claude Debussy, Reverie, Ευγένιος Ormandy στη διεύθυνση της ορχήστρας της Φιλαδέλφειας. Αγαπητοί μου ακροατές, σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε γυναίκα από τον πρώτο όροφο του κτηρίου που κατέρευσε στην πλάκα εξαιτίας έκρηξης χθες το πρωί επί της οδού Λύση Κράτους. Στον δεύτερο όροφο διέμενε ηλικιωμένο ζευγάρι και στον πρώτο σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης 4 Αμερικανοί τουρίστες. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης παραμένει σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των υπολείπων 5 αγνοωμένων. Πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και απομακρύνουν υλικά του κτηρίου που κατέρευσε. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων 2 ειδικά διασωστικά της πρώτης ΕΜΑΚ, καθώς και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του πυροσβεστικού σώματος με μηχανήματα έργου. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στην οδό Αγορακρήτου 32. Άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πέρασαν έξω από καφετέρια και πυροβόλησαν προς την πρόσωψη του καταστήματος. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι ένα κορίτσι 10 ετών που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα νοικοκυριά αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να προσφέρει περισσότερη ευελιξία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεόραση του Bloomberg. Το Ιράν έχει διαβιβάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες συγκεκριμένο σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς και πλέον εναπόκειται στην Ουάσιγκτον να αποφασίσει, δήλωσε χθες ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας Αμπάς Αραχτσίδ σε δημοσιογράφους στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Εάν ικανοποιηθούν οι αναγκαίοι όροι, τα στενά μπορούν να ξανανοίξουν και να αποκατασταθεί ο ρυθμός διέλευσης των πλοίων εντός 7 ημερών. Η επιλογή ανήκει πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την Ιρανική πρόταση με σκοπό να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμού σε 7 ημέρες. Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός Πρόεδρος προβλέπει επίσης επανέναρξη των πληγμάτων στο Ιράν μετά τις εκλογές του μέσου της δεύτερης θητείας του στις αρχές Νοεμβρίου. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο ανακριτής. Εν τω μεταξύ νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας τόσο για το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον υπνοθεραπευτή με τον τραγουδιστή, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για την πιθανή ποινική εμπλοκή και τρίτου προσώπου. Τη ειδησίων η προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προκαλέσει 1 δισεκατομμύριο θανάτους απευθύνω μεγιστάνας της τεχνολογίας Bill Gates, μιλώντας σε εκπομπή του NBC News που θα μεταδοθεί την Κυριακή. Δεν υπήρξε ποτέ άλλοτε ένα όπλο τόσο ισχυρό όσο ο συνδυασμός ανθρώπων με κακές προθέσεις που χρησιμοποιούν τα πιο πρόσφατα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ανέφερε στην μαγνητοσκοπημένη εκπομπή. Και ο καιρός επιδείνωση παρουσιάζει από χθες βράδυ σε Ιόνιο και Πελοπόννησο με περισσότερους από 8.000 κεραυνούς στην ευρύτερη περιοχή της Κέρκυρας. Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα, ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 7 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται πρόσκαιρες βροχές με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιάννη Θεοδόση.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό Αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αθήνα 984.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Αθήνα 984. Είναι Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου του 2026. Η ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 7 και 14. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 7 και 17 πρώτα λεπτά. Ξημέρωσε μια βροχερή ημέρα για την Αττική, όπως και για άλλες περιοχές της χώρας. Θα δούμε αναλυτικά σε λίγο τα στοιχεία για τον καιρό. Να ξεκινήσουμε με τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε για την τραγωδία που εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες, από χθες δηλαδή, στην Πλάκα. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε η γυναίκα από τον πρώτο όροφο του κτηρίου που κατέρευσε στην Πλάκα εξαιτίας έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί, χθες το πρωί, στην οδό Λυσιστράτους. Στο δεύτερο όροφο διέμενε ηλικιωμένο ζευγάρι και στον πρώτο σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης 4 Αμερικανοί τουρίστες. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης παραμένει σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των υπολείπων 5 αγνοουμένων. Πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να απομακρύνουν υλικά του κτηρίου που κατέρευσε. Σε λίγο θα έχουμε περισσότερα στοιχεία για αυτό το θέμα από τους συναδέλφους που το παρακολουθούν από την πρώτη στιγμή. Να πούμε ότι ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του πυροσβεστικού σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών. Τώρα είχαμε ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό λίγο πριν τα μεσάνυχτα με πυροβολισμούς στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στην οδό Αγορακρήτου 32. Άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πέρασαν έξω από καφετέρια και πυροβόλησαν προς την πρόσωψη του καταστήματος. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι ένα κορίτσι 10 ετών που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παιδών. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες στην επίθεση βρέθηκε καμένο στην περιοχή του Ασπροπύργου. Τώρα είχαμε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη στην τηλεόραση του Bloomberg και η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα νοικοκυριά αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να προσφέρει περισσότερη ευελιξία. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν έχει διαβάσει στις ΗΠΑ συγκεκριμένο σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς και πλέον εναπόκειται στην Ουάσιγκτον να αποφασίσει, δήλωσε χθες ο επικεφαλής της Ιρανικής Δημοκρατίας σε δημοσιογράφους στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών, αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ζητά ο ανακριτής. Εν τω μεταξύ, νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τόσο για το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον υπνοθεραπευτή με τον τραγουδιστή, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για πιθανή ποινική εμπλοκή και τρίτου προσώπου. Λοιπόν, πάμε στα του καιρού, καθώς έχουμε επιδείνωση τις τελευταίες ώρες. Από χθες το βράδυ σε Ιόνιο Πελοπόννησο με περισσότερους από 8.000 κεραυνούς στην ευρύτερη περιοχή της Κέρκυρας. Σύμφωνα με την Εθνική λοιπόν Μετεωρολογική Υπηρεσία, στο Ιόνιο και τα υπηρετικά και βαθμαία στις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιωνίου, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Ιθάκη, ενώ τις προμεσημβρινές ώρες και στην Πελοπόννησο, καθώς και στα Κύθυρα. Από τις μεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές στο Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα βγουν από βόρειες ευθύνες 3 με 5 και βαθμία στο Βόρειο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα επιρροτικά τους 22 με 24 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, αυτή την ώρα να πούμε ότι έχουμε ψηλόβροχο στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Πρόσχερη εξασθένηση από το βράδυ. Η άνεμη αρχικά θα είναι μεταβλητή 3 μποφόρ και βαθμία θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4, στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πρωτεύουσα από 16 έως 23
βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Οι καθημερινοί ψάχνουν για απαντήσεις στα συντρίμμια της πλάκας. Μάχη με το χρόνο από την πυροσβεστική, τη δείχνουν οι πρώτες έρευνες. Επίσης, στην πρώτη σελίδα η ακρίβεια φουσκώνει τα έσοδα από ΦΠΑ, υπέρβαση 905 εκατομμύρια στο οκτάμινο. Νέα δεδομένα στην κούρσα για τη δεύτερη θέση για Πασό και Ελλάς. Κυριάκος Μητσοτάκης στα τρία στοιχήματα για το Μαξίμου. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα. Αναξιοποίητος θησαυρός στα μονοπάτια της Ελλάδας και το παρασκήνιο του σκανδάλου στην Αλβανία, σχέση Ράμα Χινένη. Αυτά από την εφημερίδα Καθημερινή. Πάμε στα παραπολιτικά. Να κάνω ζημιά στον Κυριάκο και το κλείνω. Αντώνης Σαμαράς είναι ο βασικός τίτλος της εφημερίδας. Επίσης, οι 50 γαλάζιοι βουλευτές που θα χάσουν έδρα σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Ντόρα Μπακογιάννη, γιατί ξαναπήρε το όπλο της και πυροβολή. Γιάννης Τουράνας, αν οι εκλογές θυμίζουν 2012, θα έχουμε θέμα. Αυτά από την εφημερίδα Παραπολιτικά. Πάμε στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Το στοίχημα του Καλωδίου, στοίχημα 1-2. Σε ποια περίπτωση η Ελλάδα θα κερδίσει καθαρά εναντί της Τουρκίας και γιατί τη συμφέρει και η ισοπαλία. Τι άλλαξε σε σχέση με τον Ιούλιο του 24 και γιατί είναι κρίσιμο το γεγονός ότι τώρα θα είναι γαλλικό ερευνητικό πλοίο στη θέση του Ιταλικού. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε ακόμη ακροδεξιά ποιος και πώς θα διώξει το φάντασμα. Οι αιτίες, τι προκάλεσε την τραγωδία στην πλάκα, αντικειμενικές αξίες αυξήσεις μετά τις εκλογές, σε ποιες περιοχές μπήκαν στο μικροσκόπιο που έχει ανοίξει η ψαλίδα με τις εμπορικές. Αυτά από την εφημερίδα Τα Νέα.

0: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα και των υπολείπων εφημερίδων, να σας πω ότι αυτή την ώρα έχουμε σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά. Εκεί έχουμε μποτιλιάσμα, σίγουρα η βροχή έχει επηρεάσει, η βροχή των τελευταίων ωρών. Πάμε στην απογευματινή επιχείρηση Μεσαία Εισοδήματα. Η Κεραμαίος ενεργοποιεί το όπλο των συλλογικών συμβάσεων. Η επιχείρηση της κυβέρνησης για αύξηση αποδοχών και αποκατάσταση πιο αδικημένης κατηγορίας εργαζομένων, το πλάνο για αναδιόρθωση της μισθολογικής πυραμίδας. Επίσης, στην πρώτη σελίδα να αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δύσκολος χειμώνας, η Ελλάδα είναι γεφυροποιός και όχι χώρα ταραχοποιός. Έκρηξη σοκ και δέος στην Πλάκα και Λευκός οίκος, Show Trab C, χωρίς σημαντική συμφωνία στα μεγάλα μέτωπα, θάνατος Μαζονάκη 12 φορές που στο ιατρείο της Καρνεάδου βιάστηκε η κοινή λογική. Αυτά από την εφημερίδα απογευματινή, και μιας και είμαστε κυρίες και κύριοι στο θέμα της Πλάκας, στην τραγωδία στην Πλάκα, καλωσορίζω στην παρέα μας τον Αντιδήμαρχο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, τον κύριο Παναγιώτη Χαρλάφτη. Αντιδήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ
1: καλημέρα.
0: Πολύ για την άμεση ανταπόκριση.
1: Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τι εικόνα έχετε αυτήν την ώρα?
1: Η εικόνα είναι ότι δυστυχώς έχουμε βρει ένα θύμα, ένα νεκρό άνθρωπο τις πρώτες πρωινές ώρες.
0: Ναι.
1: Το ευτύχημα είναι ότι δεν έχει βρεθεί κανένας άλλος μέχρι τώρα. Αυτή τη στιγμή τα μηχανήματα έργου, τα οποία είναι μισθωμένα το Δήμο Αθηναίων, επιχειρούν στο πίσω μέρος της πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα αυτό είναι και το κρίσιμο σημείο, γιατί είναι στα υπνοδωμάτια. Πιστεύω μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε μια ασφαλή εικόνα για το τι έχει συμβεί και τι είχαμε ως απώλειες.
0: Αντιδήμαρχε, παραμένουν 5 αγνοούμενοι, έτσι δεν είναι ακόμη?
1: Κοιτάξτε,
0: με βάση τα στοιχεία που έχουμε ως τώρα στη διάθεσή μας,
1: εγώ μια πληροφορία που είχα είναι ότι είναι 6. Είναι δηλαδή 3.
0: 6 μαζί με τη γυναίκα που βρέθηκε.
1: 6 μαζί με τη
0: γυναίκα. Μαζί με τη γυναίκα, ναι. Άρα 5 ακόμη.
1: Ναι.
0: Ναι. Σε ποιο σημείο εντοπίζονται αυτή την ώρα οι έρευνες?
1: Επί της ουσίας βρίσκονται στην πίσω πλευρά του κτηρίου. Έχει καθαιρεθεί όλο τον μπροστινό.
0: Ναι.
1: Και αν ας πούμε ότι βρισκόμαστε προς την πλευρά των υπνοδωματίων, στην πίσω πλευρά του οικοπαίδου, έχει μπαζωθεί και το υπόγειο προκειμένου να μπορεί να επιχειρήσει το μηχάνημα στην πίσω πλευρά, οπότε είμαστε σε αυτό το σημείο.
0: Μες. Κάτι ακόμη, έχετε εικόνα από τι προήλθε η έκρηξη?
1: Κοιτάξτε, το μόνο σίγουρο είναι ότι η έκρηξη ήταν σφοδρή.
0: Δεν σας ακούσα γιατί έκανε διακοπή. Το μόνο σίγουρο
1: είναι ότι η έκρηξη ήταν σφοδρή.
0: Ναι.
1: Ακριβή αίτια ακόμα είναι νωρίς. Τι να σας πω, οι πρώτες πληροφορίες λένε για κάποια οσμία αερίου, όχι όμως για διαρροή, δηλαδή μπορεί να έγινε μετά την έκρηξη. Αυτό δεν το ξέρουμε, μένει να διευκρινιστεί. Πάντως σε κάθε περίπτωση ήταν μια ύλη, η οποία η έκρηξή της προκάλεσε τεράστιες ζημιές. Άρα δεν μπορεί να είναι κάτι το απλό ή κάτι το σύνθετο.
0: Από την εικόνα που έχετε, υπάρχουν κτίρια διπλανά γειτονικά που να έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές και να χρειάζονται κάποιο είδους επεμβάσεις ή παρεμβάσεις?
1: Ναι, εννοείται. Τα όμορα ακίνητα του κτηρίου,
0: ναι,
1: κατέρωθαν δηλαδή και δεξιά και αριστερά.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι πλέον είναι ακατοίκητα.
0: Α, ακατοίκητα.
1: Ναι. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν καν, δηλαδή.
0: Κατάλαβα.
1: Θέλουν εκτεταμένες επισκευές και θέλουν και έλεγχο στο φέρον του οργανισμού, γιατί έχουν εκτεταμένες ρογμές.
0: Έλεγχο στατικότητας.
1: Βέβαια, έχουν αποκολληθεί τμήματα ορόφων. Έχει γίνει μεγάλη σχολιά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ευτυχώς έχει περιοριστεί σε μια ακτίνα των τριγύρω ακινήτων. Δηλαδή, νομίζω ότι οι εκτεταμένες βλάβες είναι σε μια ακτίνα 2-3-4 ακινήτων και τριγύρω.
0: Μάλιστα. Αντιδήμαρχε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη.
1: Καλημέρα.
0: Συζητούσαμε με τον Αντιδήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Παναγιώτη Χαρλάφτη. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Η δίκη για την ΕΑΣ και νέες προσφυγές είναι ο βασικός τίτλος της εφημερίδας. Αποκλειστικό Η αίτηση που στέλνουν οι σύλλογοι σε συνταξιούχους για να κατοχυρώσουν τα αναδρομικά. Υπόθεση Μαζονάκη, ανοίγουν τα τηλέφωνα των εμπλεκομένων. Θρίλερ από την έκρηξη στην Πλάκα. Μαραθώνιες έρευνες για τον εντοπισμό 6 αγνοωμένων, 4 Αμερικανών τουριστών και 2 ηλικιωμένων. Πιθανότερη αιτία διαρροή φυσικού αερίου. Επίσης στην πρώτη σελίδα, οι επαφές Μητσοτάκη και τα μηνύματα στην Τουρκία, το καλάθι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ο κουμπαράς των μέτρων για το πετρέλαιο. Με φόντο τους πολέμους και τις σχέσεις με τη Ρωσία, στο τραπέζι τράψη, δασμή, τεχνητή νοημοσύνη και σπάνιες γαίες. Αυξημένα κατά 5,5% στα 1.820 ευρώ τα μέσα μηνιαία έξοδα για τα νοικοκυριά. Αποφάσισα δε φόρος και πρόστιμο 49,5% σε ρευστοποίηση κρυπτονομισμάτων. Και πανελλαδική έρευνα, παραβατικότητα νέων γεννάει έλλειψη επικοινωνίας στην οικογένεια. Αυτά από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Δύο Ελλάδες, ευρωπαϊκό ρεκόρ στα επιχειρηματικά κέρδη. Πρώτη τελευταία σε μισθούς, υψηλός κίνδυνος φτώχειας. Επίσης, έρευνα κεντροαριστερά, το κρυφό μήνυμα των Γκάλοπ. Μόνο το 25% θέλει τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Γιατί είναι πλειοψηφικό το ρεύμα για κυβερνητική αλλαγή και τι σημαίνει για τα δύο μεγάλα κόμματα του χώρου. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουμε επίσης, Κωστής Χατζηδάκης χάρισε δισεκατομμύρια στη μεγάλη φοροδιαφυγή μέσω της παραγραφής. Κυβέρνηση τώρα προκαλεί ταραχή στο Μαξίμου. Ελλάδα-Τουρκία, η νέα σκακέρα της Νότια-Ανατολικής Μεσογείου. Αυτά από την εφημερίδα των συνταχτών.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 31 πρώτα λεπτά και καλωσορίζω όμως στην παρέα μας τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Δημήτρη Πέρο. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ρωτώντας πρώτα απ' όλα και θα πάμε στην πλάκα. Αν έχουμε κάποια, τι ακριβώς συνέβη τα ξημερώματα λίγο πριν τα μεσάνυχτα στον Άγιο Παντελεήμονα με τους πυροβολισμούς και αν έχουμε κάποια επιπλέον στοιχεία για την κατάσταση του 10χρονου κοριτσιού.
1: Γιάννη, το κοριτσί είναι 10 χρόνων κοριτσάκι, ναι. Είναι η κόρη του ιδιοκτήτη του καταστήματος. Τραυματίστηκε.
0: Καφενείο ήταν αυτό, Δημήτρη.
1: Ένα καφέ και γνωστό και στη γειτονιά κοντά στην πλατεία Αττικής. Τραυματίστηκε στο πόδι, στη γάμπα, ευτυχώς δεν είναι πολύ ελαφρά. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα, θα το ξέρουν οι γιατροί, αν είναι από σφαίρα ή από κάποιο θάσμα από τις σφαίρες. Ναι. Διότι εκεί γύρω στις 11.30 πέρασε ένα αυτοκίνητο με 4 άτομα στην οδό Αγορακρήτου 32, κοντά στην πλατεία Αττικής. Και άρχισε να πυροβολεί κατά του καταστήματος, της καφετέριας, στην Τζαμαρία. Συνέχεια τράπηκαν σε φυγή από τους πυροβολισμούς, όπως είπαμε, τραυματίστηκε το κοριτσάκι 10 ετών. Η μητέρα του το μετέφερε άμεσα στο νοσοκομείο Παίδων. Ενημερώθηκαν και οι αρχές της αστυνομία, απέκτησαν το χώρο, εντοπίστηκαν στο σημείο κάλικες. Το αυτοκίνητο μετά από λίγη ώρα, Γιάννη, βρέθηκε καμένο στην περιοχή του Ασπρόπυργου. Τώρα μένει να φανεί περί τίνος πρόκειται. Η αστυνομία σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα κοιτάζει από το χώρο στο χώρο της νύχτας να προέρχονται αυτά, κάτι απειλές. Οι νονοί της νύχτας να ζητάνε προστασία για το κατάστημα. Προς αυτή την κατεύθυνση γίνονται οι έρευνες της αστυνομίας.
0: Μάλιστα. Πάμε στην πλάκα. Τι στοιχεία έχουμε? Μας έλεγε πριν από λίγο ο αντιδήμαρχος Αθηνών ότι έχει εντοπιστεί και ανασύρθηκε μία γυναίκα και ότι συνεχίζονται οι έρευνες. Μιλάμε, πρώτα απ' όλα να ρωτήσω το εξής, μιλάμε για 5 ακόμη αγνοούμενους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχει επιβεβαιωθεί ότι στο διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο έμενε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Με τον άντρα να αντιμετωπίζει και σοβαρά προβλήματα υγείας. Και στο δεύτερο όροφο που ήταν βραχυχρόνιας μίσωσης ήταν δύο ζευγάρια Αμερικανών τουριστών ηλικίας περίπου 30 με 40 ετών. Δεν θεωρούνται αγνοούμενοι, διότι δεν έχουν δώσει κανένα σημείο ζωής μετά την έκρηξη. Μάλιστα οι τουρίστες ήταν να πετάξουν για μερική χρειά στο μεσημέρι, διαπιστώθηκε ότι δεν επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο, δεν έκαναν check-in. Οι πληροφορίες ότι οι ενδείξεις ότι ήταν μέσα εγκλωβισμένοι στο διαμέρισμα άρχισαν να επιβεβαιώνονται, Γιάννη, όταν χθες το απόγευμα και αφού ξεκίνησε η διαδικασία με τα μηχανήματα έργου να απομακρύνουν την μπάζα, ότι βρέθηκε αρχικά μια τσάντα γυναικεία με προσωπικά αντικείμενα. Εκεί βρέθηκε ότι ανήκει σε μία από τις γυναίκες, τις δύο αγνοούμενες. Ενώ πιο αργά το βράδυ βρέθηκαν και άλλα δύο διαβατήρια που ήταν σαφείς ενδείξεις ότι τα άτομα είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε αυτό στα συντρίμια. Και λίγο μετά τις δύο μετά τα μεσάνυχτα εντοπίστηκε η σωρός της μίας γυναίκας. Συνεχίζονται οι έρευνες, βέβαια τώρα είναι και βροχερός ο καιρός, να δούμε κατά πόσο αυτό θα δυσκολεύσει τις έρευνες εκεί. Αλλά όλα δείχνουν, Γιάννη, ότι δυστυχώς οι αγνοούμενοι θα βρεθούν νεκροί μέσα σε αυτά τα συντρίμια. Μια πάρα πολύ ισχυρή έκρηξη.
0: Δημήτρη, έχουμε εικόνα από τι προήλθε?
1: Όλα δείχνουν, Γιάννη, ότι μάλλον πρόκειται για διαρροή αερίου. Το θέμα είναι πού εντοπίζεται αυτή η συγκεκριμένη βλάβη. Ο διαχειριστής εκεί του δικτύου αερίου που έκανε χτες έλεγχο και έρευνες και έσκαψε εκεί όλο μπροστά το χώρο που φτάνει ο αγωγός, πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν εντόπισε κάποια βλάβη, κάποια διαρροή. Mm-hmm. Οπότε ό,τι έχει γίνει είναι από τον κεντρικό αγωγό που φτάνει το δίκτυο έξω από το συγκεκριμένο κτίριο μέσα στα διαμερίσματα. Μας λένε και επιβεβαιώνεται ότι ο δεύτερος όροφος είχε σύνδεση με το δίκτυο του αερίου και ο πρώτος όροφος δεν είχε. Μια πληροφορία όσο αναφέρει ότι πριν 1-2 χρόνια είχε συνδεθεί και το έκοψε. Μήπως τώρα εκεί κάτι έχει
0: γίνει.
1: Μήπως εκεί κάτι έχει γίνει. Αλλά είναι και τόσο πολύ τα συντρίμια. Είναι και το ότι θα διαρκέσει αυτή η διαδικασία τώρα που περνάει και βρέχει και για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι. Μετά θα πρέπει να πάει η αστυνομία που έχει αναλάβει την υπόθεση και η πυροσβεστική για να δούνε αν μπορούν να εντοπίσουν μέσα στην τρίμια κάτι που να τους οδηγήσει σε αίτια αυτής της έκρηξης. Μέχρι χθες το βράδυ που είμαστε εκεί 12-12.30 ήταν όλη η ηγετική ομάδα με τον διοικητή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής με κλιμάκια και παρακολουθούσαν και τις έρευνες εκεί και προσπαθούσαν να εντοπίσουν οτιδήποτε στοιχείο θα τους βοηθήσει στην έρευνά τους. Αλλά και η διαρροή Γιάννη από αέριο μας λένε ότι τέτοιου είδους έκρηξη σημαίνει ότι πρέπει να ήταν συνεχής και για μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Μεγάλο χρονικό διάστημα,
1: ναι, να έχει συσσωρευτεί δηλαδή.
0: Ενέργεια, γιατί.
1: Πολύ ποσοτά αερίου, ναι, να το πούμε έτσι. Το οποίο βέβαια εμείς εκεί καθίσαμε όταν έκαναν τις εργασίες τα συνεργεία εκεί του διαχειριστή το πρωί. Μύριζε έντονα. Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε ότι δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει αντιληπτό αυτή η διαρροή για τόσο κάποιο χρονικό διάστημα και με τόσο έντονη τη μυρωδιά. Τέλος πάντων, σε αυτά μας θα πούνε οι δικοί μας εικασίες κάνουμε, αλλά σίγουρα ήταν κάτι που έχει προκληθεί αυτή η τόσο σοβαρή έκρηξη. Από την πρώτη στιγμή, γιατί πήγε και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδητέως Εκρηκτικών Μηχανισμών, αποκλείστηκε το σενάριο εγκληματικής ενέργειας, δεν εντοπίστηκε δηλαδή κάποια υπολείμματα από εκρηκτικό μηχανισμό ή κάτι άλλο, και αποχώρησε από εκεί το ΤΕΜ και ανέλαβε την υπόθεση η πυροσβεστική. Οπότε προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι έρευνες. Θα βγει κάποιο σχετικό πόρισμα, οπότε να δούμε, αλλά δεν θα είναι άμεσο όποτε αντιλαμβανόμαστε, διότι πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία των ερευνών στα συντρίμια για τους αγνοούμενους και μετά να ξεκινήσει η διαδικασία μέσα στα συντρίμια, στο κτίριο, για το τι προκάλεσε αυτή την κυριέκρηξη. Το έλεγε και ο Δήμαρχος εχθές που ήρθε δύο φορές, ότι και θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και στα διπλανά κτίρια.
0: Ναι, αυτό φαίνεται, γιατί μας έλεγε πριν από λίγο ο κ. Χαράς ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, ναι, στα διπλανά, ναι, κτίρια.
1: Και δίπλα είναι και ένα ξενοδοχείο. Εμείς είδαμε, Γιάννη, να έχουν σπάσει τζάμια σε μια απόσταση που λες εδώ πώς έγινε και έσπασε. Σε μια μεγάλη απόσταση που μπροστά είναι και άλλα μεγάλα κτίρια. Έσπασαν τζαμαρίες μπροστά και στην λεωφόρο Αμαλίας. Και σε μια απόσταση 100 μέτρα στους διπλανούς δρόμους μέχρι και την Διονυσίου Αεροπαγίτου είδαμε ζημιές. Και το ευτύχημα είναι ότι έγινε 7.30 ώρα το πρωί, που στη Λυσικράτους ήταν πολύ λίγος ο κόσμος που περνούσε, ενώ πιο αργότερα, μεσημεριανές και πρωινές ώρες και το απόγευμα, πραγματικά οι τουρίστες εκεί γίνεται το αδιαχώρητο. Και θα είχαμε κάτι πολύ χειρότερο. Ευτυχώς εκεί περνούσε εκείνη την ώρα ένας άντρας με το αυτοκίνητό του. Διαλύθηκε το αυτοκίνητο και ο άνθρωπος σώθηκε από θαύμα με μικρές εκδορές. Τα άλλα τα αυτοκίνητα που ήταν σταθμένα διαλύθηκαν ολοσχερός που τα είδαμε. Είναι πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή.
0: Μες.
1: Και πώς κατέρευσε δηλαδή ολόκληρο το διόρροφο κτίριο. Προσπαθούν να εντοπίσουν αν έγινε, αν ήταν στο δεύτερο όροφο η διαρροή.
0: Είναι η έκρηξη.
1: Ναι, αν ήταν στο δεύτερο όροφο η διαρροή, θα έχει καταρρεύσει έτσι το κτίριο, ή μήπως είναι κάτι άλλο στο ισόγειο, να πούμε ότι ανήκει σε έναν 80χρονο το διαμέρισμα εκεί το κτίριο, ο όροφος, αλλά έμενε περιστασιακά, δεν είναι μόνιμη η κατοικία του και εχθές δεν ήταν εκεί. Όλα αυτά εξετάζονται στο πλαίσιο των σενάριων, να δούμε τι ακριβώς μας πούνε οι ειδικοί.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
1: Καλημέρα.
0: Σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Αυτά από τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
3: Πόσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 44 πρώτα λεπτά. Να επαναλάβω ότι αυτή την ώρα έχουμε προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου από το Δαφνί μέχρι και τον Ασπρόπυργο. Κατά διαστήματα μάλιστα έχουμε και μποτιλιάρισμα. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Στην εφημερίδα Κόντρα, το Μαξίμου Σκανάρι, τους υποψηφίους του Σαμαρά. Οι 8 στους 10 προέρχονται από το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Απόλυτη καταστροφή, συγκλονιστικές μαρτυρίες, αγωνιώδεις έρευνες στα ερείπια του κτηρίου στην Πλάκα. Επίσης, το συναγερμό στο Σούπερ Ελνίνιο απειλεί με εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους στον παγκόσμιο νότο. Απογοήτευση στα νοικοκυριά, πάνω από 1.800 ευρώ τον μήνα για βασικές ανάγκες. Αυτά από την εφημερίδα Κόντρα. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Διαιτητής συμφερόντων ο Μητσοτάκης. Η πρώτη δουλειά του μόλις γυρίσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, συνένοχη. Συγγνώμη, σε όλο αυτό για να καταφέρω. Ωραία. Συνένοχη. Θύελα στο Γαλάζιο στρατόπεδο και για το Μαργαρίτη Σχοινά. Είναι ένα από τα θέματα που φιλοξενεί στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Δημοκρατία. Και έρευνα βόμβα της ΕΛΤΑΤ, 1.820 ευρώ το μήνα για τα βασικά θέλει ένα νοικοκυριό. Πάμε στην Εστία. Δεν έπρεπε να εκλεγεί η Ελλάς μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Στο λόγο, όχι πρόοδος με απειλές, μήνυμα Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, τι δείχνουν τα στοιχεία, πώς κατέρευσε το κτίριο στην Πλάκα. Κρατικός προϋπολογισμός, υπέρβαση στα έσοδα από φόρους, 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ στο οκτάμηνο. Στην εφημερίδα Καρφί, Γαλάζιος εμφύλιος για καβαλάριδες και κότες είναι ο βασικός τίτλος της εφημερίδας. Διχασμός στην Δημοκρατία, αλλά και το Μαξίμου παραμένει θεατής πυρομαδών κατά των γαλάζιων υπουργών που βρήκαν όμως υποστηρικτές. Έρχεται βροχή, έρχεται Ντόρα και αναφέρεται στην Ντόρα Μπακογιάννη. Αυτά από την εφημερίδα Καρφί. Στην εφημερίδα Βραδινή, ιδού η απειλή, αυτές είναι οι θέσεις των στρατευμάτων στα τουρκικά παράλια. Βομβαρδισμένο τοπίο, Βραδινή, ιδού η απειλή, αυτές είναι οι θέσεις των στρατευμάτων στα τουρκικά παράλια. Βομβαρδισμένο

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8:50 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και καλωσορίζω αμέσως την παρέα μας, την Διευθυντήρια Στάκια του Δήμου Αθηναίων, την κυρία Ράνια Νασοπούλου, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κυρία Νασοπούλου, καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, χαίρομαι που σας ακούω.
1: Καλημέρα σας, κύριε Θεοδόση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Εγώ ζητήσαμε να συνομιλήσουμε διότι έχετε προχωρήσει και προχωράτε σε ένα εκτεταμένο εξυγχρονισμό των ΚΕΠ στο Δήμο Αθηναίων. Τι έχει γίνει μέχρι τώρα και τι έχετε μπροστά σας?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν μας δίνεται συχνά ευκαιρία να μιλήσουμε για τα ΚΕΠ, οπότε καταλαβαίνετε τώρα ότι εκτός από το μεγάλο έργο μας δίνεται ευκαιρία να σας μιλήσουμε γένεια για την τοποθέτηση των ΚΕΠ πια στο νέο περιβάλλον. Mm-hmm. Το έργο αφορά εξυγχρονισμό των ΚΕΠ της χώρας, είναι στο πλαίσιο του Ελλάδα 2.0, έτσι ονομάζεται. Αφορούσε όλα τα ΚΕΠ της χώρας, ήταν ένα συνολικό έργο από το Υπουργείο, ψηφιακής τότε. Όπως ξεκίνησε, μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών γιατί υπήρχαν κάποιες εσωτερικές μεταβολές. Τέλος πάντων, το προκείμενο είναι ότι αφορά την ανακαίνιση των ΚΕΠ. Χαρακτηριστικό λοιπόν ένα παράδειγμα αυτής της μεγάλης δουλειάς που έγινε στην Αθήνα είναι το ΚΕΠ Νέο Κόσμο που εγκαινιάστηκε προχτές από τον Δήμαρχο Αθηναίων και τον Υπουργό Εσωτερικών. Βρίσκεται στην οδό Φρυδερίκου Σμιθ και Σφανοσθένους. Είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόγραμμα όλο αυτό γιατί δόθηκε ευκαιρία να αναβαθμιστούν τα ΚΕΠ σε όλη τη χώρα όπως σας προείπα. Δεν αφορά μόνο κτηριακές υποδομές, αφορά αναδιαμόρφωση των χώρων, ανανεώθηκε ο εξοπλισμός, τεχνολογική αναβάθμιση και σύγχρονα συστήματα διαχείρισης και εξυπηρέτησης πολιτών. Στα ΚΕΠ της Αθήνας, τα οποία πλέον είναι 8, και τα οποία πλέον είναι όλα αναβαθμισμένα και ανακαινισμένα με βάση αυτό το πρόγραμμα. Βρίσκεται πια ο πολίτης σε ένα χώρο σύγχρονο, λειτουργικό, αξιοπρεπές.

0: πει προσβάσιμο. Επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι για τα άτομα αναπηρία υπάρχουν ράμπες αμαία, υπάρχουν σε κάποια ΚΕΠ σε αμαία και σε κάποια ΚΕΠ ειδικές θέσεις στάθμευση με άτομα αναπηρία. Αν θέλετε να τα αναφέρουμε, γιατί
1: ναι, βεβαίως,
0: δεν
1: βεβαίως,
0: τα ξέρει συνήθως ο κόσμος. Ωραία, τα άτομα
1: αναπηρία.
0: Γιατί
1: πιο πολλές, να ξέρετε, δημόσιες υπηρεσίες στη χώρα δεν έχουν τέτοια πρόσβαση.
0: Δεν έχουν.
1: Και
0: η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς το νομικό πλαίσιο δεν επιτρέπει να εκδώσουμε. Πέρασε από ένα αικαιώνα για να μπορέσουμε να βγάλουμε. Λοιπόν, στην πλατεία Αμερικής, στο σύγχρονο αυτοκέπ υπάρχει που στεγάζεται η κοινωνική γραμματεία του Δημαθηναίου, υπάρχει και στέση στάθμευσης αμαία, υπάρχει στα Σεπόλια, στο ΚΕΠ Σεπολίων, υπάρχει στο νέο ΚΕΠ, στο νέο κόσμο, μια θέση στάθμευσης αμαία που είναι ταυτόχρονα μαζί με τα δημοτικά ιατρία, θα το αναφέρουμε αυτό γιατί είναι κοινή, και υπάρχει και στο ΚΕΠ στα Πατήσια. Επίσης υπάρχει και στο ΚΕΠ στα Πετράλουνα πρόσφατα.
1: Κύριε Νασοπούλου, πόσοι πολίτες μας εξυπηρετούνται σε καθημερινή βάση από τις υπηρεσίες στο ΚΕΠ στο Δημοαθηναίο?
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό αξίζει να το αναφέρουμε ιδιαίτερα. Στην Αθήνα το τελευταίο 11μηνο εξυπηρετήθηκαν 400.000 αιτήματα πολιτών. Το λέω αιτήματα γιατί μπορεί κάποιος άνθρωπος να μην έχει κάνει μόνο μία αίτηση.
1: Σωστό.
0: Τα στατιστικά μας έχουν να κάνουν με αιτήματα. Αλλά είναι 400.000 αιτήματα. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι τα ΚΕΠ της Αθήνας ειδικά δεν εξυπηρετούν μόνο το μεγάλο όγκο πολιτών, ούτε καν δημοτών. Εξυπηρετούν και ένα πολύ μεγάλο όγκο τουριστών τα τελευταία χρόνια. Η ανάγκη λοιπόν, οι χώροι αυτοί να είναι ανακαινισμένοι, να έχουν σύγχρονους εξοπλισμούς, να υπάρχει κατάλληλη προσβασιμότητα, καταλαβαίνετε ότι είναι μείζωνα σημασίας για εμάς, για όλους μας.
1: Το και προσωπικό θέλω, φτάνει.
0: Αυτό θα ήθελα τώρα να πω στο
1: για
0: πολύ
1: 400.000
0: βασικό. 400.000
1: αιτήματα, όγκος είναι τεράστιος.
0: Πίσω λοιπόν από όλα αυτά, και είναι κατανοητό από όλους μας φαντάζομαι, ότι στην πρώτη γραμμή και αυτοί που δουλεύουν όλες αυτές τις διαδικασίες και τρέχουν είναι οι συνάδελφοί μας, είναι οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής που καλούνται να διαχειριστούν αυτό το τεράστιο όγκο υποθέσεων και να εξυπηρετήσουν ανθρώπους με πολύ διαφορετικές ανάγκες. Έτσι λοιπόν η μείωση των υπαλλήλων των ΚΕΠ τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είναι περίπου στο 40%, είναι πάρα πολύ σοβαρή μείωση. Υπάρχουν άνθρωποι που θα εξοδοτούνται, υπάρχουν άνθρωποι που μεταφέρθηκαν μέσω κινητικότητας, δεν καλύφθηκαν αυτές οι θέσεις, γιατί δυστυχώς το δημόσιο πια βρίσκεται σε μια διαδικασία πτωτικής πορείας σε σχέση με τον αριθμό των ατόμων που εξυπηρετούν. Κάνουμε πολλές προσπάθειες, υπήρχε μια προηγούμενη προκήρυξη, δυστυχώς μέσα από αυτή δεν καλύφθηκαν τελικά πάρα πολλές θέσεις. Οι άνθρωποι δεν επιθυμούν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να εργαστούν στα ΚΕΠ. Υπάρχουν αντίξωες συνθήκες, αυτό δηλώνει αυτό από μόνο του. Αυτό είναι σίγουρο, ούτως ή άλλως είναι δεδομένο αυτό στο δημόσιο. Γνωρίζουμε όλοι τους μισθούς του δημοσίου, είναι κοινή θέα, μπορεί ο καθένας να τους αναζητήσει και να δει πώς είναι η μισθή στο δημόσιο, πώς είναι η μισθή για ένα νεοδιόριστο. Μιλάμε για κάτω από 1.000 ευρώ και για 12 μισθούς.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Είμαστε στη διάθεσή σας ανά πάσα ώρα και στιγμή που θέλετε να επικοινωνήσετε οτιδήποτε, να το μεταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή
1: συνέχεια.
0: Είμαστε
1: ανά πάσα ώρα και στιγμή, επαναλαμβάνω, ό,τι χρειαστείτε στη διάθεσή σας. Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Αναστασοπούλου. Να είστε καλά. Συζητούσαμε με την διευθύντρια των ΚΕΠ του Δήμου Αθηναίων, την κυρία Ράνια Αναστασοπούλου. Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 8:57 πρώτα λεπτά. Θα πάμε σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων με την Κωνσταντίνα Πλαστήρα και επιστρέφουμε για να σας παρουσιάσουμε τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Νεκρή ανασύρθηκε τα ξημερώματα μια γυναίκα από τα συντρίμμια του κτηρίου, το οποίο κατέρευσε στην Πλάκα μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το πρωί επί της οδού Λυση Κράτους. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για Αμερικανίδα, η οποία διέμενε μαζί με τον σύντροφό της και άλλο ένα ζευγάρι, επίσης υπηκόους των Ηνωμένων Πολιτειών, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό, καθώς αγνοούνται ακόμη 5 άνθρωποι. Οι 3 Αμερικανοί τουρίστες του πρώτου ορόφου, καθώς και ζευγάρι ηλικιωμένων που διέμενε στον δεύτερο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της πρώτης ΕΜΑΚ, καθώς και 3 σκύλοι έρευνας διάσωσης. Οι διασώστες χρησιμοποιούν ειδικά γεώφωνα ανίχνευσης ήχου στα ερείπια, καθώς και ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων. Ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του πυροσβεστικού σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στην οδό Αγορά Κρήτου 32. Άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πέρασαν έξω από καφετέρια και πυροβόλησαν προς την πρόσωψη του καταστήματος. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι ένα κορίτσι 10 ετών που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο στην περιοχή του Ασπροπύργου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός διαρκείας 7 ημερών και φέρεται να δήλωσε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο αφού διεξαχθούν οι ενδιάμεσες της δεύτερης θητείας του βουλευτικές εκλογές, όπως αναφέρει η εφημερίδα Wall Street Journal. Το Ιράν έχει διαβιβάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες συγκεκριμένο σχέδιο 7 ημερών για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς και πλέον εναπόκειται στην Ουάσιγκτον να αποφασίσει, δήλωσε ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί σε δημοσιογράφους στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα νοικοκυριά αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να προσφέρει περισσότερη ευελιξία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεόραση του Bloomberg. Την άρση απορρίτου επικοινωνιών όχι μόνο των 2 προφυλακισμένων γιατρών αλλά και άλλων προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζητά ο ανακριτής. Εν τω μεταξύ, νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας τόσο για το πρόσωπο που έφερε σε επαφή τον υπνοθεραπευτή με τον τραγουδιστή, ενώ ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για την πιθανή ποινική εμπλοκή και τρίτου προσώπου. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Και ο καιρός επιδείνωση παρουσιάζει από χθες βράδυ βροχές και καταιγίδες. Αναμένονται σήμερα στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα, ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 7 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται πρόσκαιρες βροχές με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Θεοδόση.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.

9 και 5 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου Λίλη Φωτοπούλη, Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές. Η Ειρήνη Αρκουμάνη απαντά στο 213-09-09-100 και ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Για να δούμε εκ νέου τα στοιχεία για τον καιρό. Στο Ιόνιο και τα Επιρωτικά και Βαθμία, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιωνίου έως τις προμεσημβρινές ώρες και στην Πελοπόννησο καθώς και στα Κύθυρα από τις μεσημβρινές ώρες έως αργά τη νύχτα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και πιθανώς να σημειωθούν τωπικές βροχές στο Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμία στο Βόρειο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 22 με 24 βαθμούς και στην ισχυωτική χώρα τους 23 με 25, τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Πρόσχερη εξασθένιση από το βράδυ. Οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητή 3 μποφόρ και βαθμία θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην πρωτεύουσα τους 23 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αττικής. Παραμένουν πολύ σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου από το Δαφνί μέχρι τα δηληστήρια. Στην Αθηνών Λαμίας δεν έχουμε αυτή την ώρα προβλήματα. Μικροπροβλήματα έχουμε και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Μια πολύ γρήγορη ματιά, κυρίες και κύριοι, και στα πρωτοσέλιδα των οικονομικών εφημερίδων. Αυτεμπορική φόρο 49,5% σε ρευστοποίηση κρύπτος. Γιατί η ΑΔΕ χαρακτήρισε τα ποσά προς αύξηση περιουσίας, είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Πάμε στην εφημερίδα Αξία. Χρυσά μερίσματα πάνω από 3 δις ευρώ επιστρέφουν στους μετόχους. Οι νέες αξιολογήσεις από Scope και Moody's για τα κέρδη ρεκόρ φρενάρουν καταιγίδα ρευστότητας. Και στην εφημερίδα Κεφάλαιο, επιστροφή του πολιτικού κινδύνου στην οικονομία. Καμπανάκι, διεθνείς οίκοι προειδοποιούν ότι ο εκλογικός κύκλος μπορεί να πλήξει, να πλήξει δημοσιονομικά τη χώρα. Ζητούν διατήρηση σύνεσης και δημόσια, στα δημόσια ταμεία. Λοιπόν, καλωσορίζω αμέσως την παρέα μας. Για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να συνομιλώ μαζί του τον πρόεδρο της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη και κύριο ερευνητή του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ιωάννη Πίτα. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζητήσαμε να συνομιλήσουμε διότι τα μηνύματα που μας έρχονται για το πού μπορεί να φτάσει τα μοντέλα της τεχνητής, πού μπορούν να φτάσουν τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης μας φοβίζουν. Έχω στα χέρια μου κάποια στοιχεία από μια συνέντευξη του Bill Gates που θα μεταδοθεί αύριο στο NBC, σύμφωνα με τον οποίο το AI είναι σίγουρα, λέει, αρκετά ισχυρό ώστε να προκαλέσει γεγονότα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο θάνατο ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων, και καλεί μάλιστα και τις ΗΠΑ να θεσπίσουν κανόνες για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι τόσο ανοχήρωτο αυτό το περιβάλλον, κύριε Πίτα?
1: Κοιτάξτε, η ανθρωπότητα είναι ανοχήρωτη απέναντι σε διάφορους κινδύνους, από την πυρηνική ενέργεια μέχρι τις διάφορες φυσικές καταστροφές και μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη. Και ειδικά η τεχνητή νοημοσύνη, επειδή είναι στα χέρια πολλών και όχι πάντα ανθρώπων με καλές προθέσεις, μπορεί να δημιουργήσει ένα σωρό κινδύνους, για παράδειγμα στην κυβέρνηση ασφάλεια. Σκεφτείτε τώρα να μπει, να καταφέρει να σπάσει ένα τραπεζικό σύστημα ή το σύστημα ασφάλεια ενός πυρηνικού σταθμού και να αρχίζει να δημιουργεί προβλήματα εκεί πέρα. Τεράστιο το πρόβλημα της κυβερνών ασφάλειας και οι επιθέσεις τις οποίες τα συστήματά μας μπορούν να δεχθούν από έξυπνες μηχανές όπως αυτές που χρησιμοποιούν ομοτελατηρητής όμως προηγουμένα.
0: Υπάρχουν κανόνες ή δεν υπάρχει ακόμη τίποτα?
1: Οι μόνοι κανόνες οι οποίοι υπάρχουν είναι αυτοί από τη μία που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι κανόνες όμως είναι λίγο τιμωρητικοί, δεν έχουν την πρόθεση να είναι πολιτικά ορθοί, δεν έχουν την προϋπόθεση να χρησιμοποιούν πιο πολύ το μαστίγιο παρά το καρότο και σε τελική ανάλυση μπορεί να είναι και αντιπαραγωγική. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλες ρυθμίσεις εσωτερικά διαφόρων εταιριών που δεν ξέρουμε και τι ακριβώς κάνουν και τι σχέση έχουν αυτές οι ρυθμίσεις με το εταιρικό τους συμφέρον, και πέραν αυτών το χάος. Γιατί δηλωμένα πια εδώ και αρκετά χρόνια ο πρόεδρος δεν ενδιαφέρει τόσο πολύ για τη διεύθυνση της τεχνητής νοημοσύνης και όλες οι υπόλοιπες χώρες μικρότερες ψάχνονται άλλες για να χρησιμοποιήσουν τεχνητή νοημοσύνη, όλες για να χρησιμοποιήσουν τεχνητή νοημοσύνη για το συμφέρον τους, οικονομικό ή γεωπολιτικό, όπως η Κίνα για παράδειγμα.
0: Ναι, σας φοβίζει αυτό το περιβάλλον?
1: Ναι, βέβαια, κοιτάξτε, σας είπα, η κίνδυνη είναι μεγάλη και δεν χρειάζεται καν να είναι κίνδυνη από την τεχνητή νοημοσύνη. Μπορεί να είναι κίνδυνη από έναν οποιοδήποτε κακόβουλο ο οποίος θα μπορέσει να χακάρει ένα σύστημα. Η τεχνητή νοημοσύνη απλώς μπορεί να το κάνει αυτό εδώ πέρα το πράγμα δισεκατομμύρια φορές με δισεκατομμύρια διαφορετικές μορφές εξυπνάδας και πρωτότυπων λύσεων. Γι' αυτό το λόγο και είναι πιο επικίνδυνη από ότι οι απλοί hackers.
0: Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις, κύριε Γαθιά? Ξέρετε, για το ρωτώ, γιατί πολλές φορές έχω την αίσθηση ότι η τεχνολογία προηγείται κατά πολύ των όποιων παρεμβάσεων από τις κυβερνήσεις.
1: Κοιτάξτε, πάντα έτσι ήταν, αλλά υπήρχαν ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, μεσούντος ή στην αρχή ακόμα, μπορώ να πω, του ψυχρού πολέμου, όταν η ανθρωπότητα είδε ότι υπάρχουν προβλήματα με την πυρηνική ενέργεια στην πολεμική της χρήση, αλλά και στην ειρηνική της χρήση, έκανε τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, η οποία δούλεψε.
0: Είχε προηγηθεί όμως η Χειροσύμα, δηλαδή ζήσαμε την τραγωδία πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, προφανώς, και έτσι φάνηκαν οι κίνδυνοι. Ενώ τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα μείζον γεγονός ακόμα, το οποίο να ταρακουνήσει λιγάκι αυτούς οι οποίοι είναι υψηλά ειστάμενοι. Υπάρχουν 22 χώρες οι οποίες νομίζω η Φιλανδία είναι επικεφαλής, αλλά είναι σχετικά μικρές, οι οποίες θέλουν με κάποια ρύθμιση, θέλουν να δημιουργηθεί μια διεθνής επιτροπή τεχνητής νοημοσύνης, ας την ονομάσουμε έτσι, αλλά οι μεγάλες χώρες, όπως ειδικά οι Ηνωμένες Πολιτείες, προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν την νοημοσύνη σαν γεωπολιτικό όπλο. Το ίδιο κάνει και εκεί, είναι λίγο πιο μαλακά όσον αφορά τη φρασιολογία. Αυτοί οι δύο προσπαθούν να μιλήσουν μεταξύ τους. Μακάρι να τα βρουν από μια άποψη, γιατί από την σημερινή κακοφωνία, ό,τι ρύθμιση και να προκύψει, έστω και σε δημιουργές που δεν είναι καλό, αλλά δεν είναι η απάντηση της ανθρωπότητας στο ίδιο επίπεδο στο οποίο ήταν το 1950 με την μπροστά στον κίνδυνο της πυρηνικής ενέργειας.
0: Διαβάζοντας λίγο και προσπαθώντας να καταλάβω πώς είναι αυτά τα μοντέλα, αντιλαμβάνομαι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και εκεί να πρωταγωνιστούν σε αυτό το περιβάλλον. Είναι έτσι?
1: Ισχύει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή είναι πρώτες, η Κίνα προσπαθεί να πλησιάσει και είναι αρκετά κοντά. Η Ευρώπη,
0: δυστυχώς, αυτό θα ήταν το ερώτημα.
1: Μα κοιτάξτε, η Ευρώπη έχει παθογένειες τις οποίες τις πληρώνει τώρα παθογένειες ετών. Δεν τα πήγε καλά στην καιροδομία όλα αυτά τα πέντε χρόνια. Ο τρόπος με τον οποίο κάνει την έρευνα είναι γραφειοκρατικός. Έχουμε δηλαδή μεγάλη απόσταση ανάμεσα στα ερευνητικά αποτελέσματα και στην καινοτομία και την παραγωγή κοινωνικού πλούτου μέσω των τεχνολογιών, και αυτό εδώ πέρα φαίνεται πολύ έντονο στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Και σαν να μην έφταναν αυτές τις παθογένειες, πολύ σωστά πήγε να ρυθμίσει το θέμα των ψηφιακών αγορών νωρίτερα και μετά της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά το έκανε με έναν τρόπο ο οποίος εμένα μου φαίνεται ότι είναι δυσλειτουργικός και τελικά να αποδειχθεί και ανεφάρμοστος αν φτάσει το πράγμα στη δικαστήρια.
0: Κύριε Καθηγητά, σε λίγα χρόνια θα χρειαζόμαστε εμείς οι εργαζόμενοι για τις επιχειρήσεις?
1: Κοιτάξτε, αυτό εδώ πέρα τώρα είναι πραγματικά θέμα επιστημονικής φαντασίας και η καταστροφολογία η οποία υπάρχει είναι τεράστια. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει να υπάρχει ανθρωπότητα χωρίς να υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι να δουλεύουν σε διάφορες δουλειές. Η φύση της δουλειάς θα αλλάξει. Και μάλιστα θα αλλάξει και στην πνευματική εργασία πιο γρήγορα από ότι ίσως στην χειρονακτή εργασία, ακριβώς λόγω των εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορούν να δουλέψουν από μόνα τους και να αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους εκτός από πολιτικές περιπτώσεις. Θα σας πω με χαρακτηριστική περίπτωση, είναι οι μεταφραστές, για παράδειγμα. Πολύ εύκολα ένα κείμενο μπορείς να το μεταφράσεις αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώντας ένα τέτοιο εργαλείο, αλλά την τελική ευθύνη για την σωστή απόδοση του νοήματος την έχει ο μεταφραστής. Θα χρειαζόμαστε τους λιγότερους μεταφραστές, οι οποίοι θα κάνουν πολύ πιο γρήγορα τη δουλειά τους, θα αυξηθεί η παραγωγικότητα, αλλά τους χρειαζόμαστε όμως παρόλα αυτά. Και καμιά φορά βλέπουμε στα μέσα μαζικής επικοινωνίας άρθρα τα οποία περάσανε μετάφραση από ένα τέτοιο σύστημα. Ο δημοσιογράφος δεν έκανε καλά τη δουλειά του, γιατί την ακρίβεια δεν έκανε καμία δουλειά του, πήρε το κείμενο και το έβγαλε σε μια δημοσιογραφική σελίδα και δεν μπορούσε να καταλάβει τι λέει ο ποιητής.
0: Έχετε δίκιο. Σας φοβίζουν τα fake news που προέρχονται μέσα από τέτοιου είδους συστήματα και μπορούμε να προστατευτούμε? Γιατί έτσι διαμορφώνουμε κοινή γνώμη, γι' αυτό το ρωτώ.
1: Κοιτάξτε, σας είπα για ένα μεγάλο κίνδυνο τον οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή στην κυβερνοασφάλεια. Ένας δεύτερος μεγάλος κίνδυνος ο οποίος υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι στην δημοκρατία. Γιατί όλος αυτός ο φόβος, τον οποίο δεν ενισχύουν καμιά φορά και μεγάλα ονόματα με τον τρόπο με τον οποίο εκφέρουν το λόγο τους, είναι τεράστιος. Αλλά δεν είναι μόνο η τεχνοφοβία, είναι αυτό καθ' αυτό το πρόβλημα της παραπληροφόρησης, το οποίο εντείνεται πάρα πολύ με την τεχνητή νοημοσύνη παραπληροφόρηση. Είχαμε και παλιά πέραν φωτογραφίες και σβήνανε και πράσινο τη φάτσα του Στάλιν εκεί που ήταν μαζί, του Τρότσκι εκεί που ήταν μαζί με τον Λένιν. Αλλά αυτά τώρα για να γίνει ένα τέτοιο πράγμα παλιά χρειαζόταν μέρες, τώρα χρειάζεται δευτερόλεπτα και μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε μαθητής για παράδειγμα. Είναι επομένως φαλκιδεύεται το δικαίωμά μας στην σωστή ενημέρωση και ουσιαστικά το δικαίωμά μας να συμμετέχουμε στις δημοκρατικές διεργασίες. Αυτός είναι ένας τεράστιος κίνδυνος για τη δημοκρατία. Είναι υπαρκτός και είναι σημερινός, δεν είναι και αύριο.
0: Το χάσμα γενναίων θα μεγαλώσει. Ξέρετε πώς το θέτω, θα σας πω. Εγώ με τον πατέρα μου κουτσά στραβά θα συνεννοηθούμε. Με το παιδί μου θα μπορέσω να συνεννοηθώ.
1: Κοιτάξτε,
0: γιατί ξέρετε, η νέα γενιά έχει γεννηθεί μέσα σε αυτό και είναι διαφορετικά να το βρίσκεις στη διάρκεια της, στην πορεία της ζωής σου κάποια στιγμή, εισπράττεις κάποια πράγματα και διαφορετικά να γεννιέσαι μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά έχουν εκτεθεί σε αυτά τα περιβάλλοντα των κοινωνικών μέσων πρώτα απ' όλα και τώρα της τεχνητής νοημοσύνης από πολύ νωρίς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και η δικιά μας η γενιά δεν προέκυψε από παρθενογέννηση. Ήδη είχαμε μια επαφή με την τεχνολογία, με τους υπολογιστές παλιότερα. Είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση να καταλάβουμε τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης σε σχέση με τους δικούς μας τους μπαμπάδες που αυτή η γενιά έχει φύγει πια, αλλά μπορούμε να τα καταφέρουμε αν θέλουμε και αν δεν μεγενθύνουμε τα προβλήματα, γιατί επαναλαμβάνω τεράστιο πρόβλημα στη μήνυ τεχνοφοβία. Όταν βλέπεις αυτήν την τεχνολογία και τη φοβάσαι και δεν την καταλαβαίνεις και δεν έρχεται κάποιος να σου πει, ξέρεις, η τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτό και αυτό το πράγμα, είναι απλά μαθηματικά. Και επομένως όταν εσύ έχεις ένα τείχο τεράστιο απέναντι σου που νομίζεις ότι είναι πιο έξυπνος από σένα μάλιστα, σταματάς. Δηλώνεις αδυναμία να παρακολουθείς αυτά τα πράγματα και καμιά φορά το δηλώνεις και με περηφάνεια. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Δεν είναι έτσι, πρέπει να τα καταλάβεις. Πρώτα απ' όλα για το καλό σου και δεύτερον και να μπορείς να επικοινωνήσεις και με τους άλλους και με τα παιδιά σου.
0: Μπορείτε να φανταστείτε πώς θα είναι ο κόσμος σε 5 χρόνια από τώρα. Στον τομέα αυτό. Εγώ δεν έχω τις βάσεις, δεν έχω τις γνώσεις. Αν με ρωτήσει κάποιος θα πω δεν μπορώ. Εσείς μπορείτε.
1: Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια. Αυτό είναι δύσκολο ερώτημα με την έννοια την εξής. Ότι αν ρωτούσες κάποιους για το πώς θα είναι η ανθρωπότητα 5 χρόνια νωρίτερα, δηλαδή ουσιαστικά πριν από το 2022 που έγινε το μεγάλο boom για την τεχνητή νοημοσύνη, δεν μπορούσαν να φανταστούν την ταχύτητα των εξελίξεων. Και γι' αυτό το λόγο μπορούμε να έχουμε ορισμένες εικασίες σήμερα, αλλά το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα είναι ακριβώς είναι δύσκολο να το προβλέψεις. Υπάρχουν όμως ορισμένες σταθερές. Η πρώτη σταθερά είναι ότι αυτή εδώ πέρα η τεχνολογία ήρθε για να μείνει. Δεν είναι κάτι παροπτικό, γιατί όταν σου λένε, έλα μωρέ, δεν πειράζει, θα το καταπιούμε και αυτό.
0: Δεν θα κάνει τον κύκλο
1: πρόβλημα. Ναι, θα κάνει τον κύκλο του ακριβώς. Δεν είναι έτσι. Αυτό ήρθε για να μείνει. Γιατί είναι η απάντηση της ανθρωπότητας στην πολυπλοκότητα του κόσμου. Ο κόσμος γίνεται πολύπλοκος, προσπαθούμε να τον καταλάβουμε, όλο και πιο πολύπλοκος, προσπαθούμε να τον καταλάβουμε, να πλογηθούμε σε αυτόν και χρειαζόμαστε τέτοια εργαλεία. Δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να πας στη Νέα Υόρκη, ακόμα και στην Αθήνα, να οδηγήσεις χωρίς να έχεις Google Maps δίπλα σου να σε βοηθάει. Παράδειγμα. Αυτή η τεχνολογία θα μείνει πρώτον. Δεύτερον, θα έχουμε όλο και πιο πολλές έξυπνες μηχανές, εκατομμύρια από αυτές, ουσιαστικά δηλαδή θα συζούμε με αυτές. Και πρέπει να μάθουμε να μιλάμε με αυτές, να τις καταλαβαίνουμε και να τις χρησιμοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να επιβαλλόμαστε πάνω σε αυτές. Γιατί αν κάνουμε το ανάποδο, τα ρίξουμε όλες τις μηχανές, μου κάνει τη μετάφραση η τάδε μηχανή, μου γράφει την τάδε εργασία για το μαθητή του γυμνασίου, για παράδειγμα, τη γράφει την εργασία του η τεχνητή νοημοσύνη. Αν έχουμε πνευματική μαθητικότητα, τότε δεν θα μπορούμε, γι' αυτό και μόνο το λόγο, να επιβληθούμε πάνω σε αυτές τις μηχανές και μετά θα δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα. Απέχουμε ακόμα από αυτό, αλλά όχι και πάρα πολύ. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα κοινωνικά μέσα και την τεχνητή νοημοσύνη, μπορώ να πω ότι είναι καταστροφικός. Για τα, ειδικά σε επίπεδο γυμνασίου, λυκείου, αλλά και ακόμα και στα πανεπιστήμια. Δεν υπάρχουν κανόνες και αυτή τη στιγμή έχουμε και καλή χρήση για τη μόρφωση της νέας γενιάς, αλλά έχουμε και πολύ κακή χρήση με αντιγραφές που μπορούν να παράγουν ψηφιακά αμόρφωτες. Άρα, όταν είμαστε σε έναν κόσμο μηχανής, ανθρώπων και μηχανών, πρέπει να έχουμε όλες τις ικανότητες για να αξιοποιήσουμε αυτή την τεχνολογία και να επιβληθούμε πάνω στις μηχανές. Και αυτά εδώ πέρα θα ενταθεί στο μέλλον, γιατί θα επαναλαμβάνω, θα έχουμε τις εκατομμύριες μηχανές και αν κάτι γίνει στραβά σε ένα τέτοιο περιβάλλον, απλά πράγματα, δηλαδή κάποιες μηχανές έχουν bugs, μπορεί σε ένα τέτοιο περιβάλλον να δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα ασφάλειας και επιθέσεις αυτές που σας είπα νωρίτερα.
0: Μες. Κύριε καθηγητά, οι Έλληνες φοιτητές, οι Έλληνες σπουδαστές είναι στον τομέα αυτό, έτσι, είναι καλά μυαλά?
1: Κοιτάξτε, εμείς πάντα είχαμε την ψευδέστηση, την αίσθηση, αν το θέλετε, για να το πούμε πιο θετικά, ότι είμαστε ένας έξυπνος λαός, ο οποίος προσαρμόζεται, ο οποίος μαθαίνει, ο οποίος παράγει νέα γνώση. Ίσχυε αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Το κατά πόσο θα ισχύσει και στο μέλλον, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Γενικώς η νέα γενιά είναι ψηφιακά εγγράμματη, δηλαδή χρησιμοποιεί όλα αυτά εδώ πέρα τα εργαλεία με σχετική άνεση, αλλά βλέπουμε ότι έχουμε προβλήματα. Έχουμε προβλήματα στη Πίζα, για παράδειγμα, και από ό,τι φαίνεται διεθνώς, δεν νομίζω ότι έχει τεκμηριωθεί ακόμα, αλλά φαντάζομαι ότι θα τεκμηριωθεί, ότι ακριβώς η χρήση των τεχνολογιών και η τεχνολαγνία από μια πλευρά η οποία υπάρχει καμιά φορά στην εκπαίδευση δημιουργεί προβλήματα και πέφτουμε στην κατάδειξη της πίσω. Δεν πέφτουμε μόνο εμείς, και άλλοι έχουν πρόβλημα. Αλλά εμείς είχαμε προβλήματα και τα πράγματα δεν είναι καλύτερα, πάνε χειρότερα. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα μείζον πρόβλημα για το κατά πόσον όντως θα παράγουμε καλούς επιστήμονες στο μέλλον. Η κυβέρνηση έχει καταλάβει το πρόβλημα, αλλά το κατά πόσον οι λύσεις τις οποίες έχει στο μυαλό της για την δημοτική ή τη μέση εκπαίδευση, κατά κύριο λόγο, το κατά πόσον είναι σωστές, αυτό είναι κάτι το οποίο το θέλει συζήτηση. Είναι δύσκολο το πρόβλημα.
0: Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Να είστε καλά και εγώ το ίδιο.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα. Συζητούσαμε με τον πρόεδρο της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη και κύριο ερευνητή του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ιωάννη Πίτα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ο επισκέπτης της 7ης μέρας. Κάθε Κυριακή από τη 1 έως τις 2 το μεσημέρι, ο Δημήτρης Τσιβελέκης μαζί με τον καλεσμένο του αναδεικνύουν, σχολιάζουν και αναλύουν τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε. Ο επισκέπτης της 7ης μέρας με τον Δημήτρη Τσιβελέκη.
2: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
0: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 35 πρώτα λεπτά. Η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου είναι καλύτερη, ομαλοποιείται σταδιακά. Ξαναλέω ότι είχαμε σοβαρά προβλήματα από το Χαϊδάρι μέχρι και τον Σκαραμακά. Και είναι καλύτερη εικόνα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον διεθνολόγο, οικονομολόγο, τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Ευτυχίδη, καλή σας ημέρα. Χαίρομαι που σας ακούω.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα κύριε Θεοδόση, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, ζητήσαμε να συνομιλήσουμε για την Σύνοδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Για το αν τελικά υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι. Και να πάμε περισσότερο και να αναφερθούμε περισσότερο στη γειτονιά μας. Τουρκία, Ισραήλ, Ελλάδα. Φαίνεται ότι εκεί ο Ερντογάν έκανε βήματα πίσω. Είναι για τα μάτια του κόσμου.
1: Κοιτάξτε, οι γενικές συνελεύσεις του ΟΗΕ δεν έχουν χαμένους ή κερδισμένους. Κάθε χώρα προβάλλει τα θέματα της απέναντι σε όλη την παγκόσμια κοινότητα. Είναι μάλλον μια τυπική διαδικασία και περισσότερη σημασία έχουν οι παράπλευρες επαφές και όσα συμβαίνουν εκτός της ευδόσης. Για άλλη μια φορά λοιπόν είδαμε ουσιαστικά επανάληψη των ομιλιών της προηγούμενης συνέλευσης. Είδαμε έναν ήπιο Ερντογάν, ο οποίος ήπιος Ερντογάν έκανε και δήλωση ότι η Ελλάδα είναι φίλη και σύμμαχός μας, την ίδια ώρα που συνεχίζεται η ακραία ρητορική. Είναι δηλώσεις που αφορούν το διεθνές ακροατήριο, προσπαθεί η Τουρκία να πείσει ότι είναι μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο, βέβαια έχει ένα δικό της διεθνές δίκαιο, είναι εντελώς μοναδικός ο τρόπος που εξηγεί η Τουρκία το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, και έτσι είχαμε ουσιαστικά όχι υποχώρηση αλλά την προσπάθεια να πείσω ότι η Τουρκία είναι μια χώρα φιλιρηνική, παράγοντα σταθερότητας όπως είπε ο ίδιος, και ότι είναι η γέφυρα που ενώνει τη Δύση με την Ανατολή. Κάτι αντίστοιχο φυσικά έκανε και ο δικός μας πρωθυπουργός, προβάλλοντας τα ζητήματά μας, θέτοντας ξεκάθαρα τις παράλογες διεκδικήσεις της Τουρκίας, και φυσικά κάθε χώρα κάνει ακριβώς το ίδιο. Είδαμε τον Κύπριο πρόεδρο να μιλάει ξανά για την κατοχή του 37%. Είδαμε τον κύριο Νετανιάχου να επιτίθεται εναντίον του Ερντογάν με βάση την κόντρα που έχουν, αλλά όλα αυτά δεν παράγουν δυστυχώς κανένα αποτέλεσμα. Επομένως δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για κερδισμένους ούτε και για χαμένους.
0: Η παρουσία Νετανιάχου πώς σας φάνηκε?
1: Και πάλι ήταν εκνευρισμένος. Και πάλι άδειασε η αίθουσα. Και την προηγούμενη, αν θυμάστε,
0: το ίδιο είχε γίνει.
1: Έτσι. Ήταν πολύ ξεκάθαρος απέναντι στον Ερντογάν. Ενοχλούνται ο ένας με την παρουσία του άλλου.
0: Γιατί?
1: Γιατί θεωρεί ότι η Τουρκία τα είπε ξεκάθαρα, είπε, ας πούμε, μιλάτε και λέτε ότι η πρωτεύουσά μας είναι η Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ είναι δική μας πρωτεύουσα, το ξεκαθάρισε, και δεν θα ανεχθούμε τουρκικά στρατεύματα σε γειτονικές χώρες. Ήταν πολύ σαφής, πολύ ξεκάθαρος, υπερασπίζεται τα συμφέροντα της χώρας του, διαφωνώ με τις τακτικές που εφαρμόζει το Ισραήλ τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Οχθή. Και όχι μόνο εγώ, η πλειοψηφία μάλλον της παγκόσμιας κοινότητας, αλλά και εδώ βλέπουμε το δείγμα αδυναμίας του ΟΗΕ. Όταν έχουμε αποφάσει για την Κύπρο εδώ και από την κατοχή και μετά, όταν έχουμε αποφάσει για τη Δυτική Όχθη και για το Παλαιστινιακό, δεν εφαρμόζεται απολύτως τίποτα.
0: Έχει τον τρόπο να τα εφαρμόσει.
1: Εδώ είναι το ζητούμενο. Θεωρητικά η συζήτηση θα αφορούσε μια αναμόρφωση του οργανισμού ώστε να αποκτήσει επιτέλους και αποφασιστικό ρόλο. Δεν έγινε αυτό. Για άλλη μια φορά αποδείχτηκε ότι έχουμε όχι μόνο ένα πολυπολικό κόσμο, αλλά ότι έχουμε ένα κατακερματισμένο πολυπολικό κόσμο, όπου ο καθένας και ανάμεσα στους πόλους ακόμη υπάρχουν συμφέροντα και συγκρούσεις, επιμέρους συγκρούσεις. Δεν βγήκε μια καλή εικόνα που να πούμε ότι ο ΙΕ αποκτά επιτέλους ρόλο και τα λοιπά. Άλλωστε πηγαίνουμε σύντομα σε εκλογή νέου Γενικού Γραμματέα, ίσως να δούμε κάποιες αλλαγές στο μέλλον. Προς το παρόν ήταν μία από τα ίδια, θα έλεγα, δεν περίμενα και κάτι ιδιαίτερο. Οπότε
0: Δεν περιμένατε ούτε σε ό,τι έχει να κάνει με, με τη Μέση Ανατολή?
1: Φυσικά όχι.
0: Όχι. Άρα φυσικά. Εκεί πώς εξελίσσεται? Τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα?
1: Καταρχήν πιστεύω ότι τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όσο και το Ιράν χάσαν μια ιστορική ευκαιρία. Θα μπορούσαν δηλαδή να πετύχουν μια ειρήνη μέσα στη κοινική συνέλευση του ΟΗΕ. Αντί γι' αυτό είδαμε ένα Τραμπ να λέει ότι ίσως κάνω, θα κάνω συμφωνία ή θα τους βομβαρδίσω τα γνωστά. Είδαμε έναν Πεζεσκιάν να επιδεικνύει τις εικόνες του Χαμενεΐ, των νεκρών παιδιών κτλ. Η ευκαιρία οποιαδήποτε υπήρχε για ειρήνη έχει χαθεί. Μιλάνε και οι δύο βέβαια για διαπραγματεύσεις, αλλά διαπραγματεύσεις χωρίς εμπιστοσύνη και με τα στενά του ορμούς κλειστά. Και δεν βλέπουμε κάποια εξέλιξη εκεί και δυστυχώς αυτό θα μας βασανίσει αρκετό καιρό. Είδαμε και στα πλαίσια, παράλληλα μάλλον, είχαμε και την επίσκεψη του Xi Jinping στις ΗΠΑ την ίδια περίοδο, που δεν πήγε στον ΟΗΕ. Αλλά συζήτησε οπωσδήποτε και το θέμα των στενών του ορμούς.
0: Είναι ο παράγοντας που μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στο να ανοίξουν η Κίνα?
1: Η Κίνα είναι από τους κερδισμένους της κρίσης, έτσι. Έχει αυξήσει το ενεργειακό αποτύπωμα, έχει αυξήσει τις πωλήσεις σε συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που τα παράγει κατά κόρον, έχει αυξήσει το αποτύπωμά της και παρόλα αυτά συνεχίζει και μιλάει για την ειρήνη, με την εφαρμογή βέβαια μιας εκχυρίας και ενός ανοίγματος που θα έρθει για όλα τα λιμάνια στα στενά του Ορμούς. Είπε στον Xi Jinping, το είπε ξεκάθαρα στον πρόεδρο Τραμπ, ότι βρείτε τα με το Ιράν και θα ανοίξουμε τα στενά.
0: Με την παρέμβασή τους. Έτσι, με την παρέμβαση της Κίνας θα ανοίξουν τα στενά.
1: Φυσικά.
0: Με την παρέμβαση της Κίνας. Η Ρωσία, για να πάμε στον άλλο πόλεμο στην Ευρώπη, είμαστε κοντά σε μια συμφωνία, γιατί εισπράττουμε τέτοια μηνύματα, ωστόσο δεν βλέπουμε κάτι χειροπιαστό.
1: Κοιτάξτε, θα υπάρξει ίσως μια εκεχηρία από χτυπήματα στον ενεργειακό τομέα για 2-3 μήνες, ίσα-ίσα για να διασφαλιστεί ότι θα βγει και αυτός ο χειμώνας.
0: Να περάσει ο χειμώνας.
1: Βέβαια. Αλλά στην ουσία, όσο βλέπουμε ότι δεν υπάρχει λύση επάνω στο εδαφικό, ο πόλεμος θα συνεχίζεται δυστυχώς με όλα τα επακόλουθα που έχει δημιουργήσει. Το σημαντικότερο από τα επακόλουθα είναι πλέον η κρίση των σιτηρών. Έτσι, τα σιτηρά δεν μετακινούνται, χτυπιούνται τα πλοία που μεταφέρουν εμπορεύματα. Επομένως έχουμε μπει σε μια νέα σκληρή φάση. Βλέπουμε και οι Ουκρανοί να επιφέρουν σημαντικά χτυπήματα στη Ρωσία. Βλέπουμε η Ρωσία να έχει αναγκαστεί να απαγορεύσει εξαγωγές δίζελ. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα σε ένα ήδη επιβαρημένο σκηνικό με χιλιάδες νεκρούς. Δεν περιμένω άμεσα λύση. Είναι πολύ δύσκολο και πολύ δε περισσότερο ότι και η Ευρώπη με την πολιτική του στηρίγματος της Ουκρανίας συνεχίζει ακριβώς αυτόν τον πόλεμο.
0: Άρα θα έχουμε πιέσει και για το επόμενο χρονικό διάστημα όσον αφορά στα ενεργειακά, κύριε Φτυχίδη?
1: Αυτό είναι αναμενόμενο πλέον, τουλάχιστον μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στη ΣΥΠΑ. Η πίεση θα είναι μόνιμη, γιατί βλέπουμε ότι οποιαδήποτε θετικό μήνυμα έρχεται, την ίδια ώρα ακυρώνεται με τις πράξεις των εμπλεκόμενων.
0: Είναι μήπως ισχύει αυτό που λένε κάποιοι, ότι πίσω από όλο αυτό κρύβεται ένα μεγάλο παιχνίδι των Αμερικανών?
1: Κάποιοι λένε και μεγάλο παιχνίδι των Αμερικανών, οι οποίοι έχουν καταφέρει να ελέγξουν μεγάλες ποσότητες πετρελαίου, αλλά στην ουσία δεν εξυπηρετούνται ούτε η ΗΠΑ από αυτό που συμβαίνει. Η ΗΠΑ μειώνουν το στρατιωτικό και πολιτικό αποτύπωμά τους στη Μέση Ανατολή. Ουσιαστικά θέτουν σε αμφισβήτηση τις ίδιες συμμαχίες τους και κάποια στιγμή όλα αυτά θα το βρουν μπροστά τους. Βλέπετε τι γίνεται με τη Σαουδική Αραβία τώρα. Ότι η Σαουδική Αραβία ζητά ενίσχυση από τη ΣΥΠΑ, δεν την παίρνει και όλο αυτό φυσικά δυναμώνει τη θέση της Κίνας. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη που να μας κάνει να είμαστε χαρούμενοι για ό,τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή.
0: Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο γεωγραφικός ρόλος της Ελλάδας είναι κομβικός, είναι σημαντικός, είναι ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση. μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή τη θέση.
1: Φυσικά και μπορεί. Το τόνισε και ο Πρωθυπουργός. Όχι, μέχρι στιγμής όχι. Το τόνισε και ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια θέση που και αναπτύσσει τέτοιες συμμαχίες, πολυμερείς συμμαχίες, δηλαδή το ότι είμαστε Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Αίγυπτος και έχουμε ισχυρές συμφωνίες με Σαουδική Αραβία, με Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με Κατάρ, με δυνάμεις δηλαδή του αραβικού κόσμου, δείχνει ακριβώς ότι αν εκμεταλλευτούμε τη γεωγραφική μας θέση σε συνάρτηση με μια άλλη εξωτερική πολιτική, η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε ένα πρώτο και κομβικό ρόλο. Προς το παρόν αφήνουμε αυτή η πρωτοβουλία στην Τουρκία, από ό,τι βλέπετε, η οποία προσπαθεί να εμφανιστεί ως η δύναμη διαπραγμάτευσης, η μέση χώρα, η χώρα που προσπαθεί να ενώσει τις αντιθέσεις.
0: Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Συζητούσαμε τον διεθνολόγο, οικονομολόγο, τον κύριο Θρασίβουλε Ευτυχίδη.

Λοιπόν, να σας πω ότι σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, το 1815 ιδρύεται η Ιερά Συμμαχία μεταξύ Προσίας, Ρωσίας και Αυστρίας, που θα βάλει πολλά εμπόδια στην Ελληνική Επανάσταση. Σαν σήμερα, το 1980, η Ιερή Συμμαχία, σαν σήμερα το 1815, έτσι, σαν σήμερα το 1980, βόμβα εκρήγνεται κατά τη διάρκεια της μεγάλης γιορτής μπύρας στο Μόναχο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13 άνθρωποι και να τραυματιστούν 211. Ένα από τα θύματα είναι και ο δράστης της επίθεσης, ο 21 ετών φοιτητής και ελέρ γνωστός για το ακροδεξιό του παρελθόν. Σαν σήμερα, το 1989, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στο Κολωνάκι το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Παύλο Μπακογιάννη. Σαν σήμερα, το 1997, περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρακολουθούν τη συναυλία των U2 στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Και σαν σήμερα, το 2000, το επιβατικό πλοίο Express Amina βυθίζεται στα ανοιχτά της Πάρου, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 80 άτομα.

Λοιπόν, σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 10 για την ακρίβεια, είναι 9 και 54 από τα λεπτά. Θα πάμε σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων με την Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Και μόλις θα επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, θα σας παρουσιάσουμε τα θέματα που έχουμε προγραμματίσει για την τρίτη ώρα της εκπομπής. Τα λέμε λοιπόν σε λίγο.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Νεκρή ανασύρθηκε τα ξημερώματα μία γυναίκα από τα συντρίμμια του κτίριου, το οποίο κατέρευσε στην Πλάκα μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το πρωί επί τη οδού Λυσικράτους. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για Αμερικανίδα, η οποία διέμενε μαζί με τον σύντροφό της και άλλο ένα ζευγάρι, επίσης υπηκόους των Ηνωμένων Πολιτειών, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό, καθώς αγνοούνται ακόμη 5 άνθρωποι. Οι τρεις Αμερικανοί τουρίστες του πρώτου ορόφου, καθώς και ζευγάρι ηλικιωμένων που διέμενε στον δεύτερο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της πρώτης ΕΜΑΚ, καθώς και 3 σκύλοι έρευνας διάσωσης. Οι διασώστες χρησιμοποιούν ειδικά γεώφωνα ανίχνευσης ήχου στα ερείπια, καθώς και ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων. Ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει με μηχανήματα έργου. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στην οδό Αγορακρήτου 32. Άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πέρασαν έξω από καφετέρια και πυροβόλησαν προς την πρόσωψη του καταστήματος. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι ένα κορίτσι 10 ετών που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο στην περιοχή του Ασπροπύργου. Νέα μεγάλη επιχείρηση διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε στην Νότια Κρήτη, με τις λιμενικές αρχές σε Χανιά και Ηράκλειο να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των συνεχόμενων αφίξεων. Από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής έως και σήμερα το πρωί καταγράφηκαν 5 διαφορετικά περιστατικά στο Νότιο Κρητικό Πέλαγος, με συνολικά 215 μετανάστες να εντοπίζονται και να διασώζονται. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός διάρκειας 7 ημερών και φέρεται να δήλωσε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν τον Νοέμβρη, αφού διεξαχθούν οι ενδιάμεσες της δεύτερης θητείας του βουλευτικές εκλογές, αναφέρει η εφημερίδα Wall Street Journal. Οι αρχές της πόλης της Μπανγκόγκ κήρυξαν σήμερα κατάσταση καταστροφής στο σύνολο των 50 περιοχών της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης εξαιτίας των πλημμυρών που προκλήθηκαν από καταρακτώδεις βροχές. Η βροχή που πέφτει αδιάκοπα από την Πέμπτη το απόγευμα έχει πλημμυρίσει τους δρόμους και έχει προκαλέσει την άνοδο της στάθμης του νερού στα κανάλια της Μπανγκόγκ, ενώ νερά έχουν μπει σε πολλά κτίρια που βρίσκονται δίπλα σε αυτά. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, το ανατολικό τμήμα της πόλης είναι αυτό που έχει πληγεί περισσότερο. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα, ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 7 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται πρόσκαιρες βροχές με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Θεοδόση.
0: Αθήνα 984.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
4: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 6 πρώτα λεπτά. Καλημέρα στους φίλους και στις φίλες που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου η Λίλη Φωτοπούλου. Η Κάτια Παυλίδη στις μουσικές επιλογές. Η Ειρήνη Αρκουμάνια πάντα στο 213-09-09-100. Και ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου είναι καλύτερη από το Χανδάρι. Είχαμε νωρίτερα σοβαρά προβλήματα από το Χαϊδάρι μέχρι και τον Σκαραμαγκά. Έχει ομαλοποιηθεί τώρα η κατάσταση, όπως και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε να δούμε τι προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναλυτικά στο Ιόνιο και τα Επιρωτικά και βαθμία στις Κυκλάδες και την Κρήτη, βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους στη σειρά στα νησιά του Ιωνίου έως τις προμεσημβρινές ώρες και στην Πελοπόννησο καθώς και στα Κύθυρα από τις μεσημβρινές ώρες έως αργά τη νύχτα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές στο Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμία στο Βόρειο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα επιρροτικά τους 22 με 24 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Να σου πω ότι τώρα δεν βρέχει στο κέντρο της Αθήνας, έτσι σταμάτησε. Οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητή 3 μποφόρ και βαθμία θα πνύουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, πάμε στην πλάκα, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο σημείο που χωρίς τις αισθήσεις ανασύρθηκε γυναίκα από τον πρώτο όροφο του κτηρίου που κατέρευσε στην πλάκα. Επαναλαμβάνω ότι ακόμη έχουμε 5 αγνοούμενους. Είναι ο συνάδελφος ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος στο σημείο. Παναγιώτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ως καλημέρα μπορεί να είναι σήμερα. Συνεχίζεται, Γιάννη, αυτή τη στιγμή η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Εδώ στο σημείο είναι, έχουν αποκλείσει αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο. Δεν μπορείς να πλησιάσεις πολύ κοντά. Βλέπουμε βέβαια τα μηχανήματα του, του Δήμου που συνεχίζουν το έργο του απεγκλωβισμού. Συνεχίζεται η επιχείρηση, όπως είπαμε. Αγνοούνται ακόμα 5 άνθρωποι. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, είναι 3 Αμερικάνοι τουρίστες που βγαίνουν στον πρώτο όροφο του κτηρίου σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο βραχυχρόνιας μίσθωσης, και είναι και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που έμεναν στο δεύτερο όροφο. Θα συνεχιστούν οι έρευνες όσο χρειαστεί. Αυτή τη στιγμή, όπως πιθανά να ακούτε και εσείς, οι βολτόζες του Δήμου βγάζουν συντρίμια μέσα από το κτίριο, προσπαθούν να μεταφέρουν τα υλικά ώστε να διευκολύνουν και το έργο των διασωστών. Πρέπει να πούμε ότι βρίσκονται 30 άνδρες πυροσβεστικοί στο σημείο. Υπάρχουν και εκπαιδευμένα σκυλιά εδώ, τα οποία προσπαθούν να βρουν ένα ίχνος ζωής μέσα στα συντρίμια. Και η επιχείρηση θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια.
0: Παναγιώτη, μας έλεγε νωρίτερα ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηνών, ο κ. Χαρλάφτης, ότι αυτήν την ώρα επιχειρούν ουσιαστικά στο πίσω μέρος του κτηρίου, εκεί που ήταν τα υπνοδωμάτια.
1: Ακριβώς. Και εκεί πρέπει να πούμε ότι αυτός ο δηληστράτος είναι αποκλεισμένος και ακριβώς πίσω ο δρόμος που διαφεύγει το όνομα αυτή τη στιγμή. Και η επιχείρηση γίνεται σε 2 σημεία. Και ακριβώς αυτό κάνουν και τα συνεργεία του Δήμου. Προσπαθούν να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο των διασωστών, παίρνοντας εντολή από τους πυροσβέστες ποια υλικά να απομακρύνουν, να δημιουργηθεί χώρος ώστε να συνεχιστεί η έρευνα. Ακούμε μέσα και το συνεργείο και σφυρίχτρες, ακούσαμε πριν, και φωνές που προσπαθούν να εντοπίσουν εάν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που βρίσκεται στη ζωή. Και αυτή η επιχείρηση θα συνεχιστεί, όπως είπαμε, με νέους ρυθμούς. Εδώ στη Λυσικράτους πρέπει να πούμε ότι παραμένουν στο σημείο 3 αυτοκίνητα που είχαν καταστραφεί χθες από την έκρηξη. Που έχουν, το ένα έχει καταστραφεί όλος καιρός και τα άλλα 2 έχουν ζημιές. Αυτά δεν ξέρουμε πότε θα τα αποσύρουν. Προφανώς είναι, επειδή είναι στο σημείο της έκρηξης, θα χρησιμοποιηθούν από την αστυνομία για να υπάρξουν, να βρουν ό,τι μπορεί σαν στοιχείο, και η επιχείρηση συνεχίζεται όπως είπαμε.
0: Μάλιστα. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ για οτιδήποτε μας διακόπτεις προκειμένου να μεταδώσουμε οποιαδήποτε καινούργια πληροφορία. Σε ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Αυτά από τον συνάδελφο Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο.

να έχει χρώμα η μοναξιά. Στο χαρτί να ζωγραφίσω, να την κάνω θαλασσιά.

0: Λοιπόν, το τελευταίο χρονικό διάστημα, και θα έλεγα το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα, έχουμε καεί και τσουρουφλιστεί όλοι από τα ενεργειακά, από τις τιμές στην ενέργεια και στα καύσιμα. Καλωσορίζω στην παρέα μας τον πρόεδρο και εκτελεστικό διευθυντή του Ινστιτούτου Ενέργειας Ανατολικής Ευρώπης, τον κύριο Κωστή Σταμπολή, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα σας επίσης και στους ακροατές.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι θα ζούμε μέσα σε αυτό το περιβάλλον για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμη.
1: Αυτό παραμένει άγνωστο, αλλά οι ενδείξεις είναι ότι οι επόμενοι μήνες δεν πρόκειται να, δηλαδή μέσα στους επόμενους μήνες δεν πρόκειται να αποκλιμακωθούν οι τιμές, όσο και αν το επιθυμούμε αυτό. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό.
0: Ποιοι είναι αυτοί?
1: Πρώτον είναι ότι είμαστε μέσα σε δύο πολέμους και οι οποίοι δεν λένε να κοπάσουν. Δηλαδή παρά τις προσπάθειες που γίνονται ή λέγονται, έχουμε το θέμα με την Ουκρανία, η οποία οι εχθροπραξίες αντί να αμβλύνονται εντείνονται. Δηλαδή κάθε μέρα είναι και χειρότερα στην Ουκρανία και στη Ρωσία, διότι πλήττονται τα ρωσικά δηληστήρια.
0: Ενεργειακές υποδομές.
1: Ενεργειακές υποδομές. Έφτασε δε σε σημείο ο Τραμπ να παρακαλέσει το Ζελένσκι να σταματήσει να χτυπάει ενεργειακές υποδομές στη Ρωσία.
0: Αλήθεια είναι αυτό?
1: Ναι. Λοιπόν, και αυτό γιατί? Διότι έχουν μειωθεί οι εξαγωγές ρωσικών προϊόντων, όχι στην Ευρώπη, η οποία σε έχει απαγορεύσει εδώ και πολύ καιρό, αλλά σε άλλα μέρη του κόσμου. Με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα έλλειμμα στο ντίζελ και σε άλλα προϊόντα. Και ένας από τους λόγους που έχουμε αυτή τη στιγμή ψηλές τιμές πετρελαίου στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ασφαλώς, δεν είναι μόνο η υψηλή τιμή, η διεθνής τιμή του πετρελαίου που είναι στα 104-105, αλλά και πολύ ψηλή τιμή του ντίζελ που προέρχεται από τα δηληστήρια. Εδώ μεταξύ η Ευρώπη, η οποία έχει μειώσει πάρα πολύ την παραγωγή της σε προϊόντα, έχουν κλείσει πολλά δηληστήρια τα τελευταία 15 χρόνια, εισάγει μεγάλες ποσότητες ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα είναι απόλυτα εξαρτώμενη η Ευρώπη από εισαγωγές όχι μόνο αργού αλλά και προϊόντων, και επιπλέον έχουμε και ψηλές τιμές αερίου λόγω του πολέμου κάτω στη Μέση Ανατολή και της αδυναμίας εξαγωγής LNG από το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Άρα είναι πολλαπλά τα χτυπήματα και η στενοπός αυτή δεν φαίνεται ότι θα μπορέσει να ανοίξει εύκολα.
0: Η Ευρώπη είναι τόσο δύσκολο να απεξαρτηθεί και να λειτουργήσει αυτόνομα ενεργειακά?
1: Ασφαλώς και είναι δύσκολο, και αυτό δεν είναι κάτι άγνωστο, το ξέρουμε εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες. Απλούστατα η Ευρώπη έχει τραβήξει λάθος δρόμο.
0: Δηλαδή?
1: Πιστεύει ότι με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όσο και θετικό είναι αυτό, δεν είμαι κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ότι θα απεξαρτηθεί από εισαγωγές. Αυτό είναι μια οπτασία, είναι δηλαδή όνειρο θερινής δικτός, διότι η παραγωγή που κάνουν οι ΑΠΕ είναι ηλεκτρισμός. Αν δεν έχεις όλο σου το σύστημα εξηλεκτρισμένο, δεν μπορείς να αποξαρτηθείς, δηλαδή χρειάζεσαι πετρέλαιο για τις μετακινήσεις, για τα αεροπλάνα, για τη βιομηχανία, για πάρα πολλές βιομηχανίες, διότι από το πετρέλαιο βγαίνουν πολλά προϊόντα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή ζωή και αυτό δεν αντικαθίσταται εύκολα. Λοιπόν, και επίσης το συντριπτικά μεγάλο μέρος των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν είναι εσωτερικής κάψης, δεν είναι ακόμα ηλεκτρικά. Κάποια στιγμή, μετά από χρόνια, θα εξηλεκτριστεί όλο το σύστημα, αλλά αυτό παίρνει χρόνια, δεκαετίες. Στο μεταξύ η Ευρώπη είναι υποχρεωμένη να εισάγει όλο και περισσότερες ποσότητες πετρελαίου και αερίου. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακα καλύπτουν το 70% σήμερα των ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης.
0: Τεράστιο ποσοστό.
1: Το υπόλοιπο καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από πυρηνική ενέργεια.
0: Αυτό θα ήταν το επόμενο ερώτημα, κύριε καθηγητά, επειδή έχει ξεκινήσει μια συζήτηση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την πυρηνική ενέργεια. Μπορούμε να πάμε σε κάτι τέτοιο γρήγορα? Είναι ασφαλές?
1: Γρήγορα δεν γίνονται γρήγορα. Τα πυρηνικά, ιδίως πυρηνικοί αντιδραστήρες για παραγωγή ηλεκτρισμού, τα κλασικά μοντέλα κάνουν 10 και 15 χρόνια να κατασκευαστούν και να λειτουργήσουν και με μεγάλο κόστος. Γι' αυτό και είναι μικρό το ποσοστό της πυρηνικής ενέργειας που παράγει ηλεκτρισμό, όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκοσμίως. Καλύπτει ένα 5-6% της ηλεκτρικής, των ηλεκτρικών αναγκών. Όμως, μακροπρόθεσμα, πρέπει και μπορούμε να πάμε, διότι αυτή τη στιγμή αναπτύσσονται νέοι τύποι αντιδραστήρων και μάλιστα υπάρχουν και αντιδραστήρες που δεν χρησιμοποιούν ουράνιο καθόλου, χρησιμοποιούν άλλα υλικά. Λοιπόν, οπότε μπορούμε να παράγουμε πολύ καθαρή ηλεκτρική ενέργεια. Αλλά πάλι πρόκειται περί ηλεκτρικής ενέργειας. Δηλαδή, αν το σύστημά σου δεν εξηλεκτριστεί, τι να τον κάνεις στον πυρηνικό αντιδραστήρα? Άρα πρέπει να αυξήσεις το ρυθμό ανάπτυξης των ηλεκτρικών δικτύων και του εξηλεκτρισμού. Και αυτό πάλι παίρνει χρόνια και μεγάλους έξοδα και μεγάλο κόπο. Διότι εδώ δείτε το καλώδιο που θέλουμε να κάνουμε, ηλεκτρικό καλώδιο, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ. Έχει σταματήσει για γεωπολιτικούς λόγους. Έτσι υπάρχουν εμπόδια σε πολλά άλλα έργα εξηλεκτρισμού. Δεν είναι τόσο εύκολος ο εξηλεκτρισμός όσο νομίζουμε. Λοιπόν, άρα θέλω να πω ότι αυτά τα είναι μακροπρόθεσμα σχέδια που πρέπει να υλοποιούνται και είναι προς όφελός μας. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε τη διάσταση, τη χρονική, ότι αυτά γίνονται σε βάθος δεκαετιών.
0: Και μέχρι τότε?
1: Μέχρι τότε θα εξαρτώμεθα σε μεγάλο βαθμό από πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Και εμείς βέβαια η Ευρώπη τον άνθρακα θα τον έχει αποτάξει τα επόμενα 10-15 χρόνια εντελώς, όμως ο τρίτος κόσμος, δηλαδή η Ασία, η Αυστραλία, η Νότιος Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα χρησιμοποιεί άνθρακα, διότι είναι πολύ πιο φθηνός και ανταγωνιστικός. Αλλά δεν σώζει το πλανήτη τόσο εύκολα.
0: Πρόεδρε, άρα αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τέτοια επίπεδα τιμών για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμη?
1: Όχι απαραίτητος. Γιατί αν θέλουμε μπορούμε να αναπτύξουμε εγχώριες πηγές υδρογονανθράκων. Η Ελλάδα έχει και πετρέλαιο και φυσικό αέριο, όπως έχει και η Ιταλία, όπως έχουν και άλλες χώρες. Είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Τόσα χρόνια ομφαλοσκοπούσαμε με την πράσινη ενέργεια και πώς αυτή θα μας σώσει. Πριν από 1,5 χρόνο η κυβέρνηση εδώ έκανε στροφή 180 μοιρών και είπε θέλουμε να αναπτύξουμε τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων που μέχρι τότε τα σνόμπαρε κυριολεκτικά. Είχε γυρίσει την πλάτη. Τώρα με κάθε ευκαιρία προσπαθεί να μας πει ότι το μεγάλο γεγονός που είναι η γιώτρηση στο μπλοκ 2 στο Ιόνιο θα γίνει και θα γίνει πολύ καλά και θα προχωρήσει και υπάρχουν και ελπίδες παραγωγής και τα λοιπά, διότι έχει καταλάβει η κυβέρνηση αυτή, όπως και άλλες κυβερνήσεις της Ιταλίας λόγου χάρη, γιατί έκανε παρόμοιες ανακοινώσεις η κυρία Μελώνη πριν μερικές μέρες, ότι πρέπει τάχιστα να αναπτύξουμε τις δικές μας πηγές, διότι είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε την απόλυτη εξάρτησή μας από εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου.
0: Εάν οι γεωτρήσεις στη χώρα μας αποδώσουν, αυτό σημαίνει ότι ενεργειακά η Ελλάδα μπορεί να είναι αυτόνομη ή να καλύπτει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τις ανάγκες της?
1: Εξαρτάται το μέγεθος του κοιτάσματος, αλλά δεν είναι, επειδή η Ελλάδα έχει σχετικά μικρή κατανάλωση αερίου, μπορούμε να καλύψουμε τις δικές μας ανάγκες και να εξάγουμε. Αυτή τη στιγμή κάνει το Ισραήλ. Το Ισραήλ ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια, αυτή τη στιγμή καλύπτει όλες τις δικές του ανάγκες σε φυσικό αέριο, δηλαδή κυρίως βιομηχανία, και εξάγει πολύ μεγάλο μέρος. Αποτέλεσμα, η τιμή του αερίου στο Ισραήλ είναι γύρω στα 5 δολάρια ανά εκατομμύριο θερμικές μονάδες, MBTU, στην Ευρώπη είναι 20 και στην Αμερική είναι 3-3,5 δολάρια. Αυτές είναι οι διαφορές. Είναι συγκλονιστικές. Γι' αυτό και η οικονομία του Ισραήλ, παρά ότι είναι σε ένα διαρκή πόλεμο, είναι πολύ σταθερή και πολύ ανταγωνιστική.
0: Αντέχει. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Εγώ, καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Συζητούσαμε τον πρόεδρο και εκτελεστικό διευθυντή του Ινστιτούτου Ενέργειας Ανατολικής Ευρώπης, τον κύριο Κωστή Σταμπολή.

0: Κυρίες και κύριοι, πρόσφατα είχαμε άλλο ένα σοβαρό έγκλημα γυναικοκτονίας 25χρονης Πινελόπης στην Κέρκυρα από τον 27χρονο σύντροφό της. Ένα θέμα που έρχεται συνέχεια στην επικαιρότητα. Στην Ελλάδα οι γυναικοκτονίες παραμένουν ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, με δεκάδες καταγεγραμμένα περιστατικά εμφυλής βίας και δολοφονιών γυναικών τα τελευταία χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία από το Ελληνικό Τμήμα Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την έμφυλη βία, μέχρι τα τέλη Αυγούστου του 2026 έχουν καταγραφεί 14 γυναικοκτονίες στη χώρα μας. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό πλέον και ζητήσαμε να συνομιλήσουμε για αυτό το ζήτημα με την δικηγόρο, την κυρία Ιωάννα Στεντούμη, έναν άνθρωπο που αναλαμβάνει σοβαρές υποθέσεις κακοποιημένων γυναικών. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Κυρία Στεντούμη, καλημέρα. Χαίρομαι που σας ακούω πάλι. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Έχει αλλάξει καλά, τόσο πολύ η ελληνική κοινωνία?
1: Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια υπάρχει πράγματι μια πολύ μεγάλη αύξηση και ποιοτικά και ποσοτικά στα περιστατικά ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας. Δεν μπορώ να το αποδώσω αποκλειστικά σε μια αλλαγή στην κοινωνία, όσο και στο ότι ταυτόχρονα είναι περιστατικά τα οποία πλέον αποκτούν ορατότητα. Και αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο ζητάμε την έννοια της και διεκδικούμε να θεσμοθετηθεί η έννοια της γυναικοκτονίας.
0: Όταν δηλαδή, λέτε είναι περιστατικά που αποκτούν ορατότητα, τι εννοείτε? Τα μαθαίνουμε τώρα, ενώ στο παρελθόν δεν τα γνωρίζαμε?
1: Ναι, κοιτάξτε, φανταστείτε ότι πριν 20 χρόνια ακόμα και ο βιασμός εντός γάμου δεν ποινικοποιούνταν, θεωρούνταν λογικό να συμβαίνει. Mm-hmm. Δηλαδή τα τελευταία 20 χρόνια πράγματι υπάρχουν μορφές που αναγνωρίζονται και νομικά πλέον ως κακοποίηση, ενώ προηγουμένως δεν αναγνωριζόταν. Οπότε αυτό είναι ένα στοιχείο. Και ταυτόχρονα, ειδικά την τελευταία δεκαετία, έχει δοθεί μια πολύ μεγάλη έμφαση. Και κάθε ένα περιστατικό πλέον το γνωρίζουμε. Γίνεται ορατό ακόμα και σε πιο και πανελλαδικά και σε περιστατικά που μπορεί να συμβαίνουν, ας πούμε, στην επαρχία, όπως τώρα αυτό στην Οικουμενίτσα, στη Δράμα, στην Καβάλα, όπως έγινε το καλοκαίρι, στην Καλαμάτα δηλαδή, και μαθαίνονται σε ευρεία κλίμακα πια. Και αποκτούν και ορατότητα στην κοινή γνώμη και στη δημοσιότητα. Δηλαδή τα συζητάμε. Ενώ προηγουμένως συζητούσαμε ότι ήταν ένα έγκλημα πάθους που κάποιος ξέφυγε κτλ. Που δυστυχώς βέβαια υπάρχουν συναδελφοί σας που ακόμα με αυτόν τον τρόπο το αντιμετωπίζουν. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η τάση είναι πλέον πιο μειοψηφική και ότι αναγνωρίζουμε ότι πρόκειται για κοινωνικό φαινόμενο, συνολικά έμφυλη βία. Το αντιμετωπίζουμε ως τέτοιο και τη γυναικοκτονία ως την ίστατη στιγμή, δηλαδή την κορύφωση μιας κακοποίησης και μιας βίας που υπήρχε. Από την άλλη βέβαια, εγώ τουλάχιστον έχω δει από τη δουλειά μου ότι υπάρχουν και ποιοτικά χαρακτηριστικά πολύ πιο αναβαθμισμένα.
0: Πολύ πιο σκληρά.
1: Και πιο σκληρά και σε νεαρότερες ηλικίες πράγματι. Mm. Δηλαδή αυτό που παρατηρώ είναι ότι σε μικρότερες ηλικίες που δεν δικαιολογούνταν και έχει και άλλες μορφές, για παράδειγμα αυτό που λέμε την κακοποίηση μέσω εικόνας, αυτό που έχει ας πούμε παγιωθεί να αναφέρεται ως revenge porn σε πολύ νεαρές ηλικίες. Και η απειλή θα γίνεις σαν την έξι, σαν την αλλιώς, δηλαδή ονόματα που είδαν τη δημοσιότητα λόγω ακριβώς ότι δολοφονήθηκαν από τους συντρόφους. Είναι μια πολύ θυμηθής απειλή. Δηλαδή μέσα στο έτος θα έρθουν τουλάχιστον ας πούμε μια δεκάδα γυναίκες και θα μου πούν ότι εγώ, το οποίο είναι οι οποίες σε συνδυασμό και με άλλα φυσικά περιστατικά έντονης βίας, υφίσταται και αυτή την απειλή, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Το νομικό πλαίσιο της χώρας καλύπτει όλο το φάσμα αυτών των εγκληματικών, αν θέλετε, ενεργειών?
1: Κοιτάξτε, το νομικό πλαίσιο πάντα εξαρτάται από ποια πλευρά το κοιτάς. Δηλαδή τι ψάχνεις να βρεις. Αν ψάχνεις να βρεις καταστολή, θα βρεις. Mm. Αν ψάχνεις να βρεις υποστήριξη, δεν θα βρεις. Δηλαδή έχει να κάνει πάλι και με το τι επιλογή και προτεραιότητα βάζει και κάθε κυβέρνηση και τελικά μέσω της κυβέρνησης σε κάθε κοινωνία για το τι θέλει. Δηλαδή υπάρχει ένα ζήτημα ούτως ή άλλως βέβαια σε επίπεδο ας πούμε ποινικό, υπάρχει το ζήτημα το ότι δεν αναγνωρίζεται ο όρος της γυναικοκτονίας. Αυτό από μόνο του είναι πρόβλημα όταν έχουμε φτάσει να είναι, ας πούμε, 15 γυναίκες και κορίτσια που έχουν δολοφονηθεί τώρα που έχουμε ακόμα Σεπτέμβρη μέσα στο έτος και ακόμα συζητάμε για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να αναγνωριστεί ο όρος. Οπότε ένα ζήτημα είναι αυτό, δηλαδή η ορατότητα.
0: Η αναγνώριση του όρου τι σημαίνει νομικά?
1: Το τι σημαίνει νομικά έχει να κάνει πάλι με το τι χαρακτηριστικά θα του δώσουμε. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι μια αυστηροποίηση των ποινών, όπως για παράδειγμα λειτουργεί το ρατσιστικό έγκλημα. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, στα πλαίσια, να συνεκτιμάται στα πλαίσια αξιολόγησης της ποινής και επιβολής της ποινής το ότι αυτό στην πραγματικότητα διεξήχθη με ένα σεξιστικό κίνητρο. Θα μπορούσε. Μπορεί να ενταχθεί ο όρος με κάποια σαν επιβαρυντική περίσταση ακριβώς για να τονιστεί το κίνητρο και με αυτόν τον τρόπο να εντός εισαγωγικών.
0: Ξέρετε τι δεν μπορώ να καταλάβω? Γιατί μας εμποδίζει το να αναγνωρίσουμε τον όρο ώστε να προχωρήσουμε σε τέτοιου είδους ενέργειες? Νομικά εννοώ, έτσι. Τι μας εμποδίζει η αναγνώριση ή μη? Δηλαδή αν μια κυβέρνηση, εκάστοτε κυβέρνηση, έτσι, θελήσει να αυστηροποιήσει αυτό το νομικό πλαίσιο, σε τι την εμποδίζει στο να αναγνωριστεί ή όχι?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω. Καταρχάς, για μένα το ζήτημα, και το λέω με κάθε ειλικρίνεια και ως πολίτης αλλά και ως νομικός, δεν είναι να αυστηροποιηθεί η ποινή από μόνη του. Πριν φτάσουμε σε αυτό το έγκλημα, υπάρχουν ένα σωρό άλλα στάδια και, που θα έπρεπε να κάνουμε και θα έπρεπε να διεκδικούμε από το κράτος να κάνει. Δηλαδή, το επίπεδο πρόληψης, το επίπεδο εκπαίδευσης. Δεν είναι δυνατόν άνθρωποι που είναι 20 και 30 χρονών να έχουν αντίληψη για τις γυναίκες ότι είναι ιδιοκτησία. Και όλοι αυτοί, όσοι σκιαμαχούν για τον όρο αυτό, για μένα, από μόνο του δείχνει κάτι. Δηλαδή δεν μπορεί όταν έχουμε τόσο μεγάλη αύξηση και συνολικά όμως και ποσοτική, δηλαδή και πιο έντονη, και πιο, όπως είπατε, πιο σκληρές μορφές έμφυλης βίας, να συζητάμε για το αν θα αναγνωριστεί ή όχι ένας όρος, που στην πραγματικότητα για μένα έχει το ρόλο του ότι δίνει ορατότητα. Δηλαδή για αυτό συζητάμε. Για να μην συζητάμε ότι αυτό είναι μια μορφή ζήλιας και πάθους που ξέφυγε. Όχι. Πρέπει όλα τα νέα παιδιά, να το πω απλά, και ακούγομαι πολύ μεγάλη τώρα, αλλά ειλικρινά έχω κάπως κουραστεί και σαν δικηγόρος να βλέπω τα ίδια και τα ίδια πράγματα και να μην αλλάζει κάτι, μάλλον να χειροτερεύει. Δεν μπορεί λοιπόν νέα παιδιά να θεωρούν ότι οι γυναίκες είναι ιδιοκτησία και αντίστοιχα να γαλουχούνται τα κορίτσια με το ότι κινδυνεύω και αν βρω κάποιον να μην με δέρνει, είμαι καλά. Δηλαδή το μόνο μας, δηλαδή ένας άντρας έχει μια σειρά.
0: Γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο πια?
1: Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, δυστυχώς. Όταν το κριτήριο για μια γυναίκα είναι, και για ένα κορίτσι να είναι, όταν γυρίζει από ένα ραντεβού, βασικά να είναι ασφαλής, ενώ για τον άντρα είναι απλά και το αγόρι αντίστοιχα να πέρασε καλά και πόσο καλά πέρασε. Ναι, υπάρχει αυτό το ζήτημα. Υπάρχει αυτός ο φόβος, δηλαδή. Και υπάρχει φόβος που υπάρχει και μέσα στα σπίτια, δηλαδή, και σε συντροφικές σχέσεις πάρα πολύ. Γιατί δεν έχουν πάρθει μέτρα προς την κατεύθυνση.
0: Τι δηλαδή, τροφοδοτεί αυτές τις συμπεριφορές, κυρία Στεντούμη?
1: Μια αντίληψη που υπάρχει δυστυχώς στην ελληνική κοινωνία. Αρκετά μαζική, σεξιστική και
0: ακόμη και τώρα, το 2026, δηλαδή.
1: Μα η χώρα μας είναι η τελευταία στους δείκτες έμφυλης βίας της Ευρώπης. Τι εννοείται ακόμα και τώρα? Και ακόμα και τώρα. Είμαστε τελευταίοι στην έμφυλη ισότητα στην Ευρώπη. Δεν έγινε κανένα μέτρο στην αντίθετη κατεύθυνση. Οι γυναίκες έχουν πολύ χαμηλότερους μισθούς, έχουν πολύ υψηλότερα ποσοστά ανεργίας. Το 65-70% είναι τα ποσοστά που κάνουν αναλαμβάνουν τις δουλειές στο σπίτι και τη φροντίδα των παιδιών. Είναι αυτό. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχουμε ξενώνες επαρκής. Δηλαδή το να αυστηροποιούμε το πλαίσιο. Εμένα και είμαι σίγουρη στην τεράστια πλειοψηφία των γυναικών και των κοριτσιών που μας ακούνε, από μόνο του δεν λέει κάτι. Το να αυστηροποιηθούν οι ποινές. Δηλαδή αφού μια γυναίκα δολοφονηθεί ή κακοποιηθεί που θα της πάρει χρόνια να το ξεπεράσει, ο άλλος να μείνει μέσα 6 μήνες παραπάνω. Αυτό είναι το ερώτημα. Ή να μην φτάσουμε. Πώς δεν θα φτάνουμε εκεί? Ή πώς θα μπορεί να φεύγει και να προστατεύεται νωρίτερα? Γιατί προστασία δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Ούτε δρόμοι διαφυγής. Πού θα πάνε? Οι ξενώνες είναι το 1/4. Και αυτά δεν τα λέω εγώ. Αυτά τα λένε τα διεθνή όργανα που παρακολουθούν την εφαρμογή τη Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη. Ότι θα έπρεπε να έχουμε τετραπλάσιες κλίνες ανά την Ελλάδα για να μπορεί να φιλοξενηθεί μια γυναίκα και δεν έχουμε. Οι προϋποθέσεις για να μπεις είναι και αυτές ακόμα πάρα πολύ δύσκολες. Δεν υπάρχει ένας τρόπος να βρουν δουλειά. Δεν υπάρχει ένα επίδομα. Πώς εγκλωβίζονται αυτές οι γυναίκες? Ακόμα ειδικά αν υπάρχουν παιδιά. αν υπάρχουν παιδιά, δεν υπάρχει καμιά διέξοδο διαφυγή. Καταρχάς έχει ψηφίσει αυτή η διακυβέρνηση που κοροϊδεύει όταν αναφέρεται σε υποθέμενα μέτρα για την αμφιλβία, κοροϊδεύει, έχει ψηφίσει ένα, από το 2021 ένα οικογενειακό δίκαιο που επί της ουσίας επιβάλλει υποχρεωτική κοινή επιμέλεια των παιδιών με όποιον και έναν απέναντι. Οπότε όποια είναι σε κακοποιητική σχέση έχει τελειώσει με αυτό. Πού θα πάει ακριβώς και πού θα πει τα παιδιά. Θα πάρει και μια διατροφή 300 ευρώ αν είναι τυχερή. Και έξω από την πόρτα, να το πω απλά και λαϊκά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε αυτή την πραγματικότητα η κυβέρνηση δεν υπάρχει κανένα μέτρο. Οπότε με αυτά τα δεδομένα πρέπει να πάρθουν τα αντίστοιχα μέτρα. Να αναγνωρίσουμε, για μένα τη γυναικοκτονία, το νόημα δεν είναι να επιβληθεί μια μεγαλύτερη ποινή. Είναι να παραδεχτούμε ότι έχουμε πρόβλημα. Ότι είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, δεν είναι ένας που ατομικά ξέφυγε, δεν είναι ατομικό. Όταν αυτά τα πράγματα γίνονται συνέχεια, δεν είναι ατομικό, ούτε ψυχιατρικό, ούτε θέμα, ας πούμε, κακής αντίληψης του δράστη. Είναι ένα συνολικό φαινόμενο, εγκληματικό, και πρέπει να αντιμετωπιστεί με μέτρα. Κανένα εγκληματικό φαινόμενο ποτέ δεν αντιμετωπίστηκε απλά με την αύξηση των ποινών. Και η Αμερική έχει θανατική ποινή. Έχουν μειωθεί τα. Που είναι το ίστατο, ας πούμε, επίπεδο αυστηρότητας. Έχει αυτό αποφέρει κάποιο αποτέλεσμα? Έχουν μειωθεί οι ποινές, οι εγκληματικές ενέργειες? Όχι. Ίσα-ίσα που έχουν αυξηθεί. Γιατί αν δεν δείχνει κανένα σεβασμό στον πολίτη, σε βαθμό που του στερεί και τη ζωή, ανακυκλώνει μια μορφή βία στην πραγματικότητα. Το θέμα είναι πριν φτάσουμε εκεί, πώς θα μπορέσουμε να γαλουχίσουμε καλύτερα και τους μεγαλύτερους ανθρώπους, αλλά βασικά το μέλλον, τις νεότερες γενιές. Στα σχολεία. Δηλαδή συζητάμε ακόμα το 2027 σε λίγο, αν θα έχουμε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία, να μάθουν τα παιδιά. Ότι δεν είναι ότι έχουμε κάποιους συγκεκριμένους έμφυλους ρόλους και πρέπει το κορίτσι θα κάνει 1-2-3, το αγόρι 1-2-3, το κορίτσι είναι λίγο πιο κάτω. Δηλαδή, δείτε, σε επίπεδο διαφημίσεων, στο επίπεδο καθημερινής πρακτικής, τι σημαίνει, πώς ταυτίζουμε το ένα φύλλο και πώς ταυτίζουμε το άλλο. Αυτά είναι τα θέματα για τα οποία δεν μιλάμε. Να υπάρχει έννοια της συνένεσης. Τι θα πει, δηλαδή, η συνένεση είναι κάτι που και σε μεγαλύτερες ηλικίες δυστυχώς δεν το δουλεύουμε. Το συζητάμε, τι θα πει. Αλλά τουλάχιστον στα σχολεία να προσπαθήσουμε να συζητάμε για αυτά τα ζητήματα.
0: Κύριε Σαντούμε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα καλά, που σας άκουσα.
1: Γεια σας.
0: Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Συζητούσαμε με τη δικηγόρο, την κυρία Ιωάννα Σαντούμε.

Λοιπόν, για να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στους δρόμους της Αθήνας, κυρίες και κύριοι, πριν σας καλημερίσουμε, καθώς η ώρα είναι 10 και 49 πρώτα λεπτά. Μικροπροβλήματα στους δρόμους γύρω, πολύ μικρά προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου. Η κατάσταση έχει πλέον ομαλοποιηθεί. Νωρίτερα είχαμε μποτιλιάρισμα από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά. Στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Λαμίας δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει σιγά σιγά 11, για την ακρίβεια είναι 10 και 54 πρώτα λεπτά. Θα πρέπει κάπου εδώ, κάπως έτσι, να σας καλημερίσουμε. Επαναλαμβάνω ότι σήμερα στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Πρόσχερη εξασθένιση από το βράδυ. Οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητή 3 μποφόρ και βαθμιαία θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα φτάσει στους 23 βαθμούς Κελσίου. Είμαι ο Γιάννης Θεοδόσης, μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου Λίλη Φωτοπούλου.

Η Κάτια Παυλίδου στις μουσικές επιλογές στο 2-13-09-09-100 απαντούσε στα μηνύματά σας, η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Χρήστος Κάπος στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι στον 984, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με την Κωνσταντίνα Πλαστήρα και στη συνέχεια μαζί σας ο Κώστας Ράπτης. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα όμορφο και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται οι έρευνες στα σύντριμμια του κτίριου που κατέρευσε στην Πλάκα μετά από έκρηξη που σημειώθηκε. Πλέον τα σωστικά συνεργεία έχουν φτάσει στον χώρο των υπνοδωματίων, αναζητώντας τους 5 αγνοούμενους, 3 Αμερικανούς τουρίστες που διέμεναν σε Airbnb του πρώτου ορόφου και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που διέμενε στον δεύτερο. Τα ξημερώματα, οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ ανέσυραν νεκρή μια γυναίκα από τα σύντριμμια στην οδό Λυσικράτους. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για Αμερικανίδα η οποία διέμενε μαζί με τον σύντροφό της και άλλο ένα ζευγάρι στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Σε ασφαλές και προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες σημείο, περίπου 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά του λιμανιού της Τίνου, έχει ρημουλκηθεί το φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2 μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον γκαράζ του. Η εικόνα του πλοίου είναι σημαντικά βελτιωμένη σε σχέση με χθες, ενώ από την εξωτερική εικόνα δεν διακρίνεται αυτή τη στιγμή ενεργή αιστεία φωτιάς. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει καπνός και η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη. Νέα μεγάλη επιχείρηση διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε στη Νότια Κρήτη, με τις λιμενικές αρχές σε Χανιά και Ηράκλειο να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των συνεχόμενων αφίξεων. Από τα μεσάνυχτα έως και σήμερα νωρίς το πρωί καταγράφηκαν 5 διαφορετικά περιστατικά στο Νότιο Κρητικό Πέλαγος, με συνολικά 215 μετανάστες να εντοπίζονται και να διασώζονται. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στην οδό Αγορακρήτου 32. Άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πέρασαν έξω από καφετέρια και πυροβόλησαν προς την πρόσωψη του καταστήματος. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι ένα κορίτσι 10 ετών που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο στην περιοχή του Ασπροπύργου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός διάρκειας 7 ημερών και φέρεται να δήλωσε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο αφού διεξαχθούν οι ενδιάμεσες της δεύτερης θητείας του βουλευτικές εκλογές, αναφέρει η εφημερίδα Wall Street Journal. Στη Γαλλία περίπου 600.000 πιστοί αναμένεται να είναι παρόντες στη λειτουργία που θα πραγματοποιηθεί χωροστατούντος του Πάπα στο κέντρο του Παρισιού το απόγευμα. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια και ένα σημαντικό τμήμα του κέντρου της γαλλικής πρωτεύουσας είναι αποκλεισμένο για όσους δεν έχουν ήδη προμηθευτεί τις σχετικές άδειες εισόδου. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο ο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα, ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 7 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται πρόσκαιρες βροχές με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Κώστα Ράπτη.
2: Αθήνα 984, στους 98.3. Μα το
3: σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984 και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Αλλά και στη μουσική επιμέλεια εκτάκτως με τη βοήθεια του Χριστού Κόκκινου. Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κάπος στην οργάνωση της παραγωγής. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη. Εκτός αν προτιμάτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω mail στη διεύθυνση 984onearpapaki@gmail.com ή μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Ό,τι κόσμος αναφωνούμε και σήμερα, αλλά σε σαββατιάτικη εκδοχή. Που σημαίνει ότι το βλέμμα μας, που είναι πρωτίστως στραμμένο στη διεθνή επικαιρότητα, κάπως λοξά θα προσεγγίσει τα πράγματα. Για την ακρίβεια, με τη βοήθεια της μουσικής. Καθώς είπαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα στην πόλη που συζητήθηκε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη την εβδομάδα που λύγει. Το Βερολίνο που είχε την περασμένη Κυριακή τις εκλογές του, όπως άλλωστε και το ομόσπονδο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας στην Γερμανία, επιφυλάσσοντας ειδικά το Βερολίνο μια ενδιαφέρουσα έκπληξη σε ό,τι αφορά το εκλογικό του αποτέλεσμα, δηλαδή την πρωτιά του κόμματος της αριστεράς. Κουβαλάει βαριά ιστορία αυτή η πόλη. Υπήρξε κάποτε η κατεξοχήν εστία του κακού, του ναζιστικού κακού, ντε. Μας το υπενθυμίζει αυτό το μνημείο του ολοκαυτώματος στη γερμανική πρωτεύουσα που τόσοι επισκέπτονται στις μέρες μας. Αργότερα μεταβλήθηκε σε σύμβολο του ψυχρού πολέμου. Αφού ενδιαμέσως είχε μετατραπεί σε ερείπια. Με το τέλος της μάχης του Βερολίνου του 1945. Και αυτά τα ερείπια μνημονεύει η πιο εμβληματική βερολινέζικη φωνή, η Μάρλεν Ντίτριχ, με το τραγούδι της «In den Ruinen von Berlin», «Στα ερείπια του Βερολίνου», από την κλασική ταινία του Billy Wilder, «A Foreign Affair», του 1948. Σε σύνθεση του Friedrich Holländer. Με τους στίχους του τραγουδιού εναλλάσσονται σε 4 γλώσσες, αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά και ρωσικά, αντανακλώντας τις ζώνες κατοχής τις οποίες έχει χωριστεί το κατεστραμμένο Βερολίνο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και εμείς θα το ακούσουμε εδώ, όχι από την Ντίτριχ, αλλά στην εκτέλεση της καταξιωμένης γερμανίδας ερμηνεύτριας Ούτε Λέμπερ. Γιατί δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα τέτοιο μουσικό αφιέρωμα χωρίς τη φωνή της Ούτε Λέμπερ. Η εκτέλεση προέρχεται από το άλμπουμ της «Rendezvous with Marlene» που κυκλοφόρησε το 2020 και αποτελεί κεντρικό μέρος της ομώνυμης θεατρικής της παράστασης που είχε βασιστεί σε μια πολύ ωραία προσωπική τηλεφωνική συνομιλία που είχε η Λέμπερ με την Ντίτριχ το 1988.

Προφανώς δεν επιτρέπονται απευθείας αναγωγές, αλλά ίσως απορρίσετε κάποιοι που και που από πού και ως πού βρέθηκε να είναι πρώτη δύναμη η αριστερά στο Βερολίνο. Οι παραδόσεις όμως πολιτικές αυτής της πόλης είναι πολύ ριζοσπαστικές και πολύ ταραγμένες. Αρκεί να σκεφτούμε, κάνοντας ένα ιστορικό flashback, ότι το Βερολίνο ήταν η καταξοχήν εστία της εξέγερσης των Σπαρτακιστών στο γύρισμα του 1918 με 1919, οπότε και έχασαν τη ζωή τους οι ηγέτες του εργατικού κινήματος Ρόζα Λούξεμπουργκ και Καρλ Λίπκνεχτ. Που με σεβασμό βέβαια θυμάται μέχρι σήμερα γερμανική αριστερά. Όλος ο Μεσοπόλεμος της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης ήταν ταραγμένος και με μια έντονη και αντιφατική παρουσία του εργατικού και του κομμουνιστικού κινήματος. Που άφησε πίσω της πολλά εμβληματικά τραγούδια. Όπως το Κόκκινο Βέντινγκ. Του οποίου οι στίχοι γράφτηκαν από τον κομμουνιστή συγγραφέα Erich Weinert και η μουσική από τον Hans Eisler. Είχε δημιουργηθεί αρχικά ως το τραγούδι έναρξης για την πολιτική θεατρική ομάδα το Κόκκινο Βέντινγκ. Που πήρε το όνομά της από την ομώνυμη εργατική γειτονιά του Βερολίνου. Και οι στίχοι αναφέρονται στα γεγονότα του ματωμένου Μάη του 1929, όταν η αστυνομία κατέστειλε βία τις απαγορευμένες διαδηλώσεις της Πρωτομαγιάς στο Βερολίνο. Το τραγούδι που θα ακούσουμε έγιναν επίσημος ύμνος της παραστηρωτικής οργάνωσης του κόκκινου μετόπου μαχητών και η πιο εμβληματική του ερμηνεία ανήκει στον τραγουδιστή και ηθοποιό Ernst Busch.

Με τη φωνή του Ernst Busch βεβαίως έγινε γνωστό και το τραγούδι της αλληλεγγύης «Solidaritätslied», το οποίο γράφτηκε αμέσως μετά το ξέσπασμα της Μεγάλης Ήφεσης το 1929 και χρησιμοποιήθηκε στην εμβληματική ταινία «Κουλεβάμπε» του 1932. Στίχη Bertolt Brecht, μουσική Hans Eisler.

0: wessen Straße ist die Straße? Wessen Welt ist die Welt?
1: Auf zum Kampf, εμπρός στη μάχη. Φανταρίστικο τραγούδι, βασισμένο σε μια μελωδία του 19ου αιώνα. Όμως την περίοδο της δημοκρατίας της Βαϊμάρης διασκευάστηκε ώστε να αναφέρεται στους δολοφονημένους ηγέτες του κομμουνιστικού κινήματος Καρλ Λίπνεχτ και Ρόζα Λούξεμπουργκ. Μεταξύ των γνωστών εκτελέσεων του τραγουδιού συγκαταλέγονται εκείνες του Οκτώμπερκλουκ και του Χάνες Βάντερ, ο οποίος έχει απαθανατήσει πολλά από τα εργατικά τραγούδια του Μεσοπολέμου.

Το Liederwerktätigen, το τραγούδι των εργαζομένων, είναι η γερμανική ονομασία του πασίγνωστου ύμνου της Κομιντέρν. Με συνθέτη πάλι τον Hans Eisler και στιχουργό τον Ηλία Φρένκελ, αν και η απόδοση στα γερμανικά των στίχων έγινε από την Margarete Steffen. Μία από τις δεκάδες αποδόσεις του τραγουδιού σε διαφορετικές γλώσσες. Το τραγούδι γράφτηκε το 1921 για την Τρίτη Διεθνή, την Κομιντέρν, και αποτελεί έναν από τους πιο εμβληματικούς επαναστατικούς ύμνους του 20ου αιώνα. Με χαρακτηριστικότερη την πρώτη γραμμή του ρεφρέν «Fabriken auf, Gewehre raus», ανοίξτε τα εργοστάσια, βγάλτε τα όπλα.

Αναφερθήκαμε προηγουμένως στο πώς διασκευάστηκε η φανταρίστικη μελωδία του 19ου αιώνα για να τιμηθεί η μνήμη των Καρλ Λίμπνεχτ και Ρόζα Λούξεμπουργκ. Όμως το τραγούδι που ακολουθεί, το Buchenstein Lied, γνωστό και με τον πρώτο του στίχο, Indianer um Mitternacht, Γενάρη τα μεσάνυχτα, είναι γραμμένο διαρκούσης της εξέγερσης των Σπαρτακιστών στις αρχές του 1919. Στιχουργός φέρεται ο κλειδαράς Ρίχαρντ Σούλτς, ο οποίος αργότερα έγινε συντάκτης της κομμουνιστικής εφημερίδας Die Rote Fahne, η κόκκινη σημαία, και το όνομα του τραγουδιού προέρχεται από το μεγάλο τυπογραφείο Buchenstein στο Βερολίνο, το οποίο είχε καταληφθεί από τους επαναστατημένους Σπαρτακιστές. Και κατά τη βίαιη καταστολή της εξέγερσης, το τυπογραφείο βομβαρδίστηκε και καταλήφθηκε από τα κυβερνητικά στρατεύματα και κυρίως τα Freikorps, τα εθελοντικά στρατιωτικά σώματα, τα οποία βεβαίως έδωσαν μπόλικο υλικό αργότερα για να τραφούν οι παραστρατιωτικοί του ναζισμού. Παρεμπιπτόντως, και αυτό το τραγούδι που ακολουθεί χρησιμοποιεί τη μελωδία ενός στρατιωτικού τραγουδιού και πολύ εθνικιστικού στο πνεύμα, του Argonnenwaldlied του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

0: Και στο σημείο αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να διακόψουμε τη σειρά των τραγουδιών του μουσικού αφιερώματος στο Βερολίνο, διότι έχουμε νεότερες εξελίξεις και μάλιστα δυσάρεστες, για τις οποίες θα μας πει ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα σε όλους. Εδώ από την Λυσικράτους εντοπίστηκε, Κώστα, και δεύτερη σωρός άντρα στα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε χτες εδώ στην οδός Λυσικράτους στη Μπλάκα. Νωρίτερα σήμερα είχαμε και την ανάρση μιας σωρού γυναίκας, ενώ όπως μας ενημέρωσε η Παπαδρομοπούλου Έφη εκ μέρους του πυροσβεστικού σώματος, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ακόμα 4 ανθρώπων που είναι αγνοούμενοι μέσα στα συντρίμια. Να πούμε ότι από νωρίς σήμερα το πρωί και χτες όλη τη νύχτα συνεχίζονται οι επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από το πυροσβεστικό σώμα. Βρίσκονται εδώ περισσότεροι από 30 άνδρες της πυροσβεστικής, οι οποίοι μαζί με τη συνδρομή ειδικών του ΕΚΑΜ επιχειρούν μέσα στα συντρίμια, ενώ βρίσκονται και φορτηγά του Δήμου Αθηναίων και μηχανήματα τα οποία συνδράμουν το έργο του πυροσβεστικού σώματος, απομακρύνοντας υλικά από το χώρο. Όπως μας ενημέρωσαν από την πυροσβεστική, θα συνεχιστεί η διαδικασία και η επιχείρηση διάσωσης, και για κάθε νεότερο θα ενημερώνουν τους δημοσιογράφους προκειμένου να ενημερώνουμε με τη σειρά μας το κοινό.
0: Προφανώς, Παναγιώτη, είναι πολύ πρόωρο να μιλήσουμε για ταυτοποίηση των σωρών που τις δύο.
1: Καλύτερα να μην το κάνουμε αυτό, Κώστα, γιατί δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Υπάρχουν πληροφορίες ότι η πρώτη σωρός πιθανότατα ανήκει σε ηλικιωμένη γυναίκα, την 78χρονη, όπως λένε, η οποία ήταν το ζευγάρι των ηλικιωμένων που ζούσε στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Στον πρώτο όροφο του κτηρίου, να πούμε ότι υπήρχε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, στο οποίο, όπως μας έχουν ενημερώσει, διέμεναν τέσσερις άνθρωποι, δύο ζευγάρια, οι οποίοι είναι υπήκοοι Αμερικής και βρισκόντουσαν για διακοπές στην Ελλάδα. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα, ωστόσο πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι σε ό,τι αφορά τα στοιχεία και να περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος.
0: Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε, σε ευχαριστώ για την άμεση ενημέρωση.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Και μετά τα βαριά μαντάτα που μας ήρθαν από την πλάκα, επανερχόμαστε στο μουσικό μας αφιέρωμα στο Βερολίνο, την πόλη που συζητήσαμε όσο καμία άλλη την εβδομάδα που λύγει. Όχι ότι έρχονται βεβαίως οι κομμουνιστές να πάρουν τα σπίτια μας στο Βερολίνο. Προφανώς ο ντόρος που έχει ξεσηκωθεί και για τον θρυλούμενο αντισημιτισμό του κόμματος της αριστεράς και για την πρόταση που εγκρίθηκε και από δημοψήφισμα να απαλωτριωθούν ακίνητα ιδιοκτησίας φαντς ώστε να επιληθεί το στεγαστικό πρόβλημα της γερμανικής πρωτεύουσας. Όλος αυτός ο ντόρος είναι εκ του πονηρού. Αλλά εμάς μας δίνει μια ωραία ευκαιρία να περιδιαβάσουμε στο ιστορικό παρελθόν της πόλης με τη γλώσσα της μουσικής. Και τώρα θα θυμηθούμε την περίοδο εκείνη, στα τέλη του 1934, όταν μπροστά στην διωγγούμενη ναζιστική απειλή και με τον Χίτλερ ήδη στην καγκελαρία, οι κομμουνιστές αποφάσισαν να μην αποκαλούν τους σοσιαλιστές σοσιαλφασίστες και να προσχωρήσουν σε γραμμή ενωμένου μετώπου. Και το τραγούδι του ενωμένου μετώπου, Ein Heinz von Klied, είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του γερμανικού εργατικού κινήματος, σε στίχους Bertolt Brecht, μουσική πάντα Hans Eisler, διάσημο χάρη στην ερμηνεία του Ernst Busch, και συντέθηκε κατόπιν ετοίματος του σκηνοθέτη Erwin Piscator για την πρώτη διεθνή μουσική Ολυμπιάδα στο Στρασβούργο το 1935, όπου έκανε πρεμιέρα από 3.000 εργάτες τραγουδιστές.
2: Weil der Mensch ein Mensch

he's a human. He just like a pistol to his head. He wants no sign.

Carolinas.

0: An seinem 60. Geburtstag.
1: Το μεσοπολεμικό Βερολίνο, ή μάλλον το Βερολίνο της Δημοκρατίας της Βαϊαμάρης, πριν πλακώσει η σκιά του ναζισμού και αρχίσουν να γράφονται τραγούδια σαν αυτό για το ενωμένο μέτωπο, με τον εμβληματικό πρωτοστίχο «Και επειδή ο άνθρωπος είναι άνθρωπος». Το Βερολίνο της Βαϊαμάρης λοιπόν δεν ήταν μόνο το πεδίο των εργατικών αγώνων, ήταν και ένας χώρος κοινωνικού χάους, βέβαια, λόγω του υπερπληθωρισμού, αλλά και έντονου καλλιτεχνικού πειραματισμού. Ήταν επίσης ένας χώρος έντονης νυχτερινής ζωής και ελευθεριότητας, σεξουαλικής μάλιστα. Το τραγούδι της Λεβάντας που ακολουθεί, που γράφτηκε το 1920, θεωρείται ο πρώτος γνωστός γκέι ύμνος στην ιστορία. Συνθέτης ο Μίσας Πολιάνσκι, που χρησιμοποίησε το ψευδώνυμο Άρνο Πίλι, και στιχουργός ο Κουρτ Σβάμπαχ. Το τραγούδι γεννήθηκε σε μια εποχή που το Ινστιτούτο Σεξουαλικής Έρευνας του Μάγνους Χίρτσφελτ στο Βερολίνο πρωτοστατούσε σε παγκοσμίο επίπεδο για τα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων και τη σεξουαλική μεταρρύθμιση. Η πρώτη γραμμή του ρεφρέν, διαφορετική από τους άλλους, αποτελεί άμεση αναφορά στην ομώνυμη πρωτοποριακή γκέι ταινία του 1919. Και η Λεβάντα είχε καθιερωθεί και μέσω αυτού του τραγουδιού ως σύμβολο, εκφράζοντας τη ρευστότητα των φίλων, μακριά από το αυστηρό μπλε για τα αγόρια, ροζ για τα κορίτσια.

Και όλα αυτά πηγαίνουν χέρι-χέρι με την άνθηση της κουλτούρας του καμπαρέ στο Μεσοπολεμικό Βερολίνο. Μία άνθηση η οποία παρεμπιπτόντως είχε να κάνει και με τον υπερπληθωρισμό. Γιατί το μεροκάματο της μέρας καλό ήταν να φαγωθεί κάπως σε διασκεδάσεις, γιατί όχι, προτού ξημερώσει και τα λεφτά έχουν χάσει την αξία τους. Και από εκείνη την εποχή βρίσκεται το τραγούδι «Έχω ακόμα, έχω πάντα μια βαλίτσα αφημένη στο Βερολίνο». Ich habe noch einen Koffer in Berlin. Σε πρώτη κυκλοφορία το 1922, εκτέλεση Bully Bullen, αλλά βεβαίως παγκοσμίως διάσημο από την επανεκτέλεσή του το 1954 από την Marlene Dietrich. Την Dietrich, η οποία εκπατρίστηκε η ίδια λόγω του ναζισμού, έγινε Αμερικανίδα υπήκος, αλλά κατά το τραγούδι πάντα έχει μια βαλίτσα πίσω στο Βερολίνο, όσες πόλεις και αν γύρισε, η καρδιά της ανήκει εκεί. Έχει γίνει έκφραση στα σημερινά γερμανικά αυτά.

Χορταίνεται η Μαρλέν Ντίτριχ? Όχι. Γι' αυτό θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι της. Καμπαρέ, A Little Berlin. Προερχόμενο πάντα από το Βερολίνο της δεκαετίας του 20.

Fast forward που λένε και στο χωριό μου. Από το Μεσοπόλεμο στους καιρούς μας. Και τον κομβικό ρόλο που έπαιξε το Βερολίνο στη ροκ μουσική. Θυμίζω ότι υπήρξε για ένα διάστημα το σπίτι του David Bowie,

Εκεί γράφτηκε η περίφημη τριλογία του Βερολίνου. Του Μπράιαν Ίνο. Του Ιγκι Πόπ ως Μουσαφίρι. Ο καλύτερος όλων βέβαια ήταν ο Λου Ριντ, ο οποίος έγραψε το εμπορικά αποτυχημένο Αριστούργημα δε Μπερλίν σε φάση που δεν είχε ακόμα επισκεφτεί τη γερμανική πρωτεύουσα. Και μέσω Βερολίνου μας αποχαιρέτησαν και οι Ramones. Με το Born to Die in Berlin, τελευταίο τραγούδι από τον τελευταίο στούντιο δίσκο τους, που κυκλοφόρησε το 1995 υπό τον γενικό τίτλο Adios Amigos. Με συμμετοχή και του μπασίστα Didi Ramone, που είχε ήδη αποχωρήσει από το συγκρότημα, αλλά συμμετείχε στο γράψιμο του τραγουδιού μαζί με τον Τζον Κάρκο και ακούγεται η φωνή του στην ηχογράψη μέσω τηλεφώνου. Στο τελευταίο μέρος του τραγουδιού οι στίχοι αλλάζουν στα γερμανικά, σε απαγγελία, μα τι άλλο, για πανκ μιλάμε, για Βερολίνο μιλάμε, της Νίνα Χάγκεν.

Να είχαμε κι άλλη ώρα να λέγαμε για το Βερολίνο και όσους έγραψαν γι' αυτό. Αλλά ήδη η ώρα είναι 12. Ώρα να σας αποχαιρετήσουμε με τις καλύτερες ευχές μας για το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας. Ο Κώστας Ράπτης που ήταν στα μικρόφωνα. Η Λίλη Φωτοπολού στη διεύθυνση του ήχου. Ο Χρήστος Κάπος στην οργάνωση της παραγωγής. Η Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 210-30-411-610. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω στο σημείο αυτό τον φίλο ιστορικό Νίκο Σκοπλάκη για τη βοήθεια που μου προσέφερε στο να συγκροτήσουμε αυτό το μουσικό αφιέρωμα στο Βερολίνο. Και ενώ ακούμε τον Μπερλίν του Λου Ριντ, παραδίδουμε τη ραδιοφωνική σκητάλη στην Κωνσταντίνα Πλαστήρα για το δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984. Να είστε καλά. You are 5 foot 10 inches tall. It was very nice.

0: It was very nice.
1: Η ώρα είναι 12.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Μία ακόμη σωρός εντοπίστηκε στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε μετά την έκρηξη στην Πλάκα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η δεύτερη σωρός ανήκει σε άνδρα. Οι έρευνες συνεχίζονται στα συντρίμμια, καθώς ακόμη αγνοούνται 4 άτομα. Τα ξημερώματα, οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ ανέσυραν νεκρή μια γυναίκα από τα συντρίμμια στην οδό Λυσικράτους. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για Αμερικανίδα, η οποία διέμενε μαζί με τον σύντροφό της και άλλο ένα ζευγάρι στο διαμέρισμα βραχυχρόνου. Στον δεύτερο όροφο έμενε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Το Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει αναλάβει την έρευνα για τους πυροβολισμούς σε καφέ στον Άγιο Παντελήμωνα χθες βράδυ, όπου τραυματίστηκε μία 10χρονη. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι αλβανικής καταγωγής. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αποφυλακίστηκε το 2021, καθώς είχε απασχολήσει για παράνομη φυτεία αλλά και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Αστυνομικοί εξετάζουν το γιόταχη αυτοκίνητο που εντοπίστηκε καμένο στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο εσωτερικό του βρέθηκε ένα Καλάζνικοφ, το οποίο αναμένεται να εξεταστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με προσωπικές ή άλλες διαφορές του ιδιοκτήτη. Σε ασφαλές και προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες σημείο, περίπου 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά του λιμανιού της Τίνου, έχει ρημουλκηθεί το φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2 μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον καράζ του. Η εικόνα του πλοίου είναι σημαντικά βελτιωμένη σε σχέση με χθες, ενώ από την εξωτερική εικόνα δεν διακρίνεται αυτή τη στιγμή ενεργή αιστεία φωτιάς. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει καπνός και η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη. Σταθεροποιήθηκε η κατάσταση στη Μπανγκόκ μετά τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από καταρακτώδεις βροχές στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, λόγω των οποίων νωρίτερα σήμερα κηρύχθηκε κατάσταση φυσικής καταστροφής στο σύνολο των 50 περιοχών της, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης. Στη Γαλλία, περίπου 600.000 πιστοί αναμένεται να είναι παρόντες στη λειτουργία που θα πραγματοποιηθεί χωροστατούντος του Πάπα στο κέντρο του Παρισιού το απόγευμα. Το 44ο Σπάρταθλον ξεκίνησε σήμερα στις 7 το πρωί κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης με τη συμμετοχή περισσότερων από 400 δρομέων, οι οποίοι καλούνται να διανύσουν μια διαδρομή 245 χιλιόμετρων στα χνάρια του Φιδιππίδη. Ο τερματισμός θα πραγματοποιηθεί αύριο στη Σπάρτη. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα. Στην Αττική αναμένονται πρόσκαιρες βροχές με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Πάνο Πολυζωίδη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
0: Αθήνα 984.

Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 12. Σήμερα είναι Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Ένα δύσκολο Σάββατο για την Αθήνα. Το ακούσατε και στις ειδήσεις. Θα το ακούσουμε, θα το συζητήσουμε και όλες. Θα έχουμε παραπάνω ρεπορτάζ. Καθώς από την φοβερή αυτή έκρηξη που σημειώθηκε χθες στην Πλάκα, αποκαλύφθηκε ότι έχασε τη ζωή του άλλο ένα άτομο.

στο διεθνές πεδίο κυριαρχεί η ανακοίνωση του Ιράν, η γνωστοποίηση από τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν ότι προτίθεται να προτείνει, δέχεται να ξανανοίξει τα στενά του Ορμούζ εντός 7 ημερών στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια συμφωνία όμως την οποία ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να απορρίψει και μιλά για νέες επιθέσεις το Νοέμβριο. Έτσι η αστάθεια στην Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά απειλητική και για την παγκόσμια οικονομία βέβαια, όχι μόνο για την ειρήνη αλλά και για την παγκόσμια οικονομία. Το κόστος ζωής στις περισσότερες χώρες εξαιτίας και της αύξησης του κόστους της ενέργειας που οφείλεται εν πολλής στην ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή βασανίζει τους πολίτες. Το κόστος εδώ στην Ελλάδα παρατηρείται επιπλέον και μια πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ του κόστους ζωής, της δυνατότητας των νοικοκυριών να ανταποκριθούν στο κόστος ζωής ανάμεσα στην επαρχία και στην πόλη. Και η υπόθεση αυτή, δηλαδή το αυξημένο κόστος ζωής και το αυξημένο κόστος ενέργειας, έχει πλέον και έντονες πολιτικά χαρακτηριστικά, καθότι είναι κατά πάσα πιθανότητα το ζήτημα το οποίο θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τις επερχόμενες εκλογές, τις οποίες τις αναμένουμε σε κανένα οκτάμηνο από σήμερα περίπου. Ωστόσο, ο κρατικός προϋπολογισμός παρουσιάζει πλεόνασμα μεγαλύτερο στο πρώτο οκτάμηνο του 2026, μεγαλύτερο πρωτογενές πλεόνασμα από το στόχο. Ο στόχος ήταν περίπου 5 δισεκατομμύρια και το πλεόνασμα έφτασε 6,5 δις. Οι αριθμοί ευημερούν, αλλά η ακρίβεια υπονομεύει την ικανότητα των πολιτών να ανταποκριθούν στις δαπάνες που απαιτούνται για να διατηρήσουν το βιωτικό τους επίπεδο έτσι όπως το είχαν συνηθίσει, εν πάση περιπτώσει, τα τελευταία χρόνια μετά την χρεοκοπία, μετά τη δεκαετή χρεοκοπία. Η ώρα με αυτά και με αυτά έφτασε 12,5 λεπτά μετά τις 12. Ακούτε τον Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο του σταθμού είναι ο Πάνος Πολυζωίδης. Στην τελική ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Δημακόπουλος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Κάπος. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά στο 213-09-09-100 η Ειρήνη Αρκουμάνη. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε με τους παραγωγούς του Αθήνα 984 που βρίσκονται εδώ στον αέρα 24 ώρες το 24ωρο μέσω Viber. Μπορείτε δηλαδή να στείλετε μήνυμα στο Viber στο 6948-984-984. Ξεκινήσαμε με Kraftwerk. Αυτό δεν ήταν προσχεδιασμένο επειδή προηγήθηκε το μουσικό αφιέρωμα του Κώστα Ράπτη στο Βερολίνο. Άλλωστε η Kraftwerk δεν είναι Βερολινέζη. Αλλά αφού του άκουσα αυτό το αφιέρωμα του Κώστα είπα να βάλω και εγώ ένα τραγούδι καθαρά βερολινέζικο, συγκεκριμένα από το Ανατολικό Βερολίνο. Η Τσίτη ήταν ένα συγκρότημα του Ανατολικού Βερολίνου το οποίο στην δεκαετία του 70 δραστηριοποιήθηκε και έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση και στη Δύση, όχι μόνο στη Δυτική Γερμανία αλλά και εκτός Γερμανίας, και το εμβληματικό τους τραγούδι ήταν το Amfenster, που θα πει στο παράθυρο.

0: Αυτή την εβδομάδα είχαμε κάποιες εντυπωσιακές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, γιατί ήταν η Γενική Σύνοδος του ΟΗΕ, των Ηνωμένων Εθνών, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, και το στοιχείο που, ας το πούμε, έκλεψε την παράσταση κατά έναν αρνητικό τρόπο, θα έλεγε κανείς, είναι η παρουσία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος έκανε ένα ταξίδι εξπρές στη Νέα Υόρκη. Όταν έλαβε το λόγο στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης, μια σειρά, πολλές χώρες, οι αντιπροσωπείες πολλών χωρών απεχώρησαν σε ένδειξη αποδοκιμασίας για την Ισραηλινή πολιτική στην λωρίδα της Γάζας. Ο ίδιος ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, επειδή το είχε προβλέψει ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο, το σχολίασε δεικτικά. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Μαμντάνι, απείλησε ή, εν πάση περιπτώσει, αναφέρθηκε στην πιθανότητα να συλληφθεί ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, διότι κατηγορείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Και τέλος πάντων, ήταν μια πολύ διαφορετική επίσκεψη από αυτές που αναμένει κανείς στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν συναντήθηκε καν με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ντόναλντ Τραμπ. Για να συζητήσουμε όλα αυτά τα πράγματα, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Βίκτορ Ελιέζερ, ο οποίος είναι δημοσιογράφος το επάγγελμα, είναι ανταποκριτής της Ισραηλινής εφημερίδας Γεντιώτα Χρονότ στην Αθήνα, και τον καλημερίζουμε. Καλημέρα, κύριε Ελιέζερ.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Πολυζωήδη. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Η εικόνα, η τελική γεύση που απομένει για το Ισραήλ από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη και στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ποια είναι κατά τη γνώμη σας?
1: Κοιτάξτε, αποκαλύφθηκαν δύο πάρα πολύ σημαντικές επιπτώσεις του πολέμου στη Γάζα. Η μία επίπτωση είναι η διεθνής απομόνωση του κράτους του Ισραήλ, και αυτό δεν ήταν μόνο, αν θέλετε, από τη συμβολική αποχώρηση 77 χωρών, αλλά από το γενικότερο κλίμα που επικρατεί στην Ευρώπη και στην Αμερική. Αυτό είναι
0: θα έλεγα περισσότερο στην Ευρώπη και ίσως λιγότερο στην Αμερική.
1: Είναι ένα γεγονός, γιατί και στην Αμερική υπάρχει η απομόνωση του Ισραήλ στο επίπεδο της κοινής γνώμης, αλλά θα σας έλεγα ακόμα και μέσα στο αμερικανικό κατεστημένο, τόσο στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα όσο και στο Δημοκρατικό κόμμα.
0: Υπάρχει αυτό, δηλαδή, κύριε Ελιέζερ, η αίσθηση ότι εμείς οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουμε το Ισραήλ από το 1948, αλλά εδώ πέρα ξεπερνά κάποιες κόκκινες γραμμές, ας πούμε, η Ισραηλινή πολιτική?
1: Θα σας έλεγα.
0: Δηλαδή, χάνει φίλους το Ισραήλ, ή είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ούτως ή άλλως δεν ήταν κοντά στο Ισραήλ?
1: Όχι. Είναι γεγονός ότι το Ισραήλ έχασε φίλους. Έχασε φίλους για ποιο λόγο όμως, κύριε Πολυζωήδη? Έχασε φίλους γιατί δεν μπόρεσε να σχεδιάσει την επόμενη μέρα στη Γάζα. Με αποτέλεσμα, κανένας από τους αρχικούς στόχους του πολέμου να μην έχει υλοποιηθεί.
0: Μας θυμίζετε ποιοι ήταν οι διακηρυγμένοι αρχικοί στόχοι του πολέμου?
1: Οι στόχοι ήταν η απελευθέρωση όλων των ομήρων. Δεν απελευθερώθηκαν όλοι οι όμηροι. Θυμίζω ότι δολοφονήθηκαν κάποιοι όμηροι εν τω μεταξύ και απελευθερώθηκαν όσοι έμειναν ζωντανοί.
0: Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ο στόχος να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, οι οποίοι ήταν γύρω στους 250, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν ένας στόχος διακηρυκτικός, θα έλεγα, παρά ρεαλιστικός. Δεν είναι δυνατόν να διασωθούν όλοι. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά επειδή με ρωτήσατε ποιοι ήταν οι διακηρυγμένοι στόχοι, σας μεταφέρω με ακρίβεια τους διακηρυγμένους στόχους.
0: Ωραία, ο πρώτος ήταν η απελευθέρωση των ομήρων.
1: Ο δεύτερος ήταν η ολική καταστροφή της Χαμάς. Πράγμα το οποίο επίσης δεν επετεύχθη. Τι ακόμα όμως δεν επιτεύχθη, και που αυτό είναι το πιο σημαντικό, είναι η αποκατάσταση της της λωρίδας της Γάζας ως μια περιοχή που δεν θα μπορεί να απειλήσει το κράτος του Ισραήλ.
0: Η στρατιωτική ικανότητα της Χαμάς έχει υποβαθμιστεί.
1: Έχει περιοριστεί.
0: Έχει περιοριστεί.
1: Αλλά
0: οι κρατικές δομές της Χαμάς έχουν επιζήσει.
1: Ακριβώς. Έχουν επιβιώσει και να σας πω επίσης ότι η Χαμάς επανεξοπλίζεται υπό τα βλέμματα των διεθνών οργανισμών που βρίσκονται στη Γάζα. Αλλά το δεύτερο όμως θέμα που ήθελα να επισημάνω είναι ότι μαζί με τη διεθνή απομόνωση αποκαλύφθηκε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και η υποκρισία πολλών χωρών. Διότι όταν ανέχονται τον πρόεδρο του Ιράν, ενός καθεστώτος θεοκρατικού, το οποίο έχει δολοφονήσει χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες αντιφρονούντες, όταν συνεχίζει να δολοφονεί κάθε φωνή που διαμαρτύρεται απέναντι στην καταπίεση του καθεστώτος και είναι όλοι παρόντες, αυτό ερμηνεύεται ως η υποκρισία.
0: Ωστόσο το Ιράν έχει έναν χαρακτήρα παρία, στην διεθνούς παρία, στο μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας ούτως ή άλλως. Κάτι που δεν ισχύει για το Ισραήλ, κάτι που κινδυνεύει να υποστεί το Ισραήλ.
1: Εγώ σας μεταφέρω τα γεγονότα.
0: Ναι, είπατε λοιπόν ότι
1: από τις σκηνές τις οποίες είδαμε στους δέκτες μας. Είδαμε λοιπόν μία αντίδραση απέναντι στον Νετανιάου και είδαμε και μία άλλη αντίδραση απέναντι στον πρόεδρο του Ιράν.
0: Είπατε λοιπόν ότι δεν επετεύχθησαν οι τρεις βασικοί στόχοι της στρατιωτικής δράσης στην Δυτική Όχθη. Ωστόσο, στη Γάζα, στη λωρίδα της Γάζας. Ωστόσο, ο λόγος για τον οποίο το Ισραήλ χάνει φίλους και είναι εμφανές αυτό, δεν είναι ότι δεν επετεύχθησαν οι στρατιωτικοί στόχοι, οι στρατηγικοί στόχοι στη Γάζα.
1: Είναι αυτό.
0: Τα διάφορα περιστατικά, πάρα πολύ σημαντικά ας πούμε περιστατικά, τα οποία δείχνουν και προσχεδιασμό, τα οποία η πλειοψηφία της διεθνούς κοινής γνώμης θεωρεί ανεπίτρεπτες πράξεις. Δηλαδή οι βομβαρδισμοί, οι οποίοι υπάρχει εικόνα ότι είναι ανεξέλεγκτοι και έχουν οδηγήσει στον θάνατο δεκάδων χιλιάδων αμάχων. Λέγεται και πάντοτε ότι πάρα από δεκάδες χιλιάδες είναι και τα παιδιά ανάμεσα στους νεκρούς. Η καταστροφή των υποδομών, των κτηρίων, των πολυκατοικιών από τον Ισραηλινό στρατό. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν τα κατάφερε καλά ο Νετανιάχου, γι' αυτό χάνει φίλους διεθνώς. Είναι αυτές οι, να το πω πολύ ευγενικά, υπερβάσεις. Άλλοι θα λέγανε, αλλά εντάξει, εμείς δημοσιογράφοι είμαστε. Άλλοι θα λέγανε πολύ χειρότερα, αλλά ας πούμε υπερβάσεις.
1: Θα σας εξηγήσω πώς ερμηνεύονται τα πράγματα τουλάχιστον στο Ισραήλ. Ο κόσμος έχει πάρα πολύ μικρή μνήμη. Στις 7 Οκτωβρίου του 2023 έγινε η επίθεση χιλιάδων τρομοκρατών της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ. Σφαγιάστηκαν πάνω από 1.200 άνθρωποι, πολίτες.
0: Υπήρξε πάνδημη καταδίκη διεθνώς, έτσι.
1: Μισό λεπτά. Και την επόμενη μέρα, όχι, αυτό είναι, ότι την επόμενη μέρα βγήκαν στους δρόμους οι γνωστοί, άγνωστοι, εχθροί, όχι μόνο του Ισραήλ, αλλά του εβραϊκού έθνου, για να διαμαρτυρηθούν για την γενοκτονία που τελεί το Ισραήλ από την 8η Οκτωβρίου. Και ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί αγνοούν το ποιος προκάλεσε αυτή την καταστροφή. Υπήρχαν πραγματικά θύματα, πολλά θύματα, χιλιάδες θύματα μέσα στη λωρίδα της Γάζας. Παλαιστινίων, αθώων Παλαιστινίων. Θέλετε να δούμε ποιος ευθύνεται για αυτή τη μεγάλη καταστροφή? Έχει ευθύνες το κράτος του Ισραήλ? Έχει ευθύνες το κράτος του Ισραήλ? Έχει ευθύνες μόνο το κράτος του Ισραήλ? Όχι. Γιατί η Χαμάς, η Τζιχάντ, τι έκαναν? Χρησιμοποιούσαν τον άμαχο πληθυσμό ως ασπίδα προστασίας των οπλοστασίων και των σειράγκων που επί δεκαετίες έκτιζαν στα έγκατα της Γάζας.
0: Ωστόσο, το Ισραήλ είναι κράτος, δεν είναι μια τρομοκρατική οργάνωση. Είναι κράτος αναγνωρισμένο σε όλη την Ιφίλιο. Οι απαιτήσεις που έχει η διεθνής κοινότητα, οι προσδοκίες που έχει η διεθνής κοινότητα από τα οργανωμένα κράτη σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά τους σε πολεμικές επιχειρήσεις, που είναι αναπόφευκτες στην ανθρώπινη ιστορία, είναι πάρα πολύ διαφορετικές από αυτές που έχει από μια τρομοκρατική οργάνωση.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Θέλω να πω λοιπόν ότι βεβαίως η Χαμάς έχει τη δική της πρακτική, τη δική της στρατηγική. Το ζήτημα είναι ότι το Ισραήλ είναι που δεδομένων αυτών κατηγορείται ότι έχει υπερβεί κάθε όριο. Δεδομένης της δράσεως της Χαμάς, έτσι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα πρέπει όμως να αναλογιστούμε ποια θα ήταν η εναλλακτική πολιτική. Δηλαδή, να θυμίσω...
0: Η πολιτική των δύο κρατών, θα έλεγε κάποιος. Το έχει πει η διεθνής κοινότητα, έτσι.
1: Θα φτάσουμε εκεί. Αλλά ας μείνουμε λίγο στο θέμα αυτό για να μην θεωρηθεί ότι υπερφεύγουμε. Λοιπόν, ποια θα ήταν η εναλλακτική πολιτική που θα έπρεπε να ακολουθήσει ένα κράτος για να προστατεύσει τους πολίτες του όταν απειλείται από, όχι από έναν εχθρό, αλλά από έξι εχθρούς. Από τους Χούθη, από το Ιράν, από τη Συρία, από τη Χεσμολά στο Λίβανο, από τη Χαμάς στο Νότο.
0: Η αντίδραση του Ισραήλ ποια είναι λοιπόν.
1: Ελάτε να δούμε λοιπόν ποιες θα ήταν οι εναλλακτικές, γιατί το Ισραήλ δεν είχε καμία διακηρυγμένη πολιτική για να καταλάβει τη Γάζα. Ίσα-ίσα, το 2005 το Ισραήλ αποχώρησε από τη Γάζα. Δεν υπήρχε Ισραηλινός στρατιώτης στη Γάζα από το 2005 και μετά.
0: Επειδή όμως η δράση του Ισραήλ από το 23 λοιπόν, και μετά, λοιπόν, από το 23 και μετά δείχνει ότι η επιλογή που κάνει για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής είναι δια της βίας και με επιδικαίων και αδίκων να εξαφανίσει τους εχθρούς της, να εξαφανίσει, λοιπόν, να αδειάσει τη Γάζα. Και αντίστοιχη είναι η δράση και στο Νότιο Λίβανο.
1: Δεν ήταν αυτός ο στόχος ούτε στο Νότιο Λίβανο, ούτε στη Λωρίδα της Γάζας. Και θα σας δώσω ένα πάρα πολύ απλό στατιστικό στοιχείο. Το 2023, το Σεπτέμβριο του 2023, στην αντίστοιχη ομιλία του ο Νετανιάου είχε αναφέρει τη λέξη ειρήνη 40 φορές.
0: Αυτό βέβαια δεν σημαίνει και τίποτα.
1: 40, μισό λεπτάκι. Στην ομιλία του το 2026 την ανέφερε 3 φορές. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτό το οποίο υπέστη το Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023 ήταν το μεγαλύτερο πλήγμα που υπέστη ο εβραϊκός λαός από την εποχή του Ολοκαυτώματος. Με αποτέλεσμα να έχει χαθεί η εμπιστοσύνη ακόμη και των πλέον φανατικών ειρηνιστών του Ισραήλ απέναντι στους Παλαιστινίους.
0: Ωστόσο, χτες, μαζί με τους Αμερικανούς διαδηλωτές στη Νέα Υόρκη, στους δρόμους, έξω από τα γραφεία του ΟΗΕ, που διαμαρτύρονταν, που διαδήλωναν κατά της παρουσίας του Βενιαμίν Νετανιάχου, υπήρχαν και Ισραηλινοί διαδηλωτές. Αυτοί οι άνθρωποι ποιοι είναι, πόσοι είναι, τι πιστεύουν?
1: Θα σας πω αμέσως. Να σας πω κάτι. Η μισή Ισραηλινή κοινωνία στρέφεται εναντίον του Νετανιάχου.
0: Ναι, επειδή δεν απελευθέρωσε τους ομήρους όμως.
1: Όχι. Επειδή συνεχίζεται ένας πόλεμος που δεν έχει τέλος. Γιατί χιλιάδες Ισραηλινοί πολίτες υπηρετούν στο στρατό για πάνω από 200 μέρες στην υπόλοιπη ζωή, προκειμένου να συνεχίσουν να αμήνονται για τον τόπο τους. Δεν είναι λοιπόν έτσι απλά τα πράγματα. Υπάρχει ένας κακός Νετανιάου και γύρω-γύρω περιφέρεται η Χεσμολά, γιατί επιτίθεται στο Ισραήλ. Επιθυμεί κάποιο Παλαιστινιακό κράτος δίπλα στο Ισραήλ? Η Χούθη, γιατί επιτίθεται την υπόλοιπη ζωή στο Ισραήλ? Επειδή επιθυμούν κάποιο Παλαιστινιακό κράτος δίπλα στο Ισραήλ? Η Χαμάς, γιατί επιτέθηκε στο Ισραήλ? Επειδή επιθυμεί κάποιο Παλαιστινιακό κράτος δίπλα στο Ισραήλ? Όχι, είναι η απάντηση. Και ξέρετε γιατί? Γιατί κανείς από όλους αυτούς δεν επιδιώκει ένα Παλαιστινιακό κράτος δίπλα στο Ισραήλ. Επιθυμούν ένα Παλαιστινιακό κράτος αντί του Ισραήλ.
0: Κάπως έτσι όμως είναι και η συμπεριφορά, για να πάμε σε μια άλλη περιοχή, η συμπεριφορά του επίσημου Ισραήλ στη Δυτική Όχθη. Δηλαδή η στήριξη που παρέχεται στους επίκους, στη δημιουργία νέων οικισμών, οι οποίοι είναι παράνομοι κατά το...
1: δηλαδή
0: έχουν κηρυχθεί παράνομοι.
1: Με
0: συγχωρείτε, η ανοχή που επιδεικνύουν οι Ισραηλινές αρχές σε συμμορίες, συμμορίες επίκων.
1: Και
0: χρησιμοποιώ αυτές τις βαριές εκφράσεις, γιατί υπάρχει και κινηματογραφικό υλικό, υπάρχει βιντεακό υλικό για αυτά τα πράγματα. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι πολύ συγκεκριμένα, και το λένε και όλες, η γνωστή κυρία και άλλοι άνθρωποι, δικηγόροι κτλ. Έπικοι, ότι στόχος τους είναι να φύγει, να φύγουν οι Παλαιστίνοι από εκεί, από τα χωράφια τους και τα σπίτια τους.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, προσυπογράφω κάθε σας λέξη. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι οι έπικοι αυτοί, οι οποίοι διαπράττουν αυτά τα εγκλήματα εις βάρος Παλαιστινίων κατοίκων της Δυτικής Όχθης, αποτελούν λιγότερο από το 5% του Ισραηλινού πληθυσμού. Οι άλλοι όμως που επιδιώκουν την εξαφάνιση του Ισραήλ είναι οι επίσημες κυβερνητικές πολιτικές της Ρεπόλης Ζωής.
0: Ναι, αλλά αυτή και οι έπικοι απολαμβάνουν προκλητικής ασυλίας
1: από
0: τις αρχές, από τον Ισραηλινό στρατό.
1: Βεβαίως, όχι από τον Ισραηλινό στρατό, από την Ισραηλινή κυβέρνηση, και θα σας πω γιατί. Γιατί ο διοικητικών δυνάμεων...
0: Ο στρατός έχει παρουσία στη Δυτική Όχθη.
1: Ακούστε με λίγο. Ο διοικητής των στρατιωτικών δυνάμεων της Δυτικής Όχθης επανειλημμένα κάλεσε τον Υπουργό Άμυνας να επιτρέψει στον στρατό να κάνει συλλήψεις. Και γι' αυτό μιλάω για την Ισραηλινή κυβέρνηση, και έχετε απόλυτο δίκιο. Η Ισραηλινή κυβέρνηση σήμερα δείχνει τεράστια ανοχή στις καταστροφές που προκαλούν Εβραίοι έπικοι εναντίον Παλαιστινίων.
0: Είναι δηλαδή, ο Νετανιάχου είναι υπό μια έννοια όμηρος στα χέρια των ακραίων κυβερνητικών του εταιρών.
1: Είναι ακριβώς έτσι, δυστυχώς. Σήμερα
0: είναι κάτι βέβαια, εσείς θα το θυμάστε πολύ καλύτερα από μένα, ότι πριν από 30-35 χρόνια κάποιοι μιλούσαν για την πιθανότητα να ανέβει η θρησκευτική δεξιά, η άκρα δεξιά, να ελέγξει το πολιτικό σκηνικό στο Ισραήλ, και τελικώς αυτό έγινε, έτσι.
1: Κοιτάξτε, πράγματι στις τελευταίες εκλογές αυτό συνέβη, ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός του Νετανιάου εξαρτάται από τις ψήφους της άκρας δεξιάς, που για πρώτη φορά συμμετείχε σε κυβερνητικό συνασπισμό από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Αυτό δυστυχώς έχει αλλοιώσει την μορφή του κράτους του Ισραήλ όπως το γνωρίσαμε μέχρι, εν πάση περιπτώσει, την άνοδο αυτών των δυνάμεων.
0: Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας κάτι που θυμάμαι από τότε, από τη δεκαετία του 80 ή 90. Παρακολουθώντας ένα ντοκιμαντέρ βρετανικό, αν θυμάμαι καλά, για το Παλαιστινιακό και το Μεσανατολικό γενικώς, μου εντυπώθηκαν δύο δηλώσεις από απλούς ανθρώπους οι οποίοι είχαν μιλήσει στην κάμερα του ντοκιμαντέρ. Ο ένας ήταν ένας ηλικιωμένος Παλαιστίνιος πρόσφυγας από τη Γιάφα, ο οποίος έλεγε ότι εγώ έφυγα από το 1948 από τη Γιάφα, και όταν έρθει ο Άγγελος τη Δευτέρα Παρουσία και μου πει θες να πας στον Παράδεισο ή στη Γιάφα, εγώ θα του πω ότι θέλω να πάω στη Γιάφα. Και ο άλλος ήταν ένας Εβραίος έπικος στη Δυτική Όχθη, ο οποίος έλεγε, και το πίστευε ο άνθρωπος, ότι έχει απόλυτο δικαίωμα να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, διότι στη Γαλιλαία και τη Σαμάρια, διότι το γράφουν οι γραφές. Μήπως είναι άλυτο το ζήτημα? Όχι, παραμένει άλυτο, ενώ δεν μπορεί να επιληθεί. Διότι όταν όσο ενισχύονται αυτού του είδους οι προσεγγίσεις, δεν μπορώ να δω, δηλαδή όσο ο σιωνισμός, ας πούμε, παίρνει μια μορφή επιθετική στα λόγια και στις πράξεις αυτών των ανθρώπων, μερικοί εκ των οποίων είναι και υπουργοί, όσο στην άλλη πλευρά οι ακραίες δυνάμεις, γιατί τότε που είδα το ντοκιμαντέρ δεν υπήρχε Χαμάς, έτσι, όσο οι ακραίες δυνάμεις ενισχύονται, πώς μπορεί να διανοηθεί κάποιος μια λύση? Και η λύση που προκρίνει η διεθνής κοινότητα είναι των δύο κρατών. Μίλησα πολύ, σταματάω.
1: Αν μου επιτρέπετε. Το θέμα είναι, αναφέρατε περί σιωνισμού. Για να το διευκρινίσω, ο σιωνισμός, ο οποίος δημιουργήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, δεν είναι τίποτε παραπάνω παρά ένα κίνημα το οποίο επεδίωκε την ίδρυση ενός κράτους για τον εβραϊκό λαό. Αυτή η επιδίωξη έγινε πραγματικότητα μετά το Ολοκαύτωμα το 1948.
0: Μία εκδοχή του όμως συνεπάγεται.
1: Κίνημα, μισό λεπτά,
0: μια εκδοχή του συνεπάγεται την απομάκρυνση των ανθρώπων που ζούσαν στα εδάφη του Ισραήλ. Παρακαλώ.
1: Το σιωνιστικό κίνημα συντίθεται από πάρα πολλές διαφορετικές ιδεολογικές καταβολές. Από την άκρα αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά. Το σιωνιστικό κίνημα λοιπόν δεν είναι ένας διάολος επί της γης όπως θέλουν να το παρουσιάσουν κάποιοι.
0: Κύριε Ελιέζερ, όμως με συγχωρείτε, το διευκρίνησα. Είπα ότι ο σιωνισμός παίρνει χαρακτηριστικά. Δηλαδή ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που δίνουν επιθετικά ρεύμα, χαρακτηριστικά σε αυτό το κίνημα. Ναι, είναι ένα ρεύμα. Ένα ρεύμα το οποίο ενισχύεται πολιτικά.
1: Το οποίο θα δούμε αν ενισχύεται πολιτικά, γιατί προς το παρόν το ρεύμα αυτό, η επιρροή του ήταν περιορισμένη στο 8% του Ισραηλινού πληθυσμού. Θα σας θυμίσω ότι είχε πάρει πάνω από 8% η Χρυσή Αυγή εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά το εκλογικό σύστημα, το εκλογικό σύστημα
1: λεπτό,
0: του Ισραήλ όμως ευνοεί την ενίσχυση των μικρότερων κομμάτων.
1: Της επιρροής.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Να συμφωνήσουμε, αλλά το γεγονός ότι μια ακροδεξιά ιδεολογία αντιπροσωπεύει το 8% μιας κοινωνίας δεν είναι ενδεικτικό για την κοινωνία την ίδια. Ακριβώς όπως το 8% της Χρυσής Αυγής δεν ήταν ενδεικτικό για την ελληνική κοινωνία.
0: Ναι, αλλά δεν συζητώ αν χαρακτηρίζει την Ισραηλινή κοινωνία. Απλώς αναρωτιέμαι αν οι πολιτικοί συσχετισμοί αυτοί, έτσι όπως διαμορφώνονται και στις δύο πλευρές, επιτρέπουν οποιαδήποτε αισιοδοξία για επίλυση του βασικού προβλήματος και ποια νομίζετε ότι θα μπορούσε, πάνω σε ποια βάση θα μπορούσε να γίνει.
1: Έρχομαι λοιπόν στο δεύτερο σκέλος του ερωτηματός σας για να σας πω το εξής. Στο Όσλο οι δύο πλευρές είχαν φτάσει σε ένα ικανό επίπεδο αμοιβαίας εμπιστοσύνης για να υπογράψουν αυτές τις συμφωνίες. Έκτοτε οι συμφωνίες αυτές κατέρευσαν και δημιουργήθηκαν άλλες ευκαιρίες, οι οποίες δεν είναι της ώρας για να δούμε ποιος τις κλώτσισε αυτές τις ευκαιρίες. Θα σας θυμίσω τον οδικό χάρτη του Προέδρου Μπούς, θα σας θυμίσω την διάσκεψη της Τάμπα, θα σας θυμίσω πολλές, εν πάση περιπτώσει, προσπάθειες συνεννόησης. Η 7η Οκτωβρίου του 2023, πέρα από τον θάνατο που σκόρπισε, θα σας πω ποιο ήταν το μεγάλο τραύμα και η τραγική συνέπεια αυτής της ημέρας. Ότι τόσο στην Ισραηλινή κοινωνία, όσο και ανάμεσα στους Παλαιστινίους, δεν υπάρχει σήμερα καμία εμπιστοσύνη και οι ΜΕΝ δεν θέλουν να συμβιώσουν ως ανεξάρτητο κράτος με τους ΔΕ.
0: Μοιάζει να επιβεβαιώνεται την υποψία μου ότι δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα.
1: Αυτό λοιπόν, τι θα πρέπει να γίνει, με ρωτήσατε ποια νομίζω ότι είναι η προσφορότερη λύση. Η προσφορότερη αυτή τη στιγμή λύση δεν είναι να ασκηθούν πιέσεις για δύο κράτη σε δύο λαούς, αφού ούτε οι ΜΕΝ ούτε οι ΔΕ θέλουν αυτήν την λύση. Πρέπει η διεθνής κοινότητα, αλλά και όλοι οι άνθρωποι που έχουμε άποψη επί προκειμένου, να δώσουμε χρόνο να οριμάσει πάλι, να υπάρξει δηλαδή μια ηρεμία, μια περίοδος ηρεμίας, να μην υπάρξουν νέες διενέξεις αυτού του τύπου, έτσι ώστε να αποκτηθεί ξανά, να επαναπροσδιοριστεί ξανά το κλίμα εμπιστοσύνης, το οποίο θα οδηγήσει σε μια συμβίωση συμφωνημένη.
0: Αυτό βέβαια εξαρτάται από την πολιτική συγκυρία. Μίλησατε για το Όσλο. Στο Όσλο από τη μία μεριά ήταν ο Ραμπίν, από την άλλη μεριά ήταν ο Αραφάτ, όχι ο Αραφάτ του 72, ο Αραφάτ του 93. Αυτή τη στιγμή μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο, δεν είναι μόνο ο Νετανιάχου, είναι η ακραίοι που έχει σε κέρια υπουργεία στην κυβέρνησή του, και από την άλλη μεριά βεβαίως η Χαμάς έχει κυριαρχήσει πολιτικά. Ο Μαχμούντ Αμπάς είναι σε αδυναμία πολιτική, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Άρα θα πρέπει να περιμένουμε, λέτε?
1: Ακριβώς.
0: Να οριμάσουν οι συνθήκες, να αλλάξει η συγκυρία, γιατί η συγκυρία είναι δύσκολη, πρέπει και στις δύο μεριές να υπάρχουν άνθρωποι.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Οπότε
1: ακριβώς έτσι. Να σας θυμίσω κάτι, να το θυμίσω και τους ακροατές μας, για να δούμε πόσο σημαντικό είναι το να υπάρχει κλίμα εμπιστοσύνης. Το 2016, 10 χρόνια πριν, ο σημερινός και τότε Πρωθυπουργός του Ισραήλ, στο συνέδριο της Ερτσελία, είχε διακηρύξει την απόφασή του να συμφωνήσει στην δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Ας ανατρέξουμε λοιπόν στο παρελθόν για να δούμε πόσο σημαντικό παράγον και καταλυτικός παράγον στις εξελίξεις είναι αυτό που ονομάζουμε κλίμα εμπιστοσύνης, το οποίο διαταράχθηκε την 7η Οκτωβρίου του 2023 με τραγικό τρόπο.
0: Και διαταράχθηκε τον Οκτώβριο του 2023 και καταστράφηκε έκτοτε, έτσι, δηλαδή...
1: Φυσικά.
0: Για να το ξεκαθαρίσουμε, σήμερα... η κατηγορία κατά του Ισραήλ είναι η χρήση μη αναλογικών μέτρων αμήνης, μη αναλογικών αντιπίνων. Κοιτάξτε, αυτή είναι η κατηγορία και βασίζεται σε κάποιες αρχές του διεθνούς δικαίου. Τώρα δεν θα μπούμε στην, δεν θα ήθελα να μπούμε στην, σε μια κουβέντα προκειμένου να διαπιστώσουμε αν όντως είναι μη αναλογικές οι αντιδράσεις του Ισραήλ, αλλά αυτό είναι στην ουσία,
1: ναι, βεβαίως,
0: που πλήττει την εικόνα του Ισραήλ διεθνώς, έτσι δεν είναι?
1: Ακούω, ναι, αλλά να σας πω, όταν ακούω περί αναλογικότητας, δηλαδή τι θα περίμενε αυτός ο οποίος υποστηρίζει την αναλογικότητα? Θα περίμενε να μην υπάρχουν καταφύγια στο Ισραήλ, να μην υπάρχει πολιτική προστασία στο Ισραήλ, να υπάρχει αντίστοιχος αριθμός θυμάτων ανάμεσα σε Ισραηλινούς. Γιατί ξέρετε, κατά τη διάρκεια του πολέμου και η Χεζμπολά και η Χαμάς εκτόξευαν, και το Ιράν και η Χούθη εκτοξεύανε πυράβλους, δεν εκτοξεύανε μπαλόνια.
0: Ναι, βέβαια η πολεμική ικανότητα αυτών των ομάδων είναι πολύ, υπολείπεται πάρα πολύ της Ισραηλινής.
1: Υπήρχε μισό λεπτά. Εκεί δεν υπολείπεται καθόλου. Γιατί όταν έχεις απέναντί σου 2.000 πυράβλους από το Ιράν, δεν υπολείπεται καθόλου.
0: Εντάξει, το Ισραήλ έχει και πυρηνικά όπλα, έτσι, ανεπισήμως, αλλά έχει.
1: Εντάξει, ακούστε με λίγο. Άρα η αναλογικότητα θα έπρεπε να επιτευχθεί μέσω του αυξημένου αριθμού θυμάτων ανάμεσα στους Ισραηλινούς πολίτες.
0: Όχι, για να μέσω, μην μιλάμε για δεν ισχυρίζονται αυτό που λέτε όσοι κατηγορούν τα Ισραήλ για μη αναλογική αντιμετώπιση του, μη αναλογικά αντίπεινα. Αυτό που ισχυρίζονται είναι ότι θα έπρεπε να είναι αναλογικά τα πλήγματα του Ισραήλ.
1: Δηλαδή,
0: να μην υπάρχουν,
1: δηλαδή,
0: ξέρω εγώ, έπρεπε... να πω έναν αριθμό τον οποίο δεν τον έχω πολύ πρόσφατα ελέγξει. Να μην υπάρχουν 60.000 θύματα στην λωρίδα της Γάζας.
1: 60.000 θύματα όμως δεν προκλήθηκαν μόνο με ευθύνη του Ισραήλ. Αυτό ακριβώς είπα από την αρχή. Θα πρέπει να αναρωτηθεί κανείς.
0: Όχι, μια στιγμή, τα 60.000 θύματα, τα 1.200 θύματα...
1: Τα 60.000 θύματα δεν είναι... θύματα των Ισραηλινών επιθέσεων. Είναι θύματα και των Ισραηλινών επιθέσεων, αλλά είναι θύματα κυρίως της Χαμάς και της Τζιχάντ, που χρησιμοποιούσαν τους ίδιους τους πολίτες τους ως ανθρώπινη ασπίδα. Τελεία.
0: Πάντως...
1: Αυτό θα πρέπει να γίνει αντιληπτό και όποιος μπορεί και θέλει ας επισκεφτεί λίγο τη Γάζα και μετά τα χαλάσματα για να καταλάβει τι θα πει ανθρώπινη ασπίδα. Και να σας πω ότι και σήμερα ακόμα που σκοτώνονται Παλαιστίνοι στη Γάζα, σκοτώνονται από τη Χαμάς προκειμένου να εδραιώσει το θεοκρατικό της καθεστώς, να το επανεδραιώσει, θα σας έλεγα. Γιατί δεν βλέπουμε στις οθόνες μας πόσοι άνθρωποι πετιώνται από τα μπαλκόνια και εκτελούνται στη μέση του δρόμου.
0: Πάντως...
1: Γιατί θεωρούν κάποιοι ότι η Χαμάς αποτελείται από αγγελούδια. Και ο διάολος σκοτώνει αγγελούδια.
0: Όσοι ισχυρίζονται ότι η Χαμάς αποτελείται από αγγελούδια, είναι ή αφελείς ή το κάνουν σκόπιμα.
1: Υπάρχουν πολλοί όμως.
0: Αλλά το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν είναι οπαδός της Χαμάς. Και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει απευθύνει κατηγορίες κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Δηλαδή μαζί με τον Μλάντιτς και τον Μιλόσεβιτς.
1: Να σας πω κάτι. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, του οποίου ο εισαγγελέας κατηγορήθηκε και αποπέμφθηκε γιατί λόγω σεξουαλικής παρενόχλησης, θα πρέπει να αναλογιστούμε ποια είναι η αξιοπιστία.
2: Εντάξει, όμως ο κατηγορούμενος δεν επιλέγει το δικαστή του, ξέρετε.
1: Γιατί
2: δηλαδή,
1: αν
2: κατηγορηθώ εγώ για κάποιο ποινικό αδίκημα, δεν θα πάω εγώ να επιλέξω δικαστή.
1: Ξαναλέω, εάν θέλουμε να εξετάσουμε την αξιοπιστία του Διεθνούς Δικαστηρίου στην περίπτωση της διαμάχης στη Μέση Ανατολή, θα πρέπει να αναλογιστούμε γιατί παραπέμφθηκαν μόνο ο Πρωθυπουργός, ο Ισραηλινός και ο Υπουργός Άμυνας και δεν έχουν παραπέμφθει από την άλλη πλευρά ο Πρόεδρος του Ιράν, η φρουρή της Επανάστασης, ο Νασράλα από τη Χεζμπολά.
2: Γιατί,
1: γιατί προφανώς οι πλειοψηφίες οι οποίες σχηματίζονται, κύριε Πολυζωήδη, στο Διεθνές Δικαστήριο όπως και σε διάφορα διεθνή φόρα είναι αντίστοιχα της ένδειξης διαμαρτυρίας που είδαμε στον ΟΗΕ.
2: Ναι, αυτό, αλλά το Διεθνές Δικαστήριο, με συγχωρείτε, το Διεθνές Δικαστήριο δεν είναι ποινικό δικαστήριο, δεν είναι φόρουμ, δεν είναι ένα πολιτικό όργανο, δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, ή ο Οργανισμός των Ισλαμικών των Αφρικανικών Κρατών. Είναι δικαστικό όργανο το οποίο έχει ενισχύσει τη διεθνή παρουσία του τις τελευταίες δεκαετίες. Έχει παρέμβει, έχει δικάσει τον Μιλόσεβιτς και καταδικάσει τον Μλάντιτς, τον Κάρατζιτς. Είναι δηλαδή ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο το οποίο απολαμβάνει όχι πλήρους αλλά γενικής αποδοχής. Το γιατί ασκεί δίωξη σε έναν και όχι σε άλλον έχει να κάνει με τα πραγματολογικά στοιχεία τα οποία δεν τα γνωρίζω. Δηλαδή θέλω να πω, δεν ξέρω τα δικόγραφα. Δεν ξέρω τα δικόγραφα.
1: Ούτε εγώ τα ξέρω τα δικόγραφα.
2: Αλλά και εν πάση περιπτώσει τον πρόεδρο του, με συγχωρείτε, τον ηγέτη του Ιράν, δεν χρειάστηκε να τον δικάσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, διότι έγινε στόχος, του Ισραηλινού βομβαρδισμού.
1: Σωστά. Ενώ οι υπόλοιποι φρουροί της Επανάστασης, αυτοί οι οποίοι φυλακίζουν μέχρι σήμερα χιλιάδες νέους και κρεμάν κάθε μέρα χιλιάδες νέους ανθρώπους και χιλιάδες νέες Ιρανές, αυτοί χαίρουν της ασυλίας του.
2: Άρα, συγγνώμη, λέτε δηλαδή ότι το Διεθνές Δικαστήριο, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, μου λέτε ότι μεροληπτεί εις βάρος του Ισραήλ. Θεωρείτε δηλαδή ότι η άσκηση δίωξης κατά του Νετανιάχου είναι λανθασμένη, εσφαλμένη, σκόπιμη, υποβολημαία, τι?
1: Θα σας έλεγα ότι είναι μια μονομερής κίνηση του Διεθνούς Δικαστηρίου, σαφώς. Δηλαδή δεν πρέπει να είσαι δικηγόρος για να αντιλαμβάνεσαι κάποια γεγονότα.
2: Ωραία, είναι μονομερής.
1: Είναι θέμα απλής λογικής.
2: Είναι μονομερής, λοιπόν. Ας δεχτούμε ότι είναι μονομερής.
1: Όταν στρέφεται, κύριε Πολυζωήδη. Δεν θα το κρίνω εγώ.
2: Είναι μονομερής, λοιπόν. Ας δεχτούμε ότι είναι μονομερής.
1: Όταν στρέφεται, κύριε Πολυζωήδη. Δεν θα το κρίνω εγώ. Γι' αυτό

0: Έτσι. Δεν θα μπω στο τρυπάκι για να σχολιάσω το δικόγραφο, γιατί ούτε το ξέρω το δικόγραφο. Ξέρω ό,τι ξέρετε κι εσείς. Άρα εγώ δεν βγάζω συμπεράσματα, ούτε προλαμβάνω αποφάσεις αθωωτικές ή ενοχοποιητικές. Ακούμε όμως στα γεγονότα και επισημαίνω τα γεγονότα. Στα γεγονότα αυτά έχετε να αντιπαραθέσετε κάτι? Λέω κάτι λάθος?
1: Όχι.
0: Μήπως αλλά το, κάποιον?
1: Όχι, αλλά το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε δίωξη για κάτι σε εσάς, αλλά ασκήθηκε σε μένα, εμένα δεν με καθιστά αθώο.
0: Είπα εγώ ότι είναι αθώος.
1: Αυτό λέω
0: σας
1: λοιπόν.
0: Είπα, όχι.
1: Οι κατηγορίες έχουν,
0: δεν βγάζω
1: έχουν κάποια βάση δηλαδή.
0: Όρισμα. Δεν ξέρω. Θα αποδειχθεί από τη διαδικασία, με ρωτάτε. Ακούστε να δείτε κάτι, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος δικαστής. Έτσι. Αν θέλετε κάποιο δημοσιογράφο δικαστή,
1: αν και Έλληνας και στο δικό μας, αν και Έλληνας, έτσι, γιατί στο επάγγελμα το δικό μας στην Ελλάδα ήθιστε, έτσι, να μην αναφερθώ και στον πολύ γνωστό συνάδελφο και το παρατσούκλι του, αφήστε το.
0: Ναι, σας είπα, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος δικαστής. Εγώ προσπαθώ, δεν ξέρω αν το πετυχαίνω, αλλά προσπαθώ να επικεντρώνομαι στα γεγονότα. Με ρωτάτε αν είναι δίκαιη ή άδικη η κατηγορία, δεν ξέρω.
1: Κύριε Ελιέζερ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταχράστηκα του χρόνου σας, είναι η αλήθεια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ
1: δεν το πήρα χαμπάρι, αλλά σας μιλάω μισή ώρα και σας έφαγα πολύ χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα
0: καλά,
1: πολύ για το χρόνο σας.
0: Εγώ,
1: ο κύριος Βίκτορ Ελιέζερ είναι δημοσιογράφος, ανταποκριτής της Ισραηλινής εφημερίδας Γεντιότ Αχρονότ, και η ώρα έχει φτάσει 8 λεπτά πριν από τη μία. Τι να ακούσουμε τώρα, να παραμένω βέβαια εγώ πάντα στην δεκαετία του 80, εκεί τέλη 70-80, και θα παίξουμε τώρα ένα τραγούδι των Τύπο από το 1987, ένα συγκρότημα το οποίο δεν έκανε, ήταν αυτό που λέμε one hit wonder, με ένα τραγούδι έγινε γνωστό και μετά δεν έκανε τίποτα άλλο σπουδαίο, το China in your hand.

Η τύπο από το 1900, τύπο είναι Εγγλέζη, έτσι, η Βρετανία από το 1987. Η ώρα κοντεύει μία. Στη μία η ώρα θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων από την Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Δυστυχώς υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα. Αυτή την, πήγα να πω το κακό δημοσιογραφικό κλισέ, απίστευτη. Δυστυχώς γίνεται τόσο τέτοια κατάχρηση ορισμένων όρων που χάνουν το νόημά τους. Εάν δεν ήταν ένα κλισέ κακομεταχειρισμένο, θα μπορούσα κάλλιστα να πω την απίστευτη ιστορία με την πολύ νεκρή, όπως εξελίσσεται, έκρηξη στην οδόληση κράτους στην Πλάκα. Η Κωνσταντίνα Πλαστήρα και ο ρεπόρτερ επί τόπου, ο ρεπόρτερ του Αθήνα 984, θα μας δώσουν τις τελευταίες θλιβερές λεπτομέρειες και μετά θα επανέλθουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Τραγικές είναι οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις έρευνες στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε χθες η ισχυρή έκρηξη στο τριώροφο κτίριο στη Λύση Κράτους. Πάμε στον Πάνο Θεοδωρόπουλο, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Πάνο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ από την Πλάκα, που πριν από λίγο εντοπίστηκε δυστυχώς και τρίτης ορός ατόμου στο κτίριο που κατέρευσε έπειτα από έκρηξη, η οποία πιθανότατα προήλθε από τη διαρροή αερίου. Να πούμε, Κωνσταντίνα, ότι νωρίτερα σήμερα το πρωί εντοπίστηκε και η σωρός άνδρα, ενώ τα ξημερώματα είχε εντοπιστεί και τρίτη σωρός γυναίκας. Σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες, οι δύο σωροί του άνδρα και της γυναίκας που εντοπίστηκαν τα ξημερώματα και νωρίς το πρωί ανήκουν στο ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο κτίριο στη Λύση Κράτους, ενώ η σωρός που ανασύρθηκε πριν από λίγο πιθανότατα με ανεπίσημες πηγές ανήκει σε κάποιο άτομο από τους τουρίστες που διέμεναν στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης που υπήρχε εδώ στη Λύση Κράτους. Οι έρευνες συνεχίζονται αυτή τη στιγμή από την πυροσβεστική και τους άνδρες της ΕΜΑΚ. Περισσότερα από 30 άτομα βρίσκονται μέσα στα συντρίμια και προσπαθούν να εντοπίσουν και τα υπόλοιπα άτομα, τους τρεις κατά πάσα πιθανότητα αγνοούμενους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ενώ τα μηχανήματα του Δήμου συνδράμουν στο έργο της πυροσβεστικής, αποσύροντας συνεχώς συντρίμια από το χώρο, ενώ πρέπει να σημειώσουμε ότι οι καταστροφές έχουν υπάρξει και στα διπλανά κτίρια από αυτό που κατέρευσε, ενώ σε κάποια από αυτά έχει διακοπεί και η ηλεκτροδότηση, προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης που πραγματοποιεί η πυροσβεστική υπηρεσία. Σύμφωνα με τις τελευταίες μας πληροφορίες, σε λίγη ώρα από τώρα θα γίνει και νέα επίσημη ενημέρωση από την εκπρόσωπο του πυροσβεστικού σώματος, η κυρία Έφη Παπαβραμοπούλου, που ενημέρωσε νωρίτερα τους δημοσιογράφους, είχε μιλήσει για δύο σωρούς, πλέον έχουμε τρεις και περιμένουμε να έχουμε την επίσημη ενημέρωση. Κωνσταντίνα.
1: Μάλιστα, Πάνο Θεοδωρόπουλε, σε ευχαριστούμε. Τρεις λοιπόν επίσημα οι νεκροί στην Πλάκα και αναζητούνται ακόμη τρεις άνθρωποι. Το Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει αναλάβει την έρευνα για τους πυροβολισμούς σε καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα χθες βράδυ, όπου τραυματίστηκε μία 10χρονη. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι αλβανικής καταγωγής και αποφυλακίστηκε το 2021, καθώς είχε απασχολήσει για παράνομη φυτή αλλά και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Αστυνομικοί εξετάζουν και γιόταχη αυτοκίνητο που εντοπίστηκε καμένο στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο εσωτερικό του βρέθηκε ένα Καλάσνικοφ. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με προσωπικές ή άλλες διαφορές του ιδιοκτήτη. Σε ασφαλές και προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες σημείο, περίπου 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά του λιμανιού της Τίνου, έχει ρημουλκηθεί το φορτηγό χηματαγωγό Blue Carrier 2 μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον γκαράζ του. Η εικόνα του πλοίου είναι σημαντικά βελτιωμένη σε σχέση με χθες, ενώ από την εξωτερική εικόνα δεν διακρίνεται αυτή τη στιγμή ενεργή αιστεία φωτιάς. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει καπνός και η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη. Στη Γαλλία περίπου 600.000 πιστοί αναμένεται να είναι παρόντες στη λειτουργία που θα πραγματοποιηθεί χωροστατούντος του Πάπα στο κέντρο του Παρισιού το απόγευμα. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια και ένα σημαντικό τμήμα του κέντρου της γαλλικής πρωτεύουσας είναι αποκλεισμένο για όσους δεν έχουν ήδη προμηθευτεί τις σχετικές άδειες εισόδου. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο ο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα. Στην Αττική αναμένονται πρόσκαιρες βροχές με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Μικρόφωνο και πάλι στον Πάνο Πολυζωίδη.
0: Αθήνα 984, στους 98 και 3. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Μα το σημάδι.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
7: Πόσο σ' αγαπώ.
6: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
7: Μοιάζει με ένα ψέμα.
6: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
8: Αθήνα 984.

Ήταν το 1979 όταν η Electric Light Orchestra, η ELO, κυκλοφόρησαν το Don't Bring Me Down που μόλις ακούσαμε. Η ώρα έχει πάει 11 λεπτά μετά τη μία, σήμερα είναι Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Είναι μια μέρα κατά την οποία συνεχίζεται με δραματικό τρόπο η εξέλιξη της ιστορίας αυτής, της έκρηξης, στην οδόληση κράτους στην Πλάκα. Ακούσαμε στο Δελτίο Ειδήσεων ότι ο αριθμός των νεκρών που ανασύρονται δυστυχώς ανεβαίνει. Συνολικά αυτή τη στιγμή έχουν ανασυρθεί 4 σωροί, ενώ είναι 2 οι αγνοούμενοι. Στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 μέχρι τις 2 είναι ο Πάνος Πολυζωήδης. Στην τελική ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Χρήστος Κάπος. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100 είναι η Ειρήνη Αρκουμάνη. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον σταθμό, με τον Αθήνα 984, με όλους τους παρουσιαστές, τους παραγωγούς που βρίσκονται στον αέρα, με έναν σχετικά εύκολο και δωρεάν τρόπο, με μήνυμα στο Viber, στον αριθμό 6948-984-984. Για την συνέχεια και πριν πιάσουμε ακόμη ένα-δύο θέματα από την επικαιρότητα των ημερών, ας ακούσουμε τους Roxy Music, το More Than This από το 1982.

0: Το θέμα της ημέρας είναι βέβαια αυτό που ήταν και χτες, η έκρηξη στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα. Είναι μια έκρηξη η οποία εξελίσσεται σε πολύ νεκρή. Ο συνάδελφος Πάνος Θεοδωρόπουλος βρίσκεται επί τόπου και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει τα τελευταία νέα, τις τελευταίες δυσάρεστες, από ό,τι καταλαβαίνω, Πάνο, εξελίξεις.
1: Πολύ δυσάρεστες. Έχουμε τέσσερις, είναι τέσσερις πλέον οι νεκροί. Εντοπίστηκε πριν από λίγο και τέταρτη ξορός ατόμου στο κτίριο που κατέρευσε χτες το πρωί εδώ στην Πλάκα, στην οδός Λυσικράτου. Πιθανότητα μετά από έκρηξη που προήλθε από τη διαρροή αερίου. Να πούμε πάνω ότι νωρίτερα σήμερα το πρωί εντοπίστηκαν δύο σωροί, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, ενώ τα ξημερώματα υπήρχε και άλλη μια σωρός γυναίκα. Και σύμφωνα με τις ανεπίσημες πληροφορίες, αυτό που έχουμε ως δεδομένο αυτή τη στιγμή είναι ότι οι δύο σωροί των ηλικιωμένων ανήκουν στο ζευγάρι που διέμενε στο κτίριο εδώ στην Λυσικράτους. Μάλιστα, σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, ο ηλικιωμένος ήταν και κατάκητος, ήταν στο κρεβάτι την ώρα της έκρηξης. Να σημειώσουμε ότι συνεχίζεται η επιχείρηση εδώ από την πυροσβεστική και τους άνδρες της ΕΜΑΚ με τη συνδρομή και του Δήμου Αθηναίων, με τα μηχανήματά του που μεταφέρουν τα μπάζα από
0: τα
1: το
0: μπάζα, κύριο, ναι, τα μπάζα, ναι, κατάλαβα, σου φάνηκε λίγο δυσάρεστο να το πεις, αλλά μπάζα είναι στην πραγματικότητα.
1: Ναι, έχει καταρρεύσει πλέον. Περιμένουμε, συνεχίζονται οι έρευνες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πάντα ό,τι μας λέει το πυροσβεστικό σώμα και η αστυνομία, υπάρχουν δύο άτομα που αγνοούνται ακόμα μέσα στο κτίριο. Μιλάμε για μια τραγωδία, μια πολύ νεκρή έκρηξη.
0: Ωραία, να ανακεφαλαιώσουμε. Είναι τέσσερις νεκροί, δύο οι αγρόμενοι. Οι νεκροί είναι, αυτοί που βρέθηκαν σήμερα είναι ένα ηλικιωμένο ζευγάρι Ελλήνων που ήταν μόνιμοι κάτοικοι του κτιρίου, έτσι.
1: Κάτοικοι. Οι άλλοι δύο σωροί πρέπει να ανήκουν σε ανθρώπους που νίκιαζαν στο χτίσμα που υπήρχε εδώ πέρα. Το διαμέρισμα που ήταν βραχυχρόνιας μίσθωσης, πρόκειται για τουρίστες, υπάρχουν πληροφορίες για την υπηκότητά τους, φαίνεται ότι ήταν Αμερικανοί. Ας περιμένουμε όμως την επίσημη ενημέρωση. Αυτό που κρατάμε αυτή τη στιγμή είναι ότι δυστυχώς έχουμε τέσσερις νεκρούς και δύο ανθρώπους που ακόμα αγνοούνται.
0: Για τους δύο αγνοούμενους δεν γνωρίζουμε τίποτα ακόμα.
1: Κατά πάσα πιθανότητα, έτσι όπως μας ενημερώνουν ανεπίσημα, σας το επαναλαμβάνω, οι αρχές, πρόκειται για ανθρώπους που διέμεναν στις βραχυχρόνιας μίσθωσης στο διαμέρισμα.
0: Στο Airbnb.
1: Στο Airbnb. Υπάρχουν πληροφορίες ότι πρόκειται μάλλον για ένα ζευγάρι μεσήλικων ανθρώπων και το παιδί τους και τη σύντροφό του, αλλά ας μείνουμε σε αυτά που έχουμε και να μην
0: προσπαθήσουμε
1: να υπάρχει επίσημη ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα.
0: Έχεις κάποια εικόνα ως προς το πότε μπορούμε λογικά να περιμένουμε το πόρισμα, δηλαδή μια αποσαφήνιση σε ό,τι αφορά τα αίτια, γιατί γράφεται ότι πιθανότατα λόγω έκρηξης υγραερίου ή δεν ξέρω εγώ τι, ναι, αλλά προφανώς μέχρι να αποφανθεί η πυροσβεστική υπηρεσία, το πυροσβεστικό σώμα, δεν μπορούμε να είμαστε και βέβαιοι, έτσι.
1: Όχι, βέβαια, αυτή τη στιγμή αυτό που γνωρίζουμε ότι είναι από διαρροή αερίου. Τώρα, αν είναι από διαρροή φυσικού αερίου, αν είναι από διαρροή υγραερίου, δεν έχει αποσαφινιστεί. Ήδη έχουν αρχίσει να υπάρχουν εκτιμήσεις. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι υπήρχε μία διαρροή τις προηγούμενες μέρες, υπήρχαν κάποιες αναφορές, αλλά δεν έχουμε από επίσημα χείλη τέτοια ενημέρωση προς τον παρόν. Αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση, να συστούν οι σωροί των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους και από εκεί και πέρα μετά και το πυροσβεστικό σώμα και η αστυνομία και όλοι οι αρμόδιοι φορείς θα καταλήξουν στο πόρισμα από που προήλθε τελικά αυτή η έκρηξη. Να πούμε ότι στο σημείο αυτή τη στιγμή στη Λυσικράτους, ένα μεγάλο τμήμα της Λυσικράτους, δεν υπάρχει ρεύμα προκειμένου να ολοκληρωθεί η επιχείρηση της πυροσβεστικής. Υπάρχουν ζημιές σε πολλά από τα γύρω κτίρια.
0: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω, τα γύρω κτίρια από μια τόσο ισχυρή έκρηξη που προκάλεσε κατάρρευση ενός κτιρίου, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν έχουν υποστεί κάποιες ζημιές δομικές?
1: Έχουν υποστεί ζημιές δομικές. Θα έρθουν συνεργεία αρμόδια της πολεοδομίας να δουν αν τα κτίρια πλέον αυτά είναι κατοικήσιμα. ειδικά αυτό που γυρνιάζει με το σπίτι που κατέρευσε, αλλά και τα απέναντι χτίσματα, στα οποία υπήρξαν πολλές φορές, έχουν καταστραφεί και τζάμια, αλλά και στο εσωτερικό των κτηρίων. Μου λέγανε μάλιστα σε γωνιακό χτίσμα που βρίσκεται εδώ στην Λυσικράτους και Φρυνίχου, ότι από το οστικό κύμα έσπασαν μέχρι και τα τζάμια σε ντουζιέρες που υπήρχαν μέσα στα δωμάτια. Καταλαβαίνετε ότι ήταν μια πολύ ισχυρή έκρηξη.
0: Άρα δηλαδή για να φτάσουν στα τζάμια της ντουζιέρας, φαντάζομαι ότι πέρασε το οστικό κύμα μέσα από πόρτες, μετά.
1: Όπως μας λένε οι κάτοικοι, είναι ευχής έργου που ήταν 7.30 ώρα το πρωί. Είναι ένας δρόμος ο οποίος ενώνει το κέντρο της Πλάκας με τις θύλες του Ολυμπιού Διός. Περνάνε χιλιάδες άνθρωποι εδώ σε καθημερινή βάση. Η πλειοψηφία τους βέβαια είναι τουρίστες που βρίσκονται στην πρωτεύουσα για να κάνουν διακοπές. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και πάρα πολλοί εργαζόμενοι στα γύρω μαγαζιά, τα οποία εκείνη την ώρα ήταν η συντριπτική τους πλειοψηφία κλειστά. Έτσι δεν υπήρχαν, γιατί θα μιλούσαμε για κάτι άλλο, πολύ πιο τραγικό αυτή τη στιγμή.
0: Πάνο, σε ευχαριστούμε. Ο Πάνος Θεοδωρόπουλος, συνάδελφος ρεπόρτερ του Αθήνα 984, ο οποίος βρίσκεται στην Πλάκα.

0: Μέσα σε όλη αυτή την τρέχουσα επικαιρότητα, η οποία αναγκαστικά κυριαρχεί στα δελτία ειδήσεων και στην ενημέρωση, παραμένουν ανοιχτά πολύ σημαντικά ζητήματα. Ισχυρίστηκα στην αρχή της εκπομπής ότι το ζήτημα το οποίο πιθανότατα θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την επόμενη εκλογική αναμέτρηση έχει να κάνει με το κόστος ζωής. Το κόστος ζωής το οποίο έχει εκτοξευθεί στην ενέργεια, ένα το κρατούμενο, στη στέγαση, αλλά και στα βασικά είδη. Το ζήτημα αυτό είναι αυτό που απασχολεί, θεωρώ, πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο. Νομίζω το δείχνουν και τα δημοσκοπικά αποτελέσματα, την ελληνική κοινωνία. Και παρατηρώ την ίδια στιγμή μια ανακοίνωση σχετικά με το πλεώνασμα, το πρωτογενές πλεώνασμα του κρατικού προϋπολογισμού, το πρώτο οκτάμηνο του 2026. Ο στόχος ήταν 5 δισεκατομμύρια και φτάσαμε στα 6,5. Υπεραπόδοση που λέγεται. Πώς λοιπόν συμβιβάζεται αυτή η υπεραπόδοση των δημόσιων οικονομικών με αυτό που ο μέσος πολίτης εισπράττει ως οικονομική δυσπραγία, κυρίως λόγω της αυξήσεως του κόστους. Του κόστου ζωής. Ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης είναι ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας λύσει αυτή την απορία, αυτόν τον μύτο. Κύριε Πετράκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και εσάς. Κοιτάξτε, αυτές τις ανακοινώσεις οι οποίες βγαίνουν εδώ, παραδοσιακά εδώ και χρόνια από το Υπουργείο Οικονομικών, δεν τις κατανόησα ποτέ. Αυτή η ιστορία της υπεραπόδοσης σε σχέση με τον
0: στόχο. Δεν τις κατανοήσατε επικοινωνιακά, φαντάζομαι ότι εννοείται, έτσι.
1: Όχι και πραγματικά. Το αν κάποιος βάζει κάποιους στόχους και μετά στη συνέχεια αυτοί υπερακοντίζονται, παραδείγματος χάρη την πραγματικότητα, δεν αφορά για πάρα πολύ.
0: Ναι, μπορεί να σημαίνει ότι ήταν κακή η στοχοθεσία, έτσι.
1: Δεν το είπα εγώ.
0: Δηλαδή και αυτό είναι και ένα πολιτικό τρίκ, ότι βάζουμε χαμηλούς στόχους και μετά πανηγυρίζουμε που τους πετύχαμε.
1: Λοιπόν, η ουσία λοιπόν είναι η εξής. Αφήστε το θέμα των στόχων και των... Βέβαια, εντάξει, το να βάζεις στόχους και να αποτυχάνεις είναι ένα θέμα άλλου τύπου. Διότι αυτό σημαίνει ότι θα μείνεις εκτός από δαπάνες οποίες προϋπολογίζεις. Αλλά τέλος πάντων, τώρα ας αφήσουμε το θέμα των στόχων και να πούμε.
0: Είσαι αναγκαστής να δανειστείς παραπάνω.
1: Ναι, κοιτάξτε, δανεισμός, πώς το είπατε αυτό, είναι ένα θέμα. Διότι θεωρητικά είμαστε σε μια φάση όπου επιδιώκουμε να μην έχουμε ελλείμματα. Ενώ δημοσιονομικό έλλειμμα. Διότι όπως αντιλαμβάνεστε, ένα δημοσιονομικό έλλειμμα δεν είναι καταστροφή, να είμαστε σαφείς, έτσι. Και πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες ζουν με αυτό. Βεβαίως αν υπερβεί ορισμένα όρια είναι πρόβλημα. Αλλά,
0: σε εταιρικό επίπεδο ένας υγιής δανεισμός θεωρείται θετικό στοιχείο, έτσι δεν είναι?
1: Γιατί θεωρείται σε εταιρικό επίπεδο? Διότι παίρνεις
0: χρήματα, μπορεί να επενδύσει
1: κάποιος, επενδύεις, μπράβο, και έχεις απόδοση από την επένδυση υψηλότερη του κόστου σου. Αυτά,
0: δηλαδή, το 1 ευρώ το κάνεις 1,5.
1: Ναι, όχι, το κάνεις 1,5. Έχεις ας πούμε μια απόδοση στην επένδυσή σου 1,15 και έχεις κόστος 1,07. Αυτό δεν σε συμφέρει να δανείζεις.
0: Το δημόσιο δεν μπορεί να το κάνει αυτό?
1: Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο για πολλούς και διάφορους λόγους. Συνήθως γίνεται και αυτό. Γίνεται, πρέπει όμως να είσαι πάρα πολύ καλά οργανωμένος, πολύ καλά στοχευμένος. Συνήθως κάνει το δημόσιο, κάνει επενδύσεις, υποδομής, οι οποίες έχουν μια εξαιρετικά μακροχρόνια απόδοση.
0: Δηλαδή είναι παραγωγικές, αλλά δεν το βλέπουμε.
1: Είναι πολύ μακροχρόνια απόδοση, οι οποίες είναι απαραίτητο για να βελτιώσει και ο ιδιωτικός τομέας την αποδοτικότητά του.
0: Άρα να φέρω ένα παράδειγμα, κύριε Πετράκη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, για πολλοστή φορά. Ο δρόμος, όταν ήμουν πιτσιρικάς, για να πας στην Καλαμάτα έπρεπε να κάνεις 8 ώρες και να ρισκάρεις τη ζωή σου περνώντας αφύλαχτες διαβάσεις το ένα το άλλο. Αυτή τη στιγμή η Καλαμάτα είναι έχει εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα. Αυτό είναι κάτι το οποίο ευνοεί την τοπική οικονομία. Είναι ξεκάθαρο.
1: Ακριβώς.
0: Σωστά.
1: Μπορεί κάποιος να πάει να κάνει.
0: Αλλά έχουν περάσει 30 χρόνια μέχρι να δούμε το αποτέλεσμα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Άρα είναι πολύ δύσκολο να κάνεις επενδύσεις με υψηλή απόδοση. Παρ' όλα αυτά πρέπει να γίνονται. Τελεία. πρέπει να γίνονται επενδύσεις, ακόμα και αν είναι μικρής απόδοσης, γιατί είναι εντελώς απαραίτητο για την κοινωνική ζωή, για την λειτουργία του ιδιωτικού τομέα, για τη λειτουργία του υπόλοιπου δημόσιου τομέα. Άρα όλα αυτά είναι εντελώς απαραίτητα να γίνουν.
0: Βέβαια, οι επενδύσεις στις υποδομές έχουν ένα χαμηλό πολιτικό αντίκρισμα. Δηλαδή, αυτός που έφτιαξε το δρόμο Κορίνθου Τρυπόλεως, που πρέπει να ήταν η Βάσο Παπανδρέου, το πολιτικό όφελος από αυτό το πράγμα δεν είδε, γιατί δεν είδε το πραγματικό όφελος.
1: Πρόσφερε όμως η κυρία Παπανδρέου στην κοινωνία και έχει μείνει και έρχεστε εσείς μετά από τόσα χρόνια
0: και την μνημονεύω.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ναι,
1: εντάξει, αυτό είναι το όφελος.
0: Αλλά λέω, μήπως πολιτικά υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος σπρώχνει τις κυβερνήσεις προς επενδύσεις που είναι ορατές άμεσα. Γιατί πρέπει σε 4 χρόνια να κατέβουν να κερδίσουν τις εκλογές.
1: Καλή παρατήρηση. Υπάρχει και αυτό το ζήτημα. Συνήθως εκ των πραγμάτων από τη φύση του δημόσιου δεν δουλεύει έτσι. Όμως υπάρχει τέτοιο το ζήτημα. Παραδείγματος χάρη, πότε μπορείς να το κάνεις αυτό, όταν συμβεί μια καταστροφή και πρέπει να παρέμβεις άμεσα με κάποιες μορφές επενδύσεων, οι οποίες θα γίνουν αμέσως αισθητές στη ζωή των ανθρώπων.
0: Γίνονται και αυτά. Στην Θεσσαλία, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι, γίνονται και αυτά, αλλά συνήθως οι επενδύσεις είναι μακράς απόδοση, αλλά είναι εντελώς υποχρεωτικές να γίνουν. Και για να έρθω τελικά όμως στο αρχικό σας ερώτημα, θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Μας τελείωσε ο δημοσιονομικός χώρος. Ο χώρος όπως τον ξέραμε, με όλες αυτές τις παραποδόσεις, με τις εισπράξεις, με το ένα, έχει τελειώσει.
0: Τι εννοείται έχει τελειώσει? Είναι η τελευταία φορά που βλέπουμε παραπόδοση, εννοείται?
1: Όχι, κάθε παραπόδοση μπορεί να έχει. Τα έχουμε δοξοδέψει. Με τις ανακοινώσεις Θεσσαλονίκης ουσιαστικά τα όποιες δυνατότητες υπήρχαν στο 26-27 έχουν εξαντληθεί. Τέλος. Τώρα. Και γιατί το συζητάμε τώρα αυτό έτσι, με τόση εμφατικότητα? Διότι είναι το πρόβλημα το ενεργειακό μπροστά μας. Και όπως ξέρετε θα ανακοινώσουμε σε λίγο μέτρα. Άρα πραγματικά βρισκόμαστε σε ένα πολύ δύσκολο παζλ. Γιατί? Διότι είτε θα αντιμετωπίσουμε το ενδεχόμενο, όχι είτε, και θα αντιμετωπίσουμε το ενδεχόμενο εμφάνισης δημοσιονομικών ελλειμμάτων μετά από πολλά χρόνια πάλι. Μέχρι τώρα είχαμε οι πλεονάσματα ή ήμασταν οριακοί, οι σαβάρκαδες σαν νερά. Τώρα πάλι μπαίνει το ζήτημα της δημιουργίας ελλειμμάτων, γιατί είναι αυτό το οποίο είπατε πρέπει να στηριχθεί ο κόσμος. Και
0: είναι και ο εκλογικός κύκλος, εννοείται, έτσι.
1: Είναι και, να σας πω, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν εκλογές. Πού θα πάει? Άμα συνεχίζει και επιμένει το ενεργειακό κόστος, θα χρειαστεί επιδότηση σχεδόν και οριζόντιου χαρακτήρα. Δηλαδή, που
0: με 1,75 εννοείται, 1,75 το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης, βέβαια.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή θα χρειαστείς και μέτρα τα οποία θα έχουν οριζόντιο χαρακτήρα, παρόλο που όλοι οι οργανισμοί και οι πάντες σκεφτόμαστε ότι αυτό δεν είναι σωστό, διότι ξέρετε τα οριζόντια μέτρα έχουν ένα χαρακτηριστικό μέσα τους. Δεν έχουν κίνητρο για τη μείωση της κατανάλωσης. Όταν δηλαδή η προσπάθειά σου είναι να αποκαταστήσεις τη ζωή έτσι όπως ήταν πριν συμβεί η καταστροφή του ενεργειακού κόστους, σου δίνεις ένα λάθος μήνυμα που λέει ότι ξεχνάς να πεις στον κόσμο ότι η ενεργειακή πόρη είναι πλέον πολύ πιο ακριβή.
0: Ενισχύει τη ζήτηση.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι στην πραγματικότητα.
1: Έτσι, ενισχύεις, αλλά τέλος πάντων τις συντηρείς. Και αυτό δεν είναι
0: επιδοτής. Επιδοτής τη ζήτηση.
1: Έτσι. Άρα αυτό πρέπει να μειωθεί. Από την άλλη μεριά δεν μπορείς να το αφήσεις και να ανέβει η τιμή του πολύ, διότι έχεις το πρόβλημα της επιβίωσης των πολιτών και της διαβίωσης των πολιτών. Άρα πραγματικά υπάρχουν ζητήματα πολύ λεπτά μπροστά μας. Καταρχήν για τους πολιτικούς, αλλά και για τα νοικοκυριά και για τους ανθρώπους, γιατί πρέπει να αποφασίσουμε και να δούμε όσο θα κρατήσει αυτό το φαινόμενο του 90, εγώ το θεωρώ 90, δεν είναι 90 το Brent, είναι 100.
0: Όχι, είναι 107, 105, 106 και
1: εγώ,
0: κινείται.
1: Εμείς θεωρούμε γενικά μέση τιμή η οποία θα επικρατήσει, εάν δεν αλλάξει κάτι για το 27 και το αρχές 28, το 90-92, είναι πολύ ψηλή τιμή για τα οικονομικά και των κρατών και των νοικοκυριών. Αλλά φανταστείτε πολύ περισσότερο αν μείνει στο 100-107. Άρα έχουμε ζητήματα μπροστά μας τα οποία πραγματικά πρέπει να επιλύσει καταρχήν η πολιτική διοίκηση, αλλά ανακοίνωσαν ότι θα τα βγάλουν σε δύο δόσεις. Να δούμε τι θα είναι αυτά, αλλά από τη δικιά μου πλευρά θα σας πω ότι ο δημοσιονομικός χώρος έχει εξαντληθεί. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός, αν προσέξετε, είπε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανοίξει τους δρόμους διαχείρισης.
0: Ναι, το είπε. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης πρότεινε να χαλαρώσουν οι δημοσιονομικοί περιορισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μπορούν να χαμηλώσουν, δεν είναι εκεί το θέμα.
0: Είναι ενδιαφέρον ότι το λέει ο Μητσοτάκης όμως, διότι ο Μητσοτάκης ηρέσκετο στο να εμφανίζεται ως ο καλός ο μαθητής, έτσι, ο πολύ αυστηρός δημοσιονομικά.
1: Εντάξει, ήτανε και παραμένει, αλλά είναι αυτό που σας είπα από την αρχή. Τέλος, οι δυνατότητες. Κοιτάξτε, έχω κάνει υπολογισμό πόσα χρήματα έχουν δοθεί αθρηστικά από το 23 μέχρι σήμερα στην κοινωνία σαν ενισχυτικά μέτρα.
0: Βοηθήματα δοθεί, και τέτοια. Βοηθήματα,
1: ναι, τέτοιο. 13 δις. Μένεις άφωνος όταν, προσέξτε, 13 δις σε 4 χρόνια θρηστικά σας λέω. Δηλαδή περίπου 2,5 δισεκατομμύρια το χρόνο.
0: Συγγνώμη, 13 δις από το αθρηστικά. 2019 ή...
1: Από το 2023.
0: Και από το 2023. Αν βάλουμε λοιπόν
1: είναι
0: και την...
1: Είναι περίπου 2,5, να καταλάβετε, 2,5 δισεκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή αυτό που λένε οι φόροι το ένα το άλλο, εντάξει, επιστρέφουν σε ένα μεγάλο βαθμό. Και μην ξεχνάτε ότι στη Θεσσαλονίκη έχουμε και μια εξαγγελία που μιλάει για 2,2 από την κυβέρνηση.
0: Επιπλέον, αν συνυπολογίσουμε και τα προηγούμενα χρόνια που αναγκαστικά υπήρχαν και ενισχύσεις λόγω της πανδημίας, πρέπει να ξεφεύγουμε πάρα πολύ. Πρέπει δηλαδή να είναι...
1: Όχι, επειδή είμαι από το 23 και μετά σας είπα.
0: Ναι, λέω, αν προσθέσουμε και τα προηγούμενα...
1: Αφήστε τα αυτά. Η πανδημία ήταν ένα... νομίζω η πανδημία μας είχε γύρω στα 10-12 δις. Η πανδημία μόνο, 1,5 χρόνο.
0: Όχι σε κύκλο εργασιών, σε βοηθήματα.
1: Όχι, σε βοηθήματα.
0: Σε επιδόματα.
1: Δηλαδή, και όχι μόνο την Ελλάδα, βέβαια, όλες οι χώρες.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Διαμορφώνεται μια εικόνα, δηλαδή, σύμφωνα με την οποία τα δημόσια οικονομικά πηγαίνουν καλά, το κράτος οικονομικά ευημερεί, αλλά εμείς οριζόμαστε.
1: Αλλά όχι, κοιτάξτε. Πάνε καλά, αλλά εξαντλεί τη δυναμική τους. Και εμείς οριζόμαστε έτσι κι αλλιώς από το ενεργειακό κόστος. Άρα πρέπει
0: είναι
1: να
0: μόνο το ενεργειακό κόστος ή είναι και στρεβλώσεις στην αγορά ολιγοπόλια, Φερρυπίνα? Έχω στο μυαλό μου μερικούς κλάδους.
1: Ακούστε να σας πω. Είναι γεγονός ότι ισχύει ότι υπάρχουν κλάδοι και τομείς και επιχειρήσεις οι οποίες εκμεταλλεύονται αυτό, αν θέλετε, το περιβάλλον το οποίο δημιουργείται και αυξάνουν περισσότερο τις τιμές. Αυτό ήταν πολύ εντονότερο πριν 2-3 χρόνια. Τώρα εξαντλούνται και αυτές οι δυνατότητες, φαντάζομαι, και στις επιχειρήσεις. Θα δούμε τη στάση την οποία κρατούν κάποιες μεγάλες παραγωγικές μονάδες, αν και εκεί υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή πρέπει να δούμε ποια θα είναι η πολιτική η οποία θα αφορά και τις ενεργειακές επιχειρήσεις. Αλλά ξέρετε, και έχεις πια δίκο, και πάλι εκεί έχεις αποφάσεις να πάρεις, διότι από μια μεριά θες να συντηρούν και να δημιουργούν δυνατότητες διεύρυνσης των επενδύσεων και όλων αυτών των θεμάτων που συνάδουν με την επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά από την άλλη έχεις το θέμα της υπερσυγκέντρωσης και της εκμετάλλευσης αυτών των ευκαιριών που υπάρχουν.
0: Τις δημιουργίες δηλαδή ολιγοπωλιακών καταστάσεων.
1: Υπάρχουν ολιγοπωλιακές, τις δημιουργίες υπερκερδών από τις ολιγοπωλιακές καταστάσεις. Παλαιότερα υπήρξε συνεργασία, και πάλι αυτό ίσως γίνει, και ίσχυσε έτσι ένας θεσμός ουσιαστικά Glowback. Glowback είναι αυτό που είναι στις φαρμακευτικές εταιρείες. Δηλαδή, αν μαζεύεις πάρα πολλά, κάποια πράγματα τα δίνεις πίσω. Θα δούμε τι
0: αυτό που κάνει το Υπουργείο Υγείας στους προμηθευτές του. Είτε μαζεύουν πολλά είτε δεν μαζεύουν πολλά, είναι άλλη ιστορία αυτή. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Πετράκη. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή το δημόσιο χρέος μας σε απόλυτους αριθμούς, δεν είμαι βέβαιος αποπληθωρισμένο πώς συγκρίνεται.
1: Δεν αποπληθωρίζεται το δημόσιο χρέος, καλά θα το πείτε.
0: Ωραία, λοιπόν, σε απόλυτους αριθμούς είναι το μεγαλύτερο που είχαμε ποτέ. Ξεπερνά δηλαδή και την περίοδο της χρεοκοπίας.
1: Το 360 λέτε, αν είναι το μεγαλύτερο, όχι, περίπου, εντάξει, πιθανόν να είναι υψηλότερο. Αλλά ελαφρά υψηλότερο. Δεν νομίζω ότι...
0: Μία ή άλλη με το χειρότερό μας, πάντως.
1: Δεν μας απασχολεί. Κοιτάξτε.
0: Δεν μας απασχολεί γιατί δανειζόμαστε πολύ φτηνά.
1: Όχι. Διότι δεν έχουμε δημοσιονομικά ελλείμματα. Άρα δεν βγαίνουμε για να καλύψουμε ελλείμματα, όπως σας είπα προηγουμένως, μέχρι τώρα.
0: Δεν ζητάμε άλλα λεφτά.
1: Δεν ζητάμε, όχι, ζητάμε λεφτά διότι πρέπει να κάνεις... Υπάρχουν πάρα πολλές πολιτικές που εκτελείς με το δημόσιο χρέος, ακόμα και πλεονάσματα έχεις, πρέπει να δανείσεις ορισμένες φορές. Υπάρχουν, είναι ποιος είδε το δημοσιονομικά το θέμα. Όμως είναι περίπου, εγώ θα σας έλεγα, από πλευράς ουσίας, τόσο όσο όταν έγινε η πολύ μεγάλη κρίση. Είναι αυξημένο, πρέπει να είναι αυξημένο 10-20 δισεκατομμύρια, γι' αυτό το είπατε και αυτό, το είπατε συγκρίνοντάς το, αλλά δεν είναι θέμα, με την έννοια ότι αυτό που έχει σημασία είναι σε πόσα χρόνια, ποιος είναι ο μέσος χρόνος λήξης
0: των δανειακών υποχρεώσεων.
1: Και έχουμε το ιδέα από τους μεγαλύτερους στον κόσμο.
0: Ωραία, δεν είναι λόγος ανησυχίας αυτό. Το πολύ υψηλό χρέος. Υπάρχει κάποιο σενάριο καταστροφής εντός του οποίου θα μπορούσε να είναι λόγος σοβαρής ανησυχίας? Δηλαδή μια πραγματικά πολύ μεγάλη παγκόσμια κρίση σαν αυτή του 2008.
1: Κοιτάξτε, αυτό που σας είπα, το αντικειμενικό, ότι η διάρκεια του χρέους είναι ένα αντικειμενικό γεγονός που όλοι το λαμβάνουν υπόψη τους. Και γι' αυτό ακούτε και αυτή την κίνηση που λένε θα πάμε να εγκατασταθούμε στην Ελλάδα, μιλάμε για τα μεγάλα funds και τα λοιπά, διότι είναι μια χώρα που εδώ και μια δεκαετία σχεδόν, 15
0: ετία,
1: κρατάει μια σταθερά δημοσιονομική πολιτική, άρα είναι ένας φιλόξενος τόπος. Δεν νομίζω ότι προς το παρόν, κοιτάξτε, ο κόσμος και η παγκόσμια οικονομία κινδυνεύει. Κινδυνεύει βεβαίως, πάντοτε κινδυνεύει, μην το... Αλλά τώρα υπάρχουν τρία πράγματα που μας ασκούν πιέσεις. Το θέμα είναι το ενεργειακό που διατηρεί μια σταθερή αυξητική πίεση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Υπάρχει...
0: Και δεν βασανίζει μόνο τα νοικοκυριά. Υπονομεύει και την ανάπτυξη, έτσι δεν είναι?
1: Μείον 1% η παγκόσμια ανάπτυξη. Σχεδόν μείον 1% η παγκόσμια ανάπτυξη. Δεν νομίζω ότι ξέρει συμβεί να έχει από να χάσει.
0: Τόσο βαριές επιπτώσεις.
1: Άρα έχεις το ενεργειακό. Ένα. Δύο. Τις υπερεπενδύσεις του AI. Που εάν διαψεύσουν τους επενδυτές θα έχουν μια μεγάλη χρηματιστηριακή κρίση. Αυτό δεν φαίνεται πάνω.
0: Ένα σκάσιμο φούσκας δηλαδή.
1: Έτσι ακριβώς. Και το τρίτο είναι τα υπερβολικά χρέη των μεγάλων οικονομιών. Και όχι βέβαια της Ελλάδος.
0: Αλλά της Γαλλίας, της Ιταλίας.
1: Και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν αυτό το ασύλληπτο...
1: 10 δισεκατομμύρια...
0: 13 εκατομμύρια. Ναι, και πόσο είναι το συνολικό τους χρέος?
1: 43,
0: μπράβο.
1: 10 δισεκατομμύρια την ημέρα. Είναι πάρα πολλά.
0: Επειδή έχει όμως στα χέρια της οι Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή έχουν στα χέρια τους το ισχυρότερο νόμισμα του κόσμου, μπορούν και τη βγάζουν καθαρή.
1: Και τη χρηματοδοτούν. Ναι, αλλά ξέρετε, ήδη οι επενδυτές ζητάνε 5 και 30 για να τους χρηματοδοτήσουν. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να είναι πολύ περισσότερο.
0: Είναι ήδη
1: ψηλά. Διότι δεν θα βρίσκονται, έτσι ακριβώς. Βέβαια το μεγάλο μέρος του χρέους τους είναι σε ασφαλιστικά ταμεία των νομινών πολιτιών, το 70% περίπου.
0: Συνταξιοδοτικά, έτσι.
1: Συνταξιοδοτικά και όλα αυτά. Και με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά δεν κινδυνεύουν από πιέσεις από το εξωτερικό, το καταλαβαίνουμε. Αλλά άμα έχετε τέτοιου είδους κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο, καλό θα είναι να είστε λίγο ανήσυχος. Όχι λίγο, αρκετά ανήσυχος θα έλεγα πια.
0: Μας κάνετε την καρδιά περιβόλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Από την πραγματικότητα σας λέω. Εντάξει.
0: Ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης είναι ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εμένα στο δικό μου μυαλό κάπως ξεκαθάρισαν τα πράγματα. Γιατί πάνε τόσο καλά τα δημοσιονομικά, αλλά από την άλλη μεριά το μέσο νοικοκυριό, όλοι, οριζόντια όπως λέμε, ζορίζονται με το κόστος ζωής και την ακρίβεια. Οι Talking Heads 1980 τραγουδούσαν Once in a Lifetime.

at the bottom of the ocean, under the

0: Και καθώς η ώρα κοντεύει 2 παρά 22 πρώτα λεπτά, επικοινωνούμε με τον συνάδελφο, τον αθλητικό συντάκτη του Αθήνα 984, τον Ανδρέα Χανιά, για να ρίξουμε μια ματιά στην αθλητική επικαιρότητα αυτό το Σαββατοκύριακο. Παρότι δεν έχουμε πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, έχουμε άλλα ενδιαφέροντα. Καλησπέρα, Ανδρέα.
1: Καλησπέρα, πάμε κυρίες και κύριοι.
2: Λοιπόν, για αυτούς που περιμένουν να ξεκινήσει ξανά το πρωτάθλημα, δεν έχουμε υπομονή, έτσι.
1: Ναι, υπομονή. Θα χρειαστεί μεγάλη υπομονή, διότι υπάρχει μεγάλη διακοπή τώρα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τη φάση των ομίλων του Nations League. Ξανά θα έχουμε πρωτάθλημα στις 10 Οκτωβρίου. Με την έκτη αγωνιστική.
2: Η οποία έχει όμως η δέκατη αγωνιστική έχει φιλέτο, έτσι.
1: Βέβαια, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ακριβώς.
1: Αυτό και μόνο φτάνει. Ο Παναθηναϊκός θυμίζουμε είναι πρώτος στη βαθμολογία. Ο Ολυμπιακός έχει χάσει έδαφος με κάποιες ισοπαλίες που έχει φέρει και είτε αυτή από τον Όφη, αλλά και την ισοπαλία με τον Βόλο. Και σίγουρα το παιχνίδι αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από πλευράς γοήτρου όπως πάντα, αλλά κυρίως βαθμολογικό και για τις δύο ομάδες.
2: Και ιδίως για τον Ολυμπιακό, δηλαδή ο Ολυμπιακός το χρειάζεται οπωσδήποτε. Αλλά πριν φτάσουμε εκεί, η Εθνική τι θα κάνει μέχρι τότε?
1: Η Εθνική Ομάδα έχει με πεδίο δόξης λαμπρών μπροστά της, διότι τα πρώτα δείγματα γραφής στο Βελιγράδι, στη σερβική γλώσσα μάλιστα, ήταν με άριστα, διότι κέρδισε 2-1 το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα τους Σέρβους μέσα στο Μαρακανά, το γήπεδο του Βελιγραδίου, μάλιστα με ανατροπή, με πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, με ευκαιρίες, με δοκάρι, με πάρα πολύ καλή εμφάνιση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, και λίγη τύχη, η αλήθεια χρειάζεται και αυτή. Παρ' όλα αυτά όμως η Εθνική μας είναι αυτή τη στιγμή πρώτη στον όμιλο σε ένα παιχνίδι, διότι το άλλο μάτς του ομίλου, το Ολλανδία-Γερμανία, ήρθε ισόπαλο 1-1. Βέβαια τα δύσκολα είναι μπροστά για την Εθνική.
2: Πάντως ήταν καλή
1: η
2: εικόνα στο Βελιγράδι, έτσι.
1: Πάρα πολύ καλή, τηρουμένων των αναλογιών, διότι και η Σερβία δεν είναι μια μελιτέα ποσότητα. Πλέον η Εθνική μας είναι στην πρώτη κατηγορία του Nations League και παίζει με ομάδες που είναι στην πρώτη γραμμή, στην προστινή αυλή, θα λέγαμε, του ελληνικού ποδοσφαίρου, του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, συγγνώμη. Αν σκεφτεί κανείς ότι αύριο βράδυ στο Augsburg θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία η Εθνική μας, και εδώ έρχονται τα πάρα πολύ δύσκολα. Αν σκεφτεί κανείς ότι αύριο βράδυ στο Augsburg θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία η Εθνική μας, και εδώ έρχονται τα πάρα πολύ

0: ο οποίος κέρδισε εύκολα την Μπασκόνια εκτός και ο Παναθηναϊκός που κέρδισε εύκολα εντός την Παρή.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός μάλλον συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε. Δείχνει μια ομάδα η οποία έχει δεδομένες σταθερές στο παιχνίδι της, έχει έναν βασικό κορμό που δεν παρεκκλίνει και ο οποίος δεν παρεκκλίνει από το αγωνιστικό στυλ που έχει εμφυσίσει ο προπονητής. Παίκτες κλειδιά είναι σε καλή κατάσταση όπως ο Ντόρσεϊ, όπως ο Βεζένκοφ. Έχει μπει και ο Νταχόλ στην εξίσωση, ένας πάρα πολύ χρήσιμος ψηλός. Και όλη η λειτουργία περιστρέφεται στο πώς θα ενσωματωθούν οι καινούργοι παίκτες, ο Γιάν Μοντέρο, ο οποίος δείχνει πολύ σημαντικά βήματα πρόοδου, αλλά κυρίως ο Κόντι Μίλερ Μάκιντάιρ, ο δεύτερος περιφερειακός που αποκτήθηκε, ένας παίκτης ο οποίος χρειάζεται λίγο χρόνο.
0: Φαίνεται ότι θέλει λίγο χρόνο, ναι, ναι. Από την άλλη μεριά, ο ελιπέστατος Παναθηναϊκός έχει περισσότερο ενδιαφέρον έτσι, τεχνικά ο Παναθηναϊκός, επειδή είναι καινούργια ομάδα, γι' αυτό το λέω. Ήταν ελιπέστατος, δηλαδή έλειπαν πέντε παίκτες με ρόλο στην ομάδα. Από κορυφαίο ρόλο μέχρι επικουρικό ρόλο, αλλά πάντως πέντε παίκτες με ρόλο. Τι είδες?
1: Θα λέγαμε ότι στο ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι ένα case study, ένα αντικείμενο έρευνας, το πώς ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στη δεύτερη της θητείας στον Παναθηναϊκό θα καταφέρει, και αν το καταφέρει, να δημιουργήσει όχι την ίδια ομάδα που σάρωνε τους τίτλους απαραίτητα, αλλά μια ομάδα η οποία να παίζει σωστά, να χάνει, αλλά να χάνει σωστά ακόμα και όταν συμβαίνει αυτό. Τι εννοώ? Ο Παναθηναϊκός τα κάνει όλα από την αρχή. Είναι ένα σε ένα λευκό χαρτί μπροστά και γράφει ξανά την αλφαβήτα του μπάσκετ από την αρχή. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς προσπαθεί να εμφυσίσει τη δική του αγωνιστική φιλοσοφία, όπως παρατηρήσαμε και από τα φιλικά αλλά και από τα επίσημα παιχνίδια, είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με την αγωνιστική φιλοσοφία του Εργίν Αταμάν. Είναι επιλογές αυτές, είναι αγωνιστικό στυλ και δεν μπορεί να το κρίνει ο καθένας. Μπορεί να γίνει συζήτηση θεωρητική, αλλά τα αποτελέσματα είναι αυτά που μετράνε και τον Παναθηναϊκό έχουν κάνει πολύ μεγάλες μεταγραφές, καλές μεταγραφές. Έχουν απουσίες όπως είπες και εσύ πάνω. Να θυμίσουμε ότι στο μάτς με την Παρή δεν έπαιζαν ο Κέντρικ Νάν, ο Κώστας Λούκας, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε.
0: Νομίζω ότι ήταν στον πάγκο για λόγους ψυχολογικούς, δεν έπρεπε να μπει ο Ρογκαβόπουλος, ναι.
1: Σήμερα και αύριο θα παίξει.
0: Ο Χέις Ντέιβις.
1: Ο Χέις Ντέιβις και ο Μουστάφα Φαλ.
0: Πέντε παίκτες, καλά το είπα. Πέντε παίκτες που έχουν ρόλο. Από κορυφαίο ρόλο όπως έχει ο Νάν, ας πούμε, ο Χέις Ντέιβις, μέχρι επικουρικό, με κρίσιμο ρόλο όπως θα έχουν ο Φαλ και ο Σλούκας, ή και κρίσιμο επικουρικό ρόλο όπως θα έχει ο Ρογκαβόπουλος.
1: Μια πεντάδα που κάλλιστα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς θα μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει κοντά στην Παρή. Με Άσο, Διάρη, Τριάρη τον Ρογκαβόπουλο, Τεσάρη τον Χέις Ντέιβις και Πεντάρη τον Φαλ. Θα μπορούσε κάλλιστα να τη χρησιμοποιήσει κόντρα στην Παρή.
0: Και με μισθολόγιο καθαρό γύρω στα, σε καθαρά γύρω στα 12 εκατομμύρια, όσο είναι το συνολικό μπάτζετ πολλών κορυφαίων ομάδων εκτός Ευρωλίγκας.
1: Ακριβώς. Και στην Ευρωλίγκα. Η Παρή δεν νομίζω να έχει μεγαλύτερο μπάτζετ. Η Βιλερμπάν πλέον. Έτσι λοιπόν σίγουρα ο Παναθηναϊκός ετοιμάζει, φτιάχνει κάτι καινούριο. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς προσπαθεί να βάλει, όπως είπαμε, τη δική του σφραγίδα. Και τα παιχνίδια, η καθημερινότητα και τα αποτελέσματα κυρίως είναι αυτά τα οποία θα χαρακτηρίσουν το εγχείρημα επιτυχημένο ή όχι.
0: Και ξεκινάει ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, κρίνεται αύριο, σήμερα και αύριο.
1: Σήμερα και αύριο λοιπόν έχουμε το 7ο Super Cup της GBL. Είναι στο γήπεδο του Ανδρέας Παπαδρέου, το γήπεδο του Περιστερίου. Η ομάδα του Περιστερίου, επειδή υπήρξε ένα τεράστιο πρόβλημα με κρούσματα γαστρεντερίτιδας, να εξηγήσουμε, στη Ρόδο πριν από περίπου 15 ημέρες, τα οποία χτύπησαν όλες τις ομάδες που συμμετείχαν στο τουρνουά της Ρόδου.
0: Εκτός από τον Κολοσσό, έτσι.
1: Ο Κολοσσός είχε φύγει. Ήταν εκτός του Ρόδου. έπαιζε στην Αθήνα και κάποια φιλικά και έκανε.
0: Και γι' αυτό το Super Cup γίνεται στο Περιστέρι.
1: Γι' αυτό και η ΚΑΕ Περιστέρι, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, στο αίτημα του ΕΣΑΚΕ ανταποκρίθηκε και παραχώρησε τον γήπεδό της, αν και δημιουργήθηκαν κάποια ζητήματα στη δική της προετοιμασία. Παρ' όλα αυτά όμως έδωσε το γήπεδο και έτσι λοιπόν απόψε στις 5 παρατέταρτο, σε απευθείας μετάδοση από τον ΣΚΑΕ, θα παίξουν ο Ολυμπιακός ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό, στον δεύτερο ημιτελικό στις 9 πάλι σε μετάδοση από τηλεοπτική από τον ΣΚΑΕ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Είναι και κλεισμένο των θυρών ουσιαστικά.
0: Ναι, μόνο με προσκλήσεις. Πολύ μικρό αριθμό προσκλήσεων.
1: Πολύ μικρό αριθμό προσκλήσεων.
0: Αλλά με τηλεοπτική μετάδοση από τον ελεύθερο ΣΚΑΕ, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς, και έχει πολύ μεγάλο

0: ενδιαφέρον εδώ να δούμε πώς θα γίνει μια προσομοίωση των ομάδων με τα ελληνικά ρόστερ, γιατί θυμίζουμε ότι οι ομάδες έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν μόνο 6 από τους ξένους που διαθέτουν.
1: Και υποχρεωτικά 6 Έλληνες, ναι.
0: Και υποχρεωτικά 6 Έλληνες, ακριβώς.
1: Πέρσι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, είχε το πλεονέκτημα του...
0: Walkup.
1: Του Walkup, ναι, το οποίο χάθηκε γιατί έφυγε ο παίκτης. Λοιπόν, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ δεν είναι κάπως πιο ενδιαφέρον παιχνίδι κατά τη γνώμη σου? Γιατί είναι ο ΠΑΟΚ, είναι ο καινούριος ΠΑΟΚ, έτσι, ο οποίος και σε ένα φιλικό που έκαναν τις προάλλες τον ζόρισε τον Παναθηναϊκό.
0: Ακριβώς, επειδή τα πρώτα μηνύματα που έχει δώσει ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει την Αρμάνι Μιλάνο σε φιλικά παιχνίδια.
1: Εύκολα.
0: Κοντράρισε στα ίσια τον Παναθηναϊκό στον τελικό του τουρνά, Παύλος Γιαννακόπουλος, εκεί όπου το μάτς κρίθηκε στις τελευταίες τρεις κατοχές ουσιαστικά. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Θα λέγαμε ότι παίζει κατά λάθος το EuroCup με το βάση του ρόστερ του, ρόστερ της, αλλά και των παικτών που έχει, του Οσμάν, του Νίκα Λάφη και ούτω καθεξής.
1: Είναι η πρώτη φορά εδώ και μερικά χρόνια που έχουμε αμφιβολία για το αν θα δούμε τελικό Παναθηναϊκού Ολυμπιακού.
0: Πράγματι, ναι, ακριβώς.
1: Ο οποίος τελικός είναι αύριο στις 8, έτσι, άλλαξε 8, και η ώρα.
0: Πάει μια ώρα πίσω ακριβώς, αντί για τις 9 είναι στις 8 η ώρα. Πάλι και κλεισμένο των θυρών, πάλι σε απευθείας μετάδοση από τον Sky. Παρ' όλα αυτά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς ο ΠΑΟΚ και αν ο ΠΑΟΚ θα καταφέρει να κοντράρει τον Παναθηναϊκό. Στο άλλο παιχνίδι η ΑΕΚ θα παραταχθεί με μόλις 4 ετοιμοπόλεμους ξένους. Υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών και συνεπώς θα υπάρχει ζήτημα ανταγωνιστικότητας ενδεχομένως. Αλλά μπάσκετ είναι, δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να δούμε. Έτσι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Ο Ανδρέας Χανιάς, ο συνάδελφος αθλητικός συντάκτης του Αθήνα 984.

Είπα νωρίτερα, η ώρα ήταν 15:48 και είπα εγώ ότι είναι 2:22. Ο Βαγγέλης Δημακόπουλος δεν με προστάτευσε καθόλου, ήταν 2:10. 13:48 είναι 2:10, δεν είναι 2:22.

Ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, που ξέρει την ώρα καλύτερα από μένα, ήταν στην τελική ρύθμιση του ήχου και θα παραμείνει. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Χρήστος Κάπος, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984, ο Πάνος Πολυζωίδης.

Η Κωνσταντίνα Πλαστήρα είναι έτοιμη για τις ειδήσεις. Έχουμε και άλλες εξελίξεις από την πλάκα. Περιμένετε εδώ, θα τις ακούσετε σε λίγα δευτερόλεπτα. Ακολούθως το Sport City του Αθήνα 84, Διονύσης Δελής και ο Στέφανος Λεμονίδης στα μικρόφωνα. Όλη η αθλητική ενημέρωση σε μεγαλύτερο βάθος από ό,τι την καλύψαμε εμείς. Βεβαίως, μείνετε εδώ. Καλό σας απόγευμα.

0: 84, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Τραγικές οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις έρευνες στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε χθες η ισχυρή έκρηξη στο τριώροφο κτίριο στη Λυσικράτους. 4 άτομα έχουν ανασυρθεί επίσημα χωρίς τις αισθήσεις τους. Πριν από λίγο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, εντοπίστηκαν και τα άλλα 2 άτομα που αγνοούνταν. Ο Πάνος Θεοδωρόπουλος όμως θα μας πει περισσότερα. Πάνο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Δυστυχώς πριν από λίγα λεπτά γράφει ο τραγικός επίλογος εδώ στη Λυσικράτους στην Πλάκα. Είναι πλέον 6 νεκροί. Ανασύρθηκαν και οι 2 τελευταίοι αγνοούμενοι από την έκρηξη που σημειώθηκε εδώ στο κτίριο. Συνολικά 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Νωρίτερα τα σωστικά συνεργεία είχαν εντοπίσει 2 σωρούς μέσα στα συντρίμια. Νωρίς το πρωί το πέμπτο σωρό και νωρίτερα τα ξημερώματα υπήρχε και η πρώτη σωρός που είχε εντοπιστεί. Σύμφωνα τώρα με τις ανεπίσημες πληροφορίες, οι 2 από τις 6 σωρούς αφορούν 2 ηλικιωμένους ανθρώπους που κατοικούσαν μόνιμα στο δεύτερο όροφο του κτηρίου, με τον έναν τον άνδρα να, όπως μας είπαν οι περίοικοι, να είναι κατάκητος το τελευταίο διάστημα. Οι άλλοι 4 σωροί, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ξένοι υπήκοοι, πιθανά με διαβατήρια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτηρίου σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Mm-hmm. Πληροφορίες, Κωνσταντίνα, κάνουν λόγο για έκρηξη που προήλθε από τη διαρροή αερίου.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω, Πάνο, αν ξέρουμε τι δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια της έκρηξης.
2: Μιλάμε με ανεπίσημες πηγές του πυροσβεστικού σώματος και της αστυνομίας που μιλούν για διαρροή αερίου, πιθανά φυσικού αερίου από εγκατάσταση που δεν αφορούσε το κεντρικό δίκτυο, ήταν μια διακλάδωση μάλλον που έπαιρνε φυσικό αέριο για να τροφοδοτήσει το ένα από τα 2 διαμερίσματα, χωρίς να μας διευκρινίζουν ποιο είναι αυτό. Να σημειώσουμε ότι οι έρευνες των συστημάτων των ιδιών ολοκληρώθηκαν, ενώ το έργο τους συνδράμει ο Δήμος Αθηναίων με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών.
1: Πάνο, να ρωτήσω κάτι. Τι γίνεται με τα κτίρια που ήταν δίπλα σε αυτό που κατέρευσε? Γιατί έχουμε ακούσει ότι ίσως χρειαστεί να γκρεμιστούν και κάποια από αυτά.
2: Υπάρχουν σοβαρές ζημιές στο κτίριο που είναι μεσοτυχία με το κτίριο που κατέρευσε. Υπάρχουν και ζημιές και στα απέναντι κτίρια. Το οστικό κύμα μάλιστα ήταν τόσο ισχυρό, Κωνσταντίνα, ώστε μας είπαν ακόμα και σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα που βρίσκονται στην Φρυνήχου και Λυσικράτους, ότι το οστικό κύμα πέρασε, έσπασε και τα τζάμια των κουφωμάτων, φτάνοντας μέχρι και τις ντουζιέρες που υπήρχαν, τα τζάμια από τις ντουζιέρες που ήταν μέσα στα δωμάτια, με αποτέλεσμα και αυτές να καταρρεύσουν και να σπάσουν. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να κάνουν εκτιμήσεις για την στατικότητα των κτιρίων. Mm-hmm. Θα πρέπει πρώτα να απομακρυνθούν τα υλικά από το κτίριο που κατέρευσε, από το Δήμο Αθηναίων, και στη συνέχεια θα έρθουν εδώ πέρα και πολεοδόμοι, αλλά και άλλοι ειδικοί, προκειμένου να ελέγξουν και την στατικότητα των υπόλοιπων κτιρίων. Να σημειώσουμε ότι υπήρξαν καταστροφές και σε οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στην οδός Λυσικράτου, ενώ στους γύρω δρόμους το οστικό κύμα πρέπει να πούμε ότι έφτασε μέχρι και τη Μακρυγιάννη, δηλαδή 2 δρόμους κάτω από εδώ που βρισκόμαστε. Mm-hmm. Και όπως μας είπαν οι περίοικοι αλλά και οι άνθρωποι που διατηρούν καταστήματα εδώ στην Πλάκα, εάν ήταν άλλη ώρα και όχι 7.30 το πρωί η στιγμή της έκρηξης, θα μιλούσαμε για μια ανίποτη τραγωδία αυτή τη στιγμή. Ευτυχώς εκείνη τη στιγμή στους δρόμους δεν υπήρχαν κόσμος που να κινείται και τα καταστήματα ήταν όλα κλειστά. Να πούμε ότι η Λυσικράτους είναι ένας δρόμος που ενώνει το κέντρο της Πλάκας με τις στήλες του Ολυμπίου Διός, οπότε καταλαβαίνετε ότι περνάνε χιλιάδες άνθρωποι σε καθημερινή βάση από αυτό το σημείο, κυρίως τουρίστες, οι οποίοι κινούνται σε αυτό που λέμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Τώρα περιμένουμε να γίνει επίσημη ενημέρωση από την εκπρόσωπο του πυροσβεστικού σώματος, mm-hmm. προκειμένου να μάθουμε και για τις πρώτες εκτιμήσεις για την αιτία
1: για της έκρηξης.
2: Ακριβώς, για τα αίτια της έκρηξης, αλλά και περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τους έξι ανθρώπους που δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους από αυτό το μακελιό που συνέβη στο κέντρο της πρωτεύουσας. Περιμένουμε τις τελευταίες εκτιμήσεις και θα είμαστε σε διαρκή
1: επικοινωνία και στα επόμενα δελτία ειδήσεων. Εννοείται, Πάνο Θεοδωρόπουλε, τραγικός επίλογος λοιπόν στην Πλάκα, στη λύση κράτους με 6 νεκρούς. Επεισόδιο με πυροβολισμούς είχαμε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Άγνωστοι που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πέρασαν έξω από καφετέρια, πυροβόλησαν την πρόσωψη του καταστήματος και από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ένα κορίτσι 10 ετών, ευτυχώς ελαφρά. Ο Δημήτρης Πέρος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες αυτού του συμβάντος. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα. Στην οδό Αγορακρήτου 32 έγινε το αιματηρό επεισόδιο, κοντά στην πλατεία Αττικής. Ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα, λίγο πριν τις 12 τα μεσάνυχτα, έβγαλαν καλάζνικος και πυροβόλησαν κατά του καταστήματος μιας καφετέριας που βρίσκεται εκεί. Από τους πυροβολισμούς προκλήθηκαν ζημιές στην Τζαμαρία, ενώ από τα θράσματα τραυματίστηκε το κοριτσάκι 10 ετών. Είναι η κόρη του ιδιοκτήτη του καταστήματος αλβανικής καταγωγής. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων. Έγινε επέμβαση προκειμένου να αφαιρεθεί ένα τραύμα που το είχε τραυματίσει στο πόδι, στη γάμπα. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του, δεν διατρέχει κίνδυνο. Λίγη ώρα αργότερα να πούμε, Κωνσταντίνα, ότι το αυτοκίνητο των δραστών εντοπίστηκε στην περιοχή του Ασπρόπυργου Καμένο και μέσα βρέθηκε το καλάζνικο. Τώρα οι αστυνομικοί εξετάζουν κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες προκειμένου να διαπιστωθεί, να μπορέσουν να δουν το δρομολόγιο που ακολούθησαν οι δράστες, ενώ εξετάζουν και το παρελθόν του ιδιοκτήτη, ο οποίος στο παρελθόν φαίνεται να είχε συλληφθεί και να έχει κάνει και φυλακή για υπόθεση ναρκωτικών και φαίνεται να έχει μια κόντρα, να έχει έρθει σε αντιπαράθεση με έναν έγκλειστο κακοποιό στις φυλακές επίσης Αλβανό. Και από εκεί φαίνεται, Κωνσταντίνα, να προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι έρευνες των αρχών, να έχει μια κόντρα, να έχει έρθει σε αντιπαράθεση με το συγκεκριμένο άτομο που είναι στη φυλακή και αυτός να έδωσε την εντολή προκειμένου να γίνει αυτή η επίθεση με πυροβολισμού στο συγκεκριμένο κατάστημα, που προφανώς θέλουν να του στείλει κάποιο μήνυμα. Είναι σε πλήρη εξέλιξη έρευνες προκειμένου να διακριβωθεί ακριβώς τι συνέβη και τι βρίσκονται πίσω από αυτή την επίθεση.
1: Μάλιστα. Δημήτρη Πέρος, ευχαριστούμε. Τέτα τέτ στη Νέα Υόρκη είχαν ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Χακάν Φιντάν, το οποίο δεν ήταν προγραμματισμένο σύμφωνα με όσα αναφέρει διπλωματική πηγή. Οι δύο υπουργοί εξωτερικών της χώρας μας και της Τουρκίας συναντήθηκαν τυχαία, είχαν σύντομη συνομιλία και συμφώνησαν να υπάρξει νέα επαφή χωρίς ακόμη να έχει κλειδώσει συγκεκριμένη ημερομηνία. Το σημαντικότερο πάντως είναι ότι σύμφωνα με την ανώτατη διπλωματική πηγή ουδέποτε έπαυσαν οι διάβλοι επικοινωνίας, ακόμη και την περίοδο που ανέβηκε η ένταση. Θα πρέπει ο διάλογος οπωσδήποτε να συνεχιστεί και να προσπαθούμε να απαλύνουμε τις εντάσεις αυτές, ήταν η χαρακτηριστική αναφορά. Στο ίδιο πλαίσιο συνεχίζουν να προγραμματίζονται τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ο πολιτικός διάλογος και η θετική ατζέντα. Δεν έχει εκλείψει ο δομημένος διάλογος, σημειώνεται χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός διάρκειας 7 ημερών και φέρεται να δήλωσε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν. Ο Κώστας Ράπτης θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κωνσταντίνα, κυρίες και κύριοι, και οφείλουμε στην Wall Street Journal την πληροφορία που ανέφερες, ότι δηλαδή ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για μια εκεχηρία 7 ημερών και φέρεται να δήλωσε σε συνεργάτες του ότι οι βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν μέχρι και μετά ακριβώς τις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών στις αρχές Νοεμβρίου. Θυμίζω ότι όπως ανακοίνωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αρακτή, το Ιράν έχει διαβιβάσει σχέδιο συγκεκριμένο για σταδιακή επάνωδο στην κατάπαυση του πυρός και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ με όρο την επιστροφή στις προβλέψεις του μνημονίου του Ισλαμαμπάτ. Κατά τον επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, πολύ χαρακτηριστικά, εναπόκειται στην Ουάσιγκτον εάν θέλει ή όχι να τερματιστεί η σύγκρουση. Την ίδια στιγμή, Ο συνασπισμός της Ιεμένης υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 2 μη επανδρομένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν από τους Χούθης της Ιεμένης προς την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάτ. Η πολιτική άμυνα της Σαουδικής Αραβίας είχε σημάνει συναγερμό και για άλλες περιοχές της Χαμής, Μουσάιτ και Άπχα, αλλά όχι για την ίδια την πρωτεύουσα. Τυχόν νέες επιθέσεις εναντίον της Μέκκας, που θεωρείται η πιο ιερή πόλη του Ισλάμ, στο βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, θα ξεπερνούσαν κόκκινη γραμμή για το Ισλαμαμπάντ, που ειδοποίησε χθες ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σερμπάζ Σαρίφ, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Θυμίζω ότι πρόσφατα η Σαουδική Αραβία έχει σημάνει συναγερμό για την Μέκα, επικαλούμενη απειλή από 6 βαλιστικούς πυράβλους των Χούθη. Βρισκόμαστε άλλωστε σε μια φάση όπου αξιωματούχοι της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν, που πρόσφατα έχουν συνυπογράψει το λεγόμενο σύμφωνο της Μέκας, πραγματοποιούν τριήμερη διάσκεψη για να δουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να υλοποιηθεί η υπόσχεση της κοινής άμυνας, με συμμετοχή στρατιωτικών πάντοτε. Για την ίδια ώρα η Γαλλία στείλει στρατιωτική βοήθεια στη Σαουδική Αραβία για την φύλαξη του λιμανιού του Γιάμπου στην Ερυθρά Θάλασσα. Κωνσταντίνο.
1: Κώστα Ράπτη, σε ευχαριστούμε. Και πάλι στα δικά μας, οι τηλεφωνικές επικοινωνίες των γιατρών και τα μηνύματα που αντάλλαξαν οι ίδιοι καθώς και άλλα πρόσωπα τις κρίσιμες ώρες από την άφιξη του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου μέχρι και την ώρα θανάτου του βρίσκονται στο επίκεντρο της ανακριτικής διαδικασίας για την υπόθεση αυτή. Παράλληλα συνεχίζει να λαμβάνει καταθέσεις προσώπων που εισφέρουν στοιχεία για όσα έγιναν και κυρίως για όσα δεν έγιναν εκεί τις κρίσιμες ώρες από τους προφυλακισμένους γιατρούς. Η Μίνα Μουστάκα έχει το ρεπορτάζ. Μίνα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κωνσταντίνα. Στην άρση λοιπόν απορρίτου των επικοινωνιών όχι μόνο των δύο προφυλακισμένων γιατρών, αλλά όπως ανέφερες ήδη και εσύ και άλλων προσώπων, που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο φέρονται να έχουν σχέση με όσα έλαβαν χώρα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, αναζητά ο ανακριτής που διερευνά την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικαστικός λειτουργός, έχοντας πια αποκτήσει μια σαφή εικόνα για την υπόθεση, έχει υποβάλει ήδη προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο το σχετικό αίτημα για την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών, ώστε ακτινογραφώντας αυτές τις επικοινωνίες, να μπορέσει να συνθέσει στοιχεία που είναι μέχρι τώρα άγνωστα, βεβαίως και να ελέγξει και την αξιοπιστία των ισχυρισμών που έχουν εισφερθεί στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας. Έτσι λοιπόν είναι κρίσιμο από το άνοιγμα των τηλεφώνων να ξεκαθαρίσει το τοπίο τόσο σχετικά με τις επικοινωνίες όσο και με τα μηνύματα που αντάλλαξαν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, οι ακριβείς ώρες που έγιναν αυτές οι επικοινωνίες και η διάρκεια των επικοινωνιών. Όπως προανέφερα, η δικογραφία αυτή βρίσκεται ήδη στο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται στις αρχές της εβδομάδας να εκδώσει το σχετικό βούλευμα που είναι αναγκαίο για να προχωρήσει η άρση απορρίτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Από την πλευρά του, ο δικαστικός λειτουργός συνεχίζει να λαμβάνει καταθέσεις. Να θυμίσουμε ότι αποδείχθηκε κομβική σημασία η κατάθεση 56χρονης νοσηλεύτριας του ιατρείου των προφυλακισμένων γιατρών, η οποία και επιβεβαίωσε ότι είχε χορηγηθεί μέση στον Γιώργο Μαζονάκη, γιατί εκείνη ήταν το πρόσωπο που επικοινώνησε με αναισθησιολόγο ζητώντας το αντίδοτο. Εισέφερε όμως και ένα επίσης κρίσιμο στοιχείο, ότι αν και υπήρχε απεινιδωτή στο ιατρείο, εν τούτης δεν ήταν φορτισμένος και άρα δεν μπορούσε να γίνει χρήση την ώρα που ήταν αναγκαίο. Σε ό,τι αφορά, τέλος να σου πω, τους γιατρούς, ολοκληρώθηκε το εξέπνευσε η προθεσμία που μπορούσαν να καταθέσουν προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, όπως είχαν προαναγγείλει από τις πρώτες ώρες της προφυλάκησής τους, και πληροφορίες αναφέρουν πια ότι η υπεράσπιση του γιατρού αναμένει να προχωρήσει η έρευνα ώστε να υποβάλει σχετική αίτηση όταν θα έχει ολοκληρωθεί περισσότερο η ανακριτική διαδικασία, ζητώντας την αποφυλάκησή του με βραχιολάκι. Κωνσταντίνα.
1: Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ασφαλές και προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες σημείο, περίπου 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά του λιμανιού της Τίνου έχει ρημουλκηθεί. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2 μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στον γκαράζ του. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος θα μας πει περισσότερα. Νεκτάριε, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα, κυρίες και κύριοι. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε ένα από τα γκαράζ του Blue Carrier 2, ενώ έπλε βόρεια της Μυκόνου. Η φωτιά, η οποία έχει επεκταθεί και σε άλλους χώρους του πλοίου, είχε σαν αποτέλεσμα να εγκαταληφθεί από τους 29 επιβαίνοντες, 28 άτομα πλήρωμα και ένας οδηγός φορτηγού, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πλοίο έχει παρουσιάσει μια ελαφριά κλίση προς τα δεξιά λόγω των ποσοτήτων νερού που χρησιμοποιήθηκαν τόσο για την κατάσβεση όσο και για την ελεγχόμενη ψήξη των ελασμάτων και τη μείωση των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν μέσα στο εσωτερικό του, και το επόμενο στάδιο προβλέπει να γίνει απάντληση των υδάτων προκειμένου να βελτιωθεί η ευστάθεια του πλοίου. Όταν κατασβεστεί πλήρως η φωτιά και στη συνέχεια, η εξειδικευμένη ομάδα ανάκτησης αναμένεται να ανέβει στο πλοίο, να πραγματοποιήσει έλεγχο στο εσωτερικό του για να εκτιμηθεί η κατάσταση στους χώρους όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα της επιχείρησης. Η πυρκαγιά φαίνεται να έχει καταστρέψει σχεδόν ολοκληρωτικά, πρέπει να έχει καταστρέψει ολοκληρωτικά όλα τα αυτοκίνητα που ήταν μέσα, 166 φορτηγά και 29 γιοταχή, ενώ το εξετάζεται το ενδεχόμενο ρημούλκι, θα εξεταστεί στη συνέχεια το ενδεχόμενο ρημούλκισης του σε λιμάνι, το οποίο θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές, δηλαδή το λιμενικό σώμα και το πυροσβεστικό σώμα. Υπενθυμίζω ότι το Blue Carrier 2 εκτελούσε το δρομολόγιο από Πειραιά προς Σύρο, Βαθύ Σάμου, Κο, Ρόδο, Κο και θα επέστρεφε πάλι και στον Πειραιά. Δεν ξέρουμε από τι ξεκίνησε τη φωτιά, αυτό θα το δείξει στη συνέχεια η προανάκριση. Κωνσταντίνα.
1: Νεκτάρη Ανδριόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. 37 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τη 17 Νοέμβρη. Μηνύματα από την οικογένειά του, τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Στον διεθνή χώρο και πάλι στη Γαλλία, περίπου 600.000 πιστοί αναμένεται να είναι παρόντες στη λειτουργία που θα πραγματοποιηθεί χωροστατούντος του Πάπα στο κέντρο του Παρισιού σήμερα το απόγευμα. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια και ένα σημαντικό τμήμα του κέντρου της γαλλικής πρωτεύουσας είναι αποκλεισμένο για όσους δεν έχουν ήδη προμηθευτεί τις σχετικές άδειες εισόδου. Σταθεροποιήθηκε η κατάσταση στην Μπανγκόκ μετά τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από καταρακτώδεις βροχές στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, λόγω των οποίων νωρίτερα σήμερα κηρύχθηκε κατάσταση φυσικής καταστροφής στο σύνολο των 50 περιοχών της, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης. Θα χρειαστούν 2 με 3 ημέρες για να απομακρυνθούν τα νερά, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα βρέχει, πρόσθεσε ο τοπικός αξιωματούχος, διευκρινίζοντας ότι σχεδόν 1.000 κάτοικοι της ταϊλανδικής πρωτεύουσας βρήκαν καταφύγιο σε προσωρινά καταλήματα. Η δυσίωνη προειδοποίηση ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προκαλέσει 1 δισεκατομμύριο θανάτους απευθύνει ο μεγιστάνας της τεχνολογίας Bill Gates, μιλώντας σε εκπομπή του NBC News που θα μεταδοθεί αύριο Κυριακή. Δεν υπήρξε ποτέ άλλοτε ένα όπλο τόσο ισχυρό όσο συνδυασμός ανθρώπων με κακές προθέσεις που χρησιμοποιούν τα πιο πρόσφατα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ανέφερε στην μαγνητοσκοπημένη εκπομπή και κάλεσε τους νομοθέτες να θεσπίσουν ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει την τεχνολογία. Ο Gates είναι μάλιστα κατηγορηματικός όσον αφορά τα όρια της αυτορύθμισης του κλάδου. Κανείς δεν πιστεύει ότι η αυτορύθμιση αρκεί. Το 44ο Σπάρταθλον ξεκίνησε σήμερα στις 7 το πρωί κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης με τη συμμετοχή περισσότερων από 400 δρομέων, οι οποίοι καλούνται να διανύσουν μια διαδρομή 245 χιλιόμετρων στα χνάρια του Φιδιπίδη. Ο τερματισμός θα πραγματοποιηθεί αύριο στη Σπάρτη. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, στον οποίο το Υπουργείο Πολιτισμού συμμετέχει για 30η συνεχή χρονιά. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη, όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα από αύριο Κυριακή έως και την 5η 1η Οκτώβρη και από την Κυριακή 4 έως και την 5η 8 Οκτώβρη, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Και ο καιρός, όπου επιδείνωση είχαμε από χθες το βράδυ στα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις, πορτοκαλί προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας είχαμε για Κέρκυρα, Ήπειρο και Δυτική Στερεά, σήμερα στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, Κύθυρα και Πελοπόννησο, ενώ αύριο Κυριακή για την Εύβοια. Στην Αττική σήμερα ο καιρός το πρωί ήταν άστατος, με βροχές και καταιγίδες. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει από τα μέσα του πρωινού. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 22 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3 ακολουθεί εκπομπή Sport City. Στο μικρόφωνο θα βρίσκονται η Στέφανος Λεμονίδης και Διονύσης Δελής.

Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο Sport City. Ένα Σάββατο που έχουμε τις τέσσερις καλύτερες ομάδες του μπάσκετ να συγκρούονται στο άδειο Περιστέρι, χωρίς θεατές, για τον τίτλο του Super Cup. Στις 5 παρατέταρτο Ολυμπιακός ΑΕΚ, στις 9 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ήδη ανακοινώθηκαν οι εξάδες των ξένων, καθώς όλες οι ομάδες έχουν περισσότερους από 6 ξένους που επιτρέπονται να παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο Super Cup και στο κύπελο. Και θα πάρουμε μια γεύση βασικά από το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, να δούμε πόσο κοντά είναι ο ΠΑΟΚ στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Κατά τα άλλα, η Εθνική Ποδοσφαίρου, μετά την ανατροπή στο Βελιγράδι με 2-1 επί της Σερβίας, παίζει αύριο στις 10 παρατέταρτο με την ισχυρή Γερμανία και περιμένουμε να δούμε αν θα αντιδράσει σωστά όπως αντέδρασε απέναντι στη Σερβία. Φυσικά δεν υπάρχει πρωτάθλημα, γιατί έχουμε τα Nations League. Για παράδειγμα, έχει σήμερα Αγγλία, Ισπανία, Τσεχία, Κροατία, Αλβανία, Λευκορωσία και πάει λέγοντας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, στην αρχισυνταξία της εκπομπής ο Ανδρέας Χανιάς, στα μικρόφωνα του Αθήνα 984 στις 4, Διονύσης Δελής και Στέφανος Λεμονίδης.

0: Χαίρετε, χαίρετε. 35 λεπτά μετά τις 2, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Εγώ τα λέω για να τα ακούσουν δεύτερη φορά, να τα καταλάβουν.
1: Το χαίρετε, χαίρετε.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay.
0: Θα πρέπει να το κοπιάρω, να το έχουμε πνευματικά δικαιώματα.
1: Ε.
0: Άλλωστε δεν χαίρετε. Χαίρετε.
1: Παλιά ήταν το ευτυχείτε. Θυμάσαι που έλεγε ο Αλκηστέας ευτυχείτε.
0: Μόνο εσύ θυμάσαι. Εμείς είμαστε και εγώ και ο Βαγγέλης είμαστε λίγο μικρότερο. Υπάρχει αποτυπωμένο όμως σε κάποιες ελληνικές ταινίες. Mm. Είναι κάτι ταινίες με τον Κώστα Βουτσάκη στη δεκαετία του 70.
1: Που πάνε στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκη.
0: Που τον μιμούνται. Τον ναι. Και λένε αυτό το ευτυχείτε ναι. Κλπ. Όπως μιμούνται τα νιάτα μας στο Περιστέρι το απόγευμα. Σούπερ Καπ μπάσκετ από τα παλιά.

0: με ιδιαιτερότητα.
1: Τι ιδιαιτερότητα, αλλάζει η εποχή του μπάσκετ. Όχι, αυτό είναι καλό.
0: Κόσμο, ρε,
1: αυτό είναι καλό.
0: Έλα, ρε, αν δεν μπορείς να διοργανώσεις κάτι με κόσμο, μην το διοργανώνεις.
1: Ναι. Αν είναι να τρέχουμε, καλύτερα να μην το διοργανώσεις. Να σου πω την αλήθεια, δείχνει όλο αυτό το διάστημα να το έχουμε πάρει απόφαση ότι δεν μπορούμε. Δεν είναι καλό ότι δεν μπορούμε.
0: Η τοπάθεια.
1: Η τοπάθεια είναι. Mm. Γιατί το λες αυτό?
0: Γιατί μπορούν να διοργανώσουν αγώνες αν θέλουν. Βγάζοντας έξω αυτούς που δεν πρέπει να μπουν.
1: Έτσι λες?
0: Ναι.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό. Και τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι έχει κανένας την απορία και την περιέργεια να μάθει αν γίνεται. Ειδικά όταν είναι στο κέντρο της Αττικής και μιλάμε τώρα για ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ μαζί. Έχεις εικόνα από τέτοια τουρνουά να είναι όλοι εκεί? Θυμάσαι στα τέλη της δεκαετίας του 90 πώς ήταν?
0: Βγαίναν οι μεν, μπαίναν οι δε.
1: Άρα, θυμάσαι το όχι στη συνύπαρξη τριών, τεσσάρων διαφορετικών κερκίδες, το έχεις εικόνα?
0: Το έχω δει στο βόλεϊ περισσότερο που κάνουν Final Four και εντάξει.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώς το ίδιο, το καταλαβαίνεις φαντάζομαι.
0: Βέβαια.
1: Παρά τα αυτά, το σημερινό είναι μια αφετηρία, γιατί λες ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Όχι απαραίτητα, πώς να το πω, ανατρεπτική, γιατί το να σπάσει το δίπολο των πιο κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης δεν θα είναι απλή δουλειά, έτσι, ας μην κοροϊδευόμαστε. Θα είναι ωραίο όμως, παιδί μου, θα έχει ένα.
0: Να δούμε αυτό, είπα και εγώ, να δούμε ο ΠΑΟΚ πόσο πλησίασε στους μεγάλους. Θα μου πεις ένα παιχνίδι, ακόμη δεν είναι.
1: Αντικειμενικά, εάν ο ΠΑΟΚ έχει μια πιθανότητα μέσα στη χρονιά να πανηγυρίσει κάτι, θα είναι κάτι σε ένα παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και ίσως να είναι και καλό το ότι οι άλλοι δεν είναι ακόμα πολύ έτοιμοι.
0: Ναι.
1: Όπως δεν είναι και εκείνος. Δηλαδή, το ότι ακόμη δεν είναι κανένα στο πικ του, ας πούμε, μπορεί να βολεύει και εκείνον που θέλει να φτάσει.
0: Να κρίνει η απόσταση, έτσι.
1: Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι κανένα, ας πούμε, στα καλά του. Αλλά αντικειμενικά, ούτε ο ΠΑΟΚ ήρθε για ένα παιχνίδι, ούτε λες ότι μπορούμε να κρίνουμε κάτι Σεπτέμβρη μήνα. Μπορούμε όμως να συνειδητοποιήσουμε αυτή την αλλαγή του χάρτη. Και νομίζω ότι κυρίως σε αυτή την κατάσταση, ρε παιδί μου, σταδιακά να αρχίσουμε να χωνεύουμε ότι υπάρχουν παραπάνω από δύο. Συνέβη μια φορά με την ΑΕΚ στην Κρήτη, θυμάσαι, που πήρε το κύπελλο με τον Ολυμπιακό,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: λέγαμε
0: ναι, ναι,
1: τι έκπληξη ήταν αυτή. Εγώ δεν θεωρώ έκπληξη ο ΠΑΟΚ σήμερα να νικήσει τον Παναθηναϊκό. Ούτε θεωρώ έκπληξη να πάρει το Super Cup αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η ομάδα.
0: Και απουσίες ο Παναθηναϊκός, έτσι.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολύ καλοί οι παίκτες που έχει ο ΠΑΟΚ πια. Είναι μια ομάδα που μπορεί σε ένα βράδυ, αντικειμενικά οι μονάδες της μπορούν σε ένα βράδυ να ανταπεξέλθουν σε ένα τέτοιο τύπο παιχνίδι. Αυτά τα μπασκετικά σε μια εβδομάδα που ξεκίνησε η Ευρωλίγκα. Ούτως ή άλλως η σειρά δεν θα έπρεπε να είναι αυτή. Από την Εθνική θα πρέπει να ξεκινήσουμε, αλλά μας πήρανε στη σειρά το μπάσκετ.
0: Εντάξει, αύριο είναι, ρε παιδί μου.
1: Νομίζω ότι είμαστε επηρεασμένοι, γιατί είχαμε και αφετηρία Euroleague. Αυτή την εξυπνάδα που παίζαν όλοι μαζί πάλι δεν την κατάλαβα, αλλά τέλος πάντων, okay, την Πέμπτη το βράδυ. Είχαμε σε μισή ώρα Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Εθνική Ομάδα στη σειρά.
0: Εντάξει, ο ένας έπαιζε στην Ισπανία, ο άλλος έπαιζε στην Αθήνα. Θα μου πεις, τηλεόραση έπρεπε να επιλέξει.
1: Εσύ που θες να παρακολουθήσεις τη διοργάνωση και έχεις χτίσει πάνω στον ανταγωνισμό των δύο, δεν μπορεί να τους βάζεις να παίζουν την ίδια ώρα.
0: Με αυτή τη λογική δεν πρέπει να παίζουν την ίδια ώρα Μπαρσελόνα Ρεάλ, δεν πρέπει να παίζουν.
1: Παίζουν, λέω. Όταν, τι σημαίνει τηλεοπτικά δικαιώματα, δηλαδή, κατά τη γνώμη σου? Τι σημαίνει μοιράζω το χρόνο σωστά? Αν στην πρεμιέρα ξέρεις τι κάνουν οι Αμερικάνοι. Οι οποίοι δεν ξέρουν γενικώς, επειδή δεν είναι πολύ έξυπνοι, δεν είναι σαν τους Ευρωπαίους, τους φοβερούς. Αποφασίζουν το πρόγραμμα, δεν το κληρώνουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή σου λέει η πρεμιέρα του NBA, που θα είναι η απονομή των δαχτυλιδιών του προηγούμενους πρωταθλητές, θα γίνει στην έδρα αυτών και θα γίνει με έναν αντίπαλο φουλ εμπορικό. Τόσο ώστε να διατυμπανίσουμε. Στην ημέρα της ανεξαρτησίας ή στις ευχαριστίες. Κάθε παιχνίδι, τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, κάθε παιχνίδι, κάθε ζευγάρι είναι επιλεγμένο ξεχωριστά. Γι' αυτό τον λόγο. Γιατί για να πάρεις την τηλεθέαση που απαιτεί ένα τέτοιο τύπο προϊόν. Τώρα έχουμε την επιστροφή του Μπράντοβιτς προχθές, που είναι ένα ιστορικό γεγονός για τον μπάσκετ. Ο Μπράντοβιτς είναι ο μεγαλύτερος προπονητής όλων των εποχών στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Γυρίζει λοιπόν στην ομάδα που πέτυχε τα μεγαλύτερα κατορθώματα της καριέρας του και τον βάζεις μαζί με όλους τους άλλους. Εγώ δεν σου λέω να τον βάλεις να παίξει με κανένα φοβερό αντίπαλο. Που εγώ θα βάζα την Παρτιζάν, να ξέρεις. Αυτό θα έκανα ως πρώτο παιχνίδι. Θα έβαζα τον Παναθηναϊκό να παίξει με την Παρτιζάν. Στο Άκα.
0: Ναι.
1: Γιατί θα είναι η ομάδα που συνδέεται, η ομάδα που έφυγε, θα είχε όλο αυτό το συνέστημα μαζί. Και από την άλλη, έχει τον πρωταθλητή Ευρώπη στον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι ο μεγάλος αντίπαλος του Παναθηναϊκού, και τον βάζει ένα τέταρτο μετά. Για ποιο λόγο, άστο να παίξει μια μέρα νωρίτερα, μια μέρα αργότερα. Εγώ που είμαι Ολυμπιακός ή που είμαι, ξέρω εγώ, Παναθηναϊκός, θέλω να τους δω και τους δύο.
0: Ναι, και εγώ ήθελα να τους δω και τους δύο.
1: Άρα λοιπόν δεν μου δίνεις αυτό το δικαίωμα. Και την ίδια ώρα.
0: Σε σκοπανάει και μια εθνική
1: ομάδα. Υπάρχει μια εθνική στο κεφάλι, ας πούμε, και μην δεις τίποτα τελικά.
0: Δεν μπορεί να συνεννοείται η Ευρωλίγκα τώρα με την UEFA και την FIFA.
1: Εδώ δεν μπορεί να συνεννοηθεί η UEFA με την UEFA. Θα συνεννοηθεί η Ευρωλίγκα με την Ευρωλίγκα και η Ευρωλίγκα μετά με την UEFA. Όχι, ρε φίλε, εντάξει. Απλά λες ότι. Είναι επίκαιρη, ξέρεις, αυτή η κουβέντα με τα τηλεοπτικά. Είχε και αρκετό ρεπορτάζ αυτή την εβδομάδα με την ιστορία αυτή με την Per Capita, μια εταιρεία που έχει συστήσει, πώς το λένε, είναι από τη μία πλευρά ο Γιάννης Μαρινέκης, από την άλλη είναι η πλατφόρμα που φέρνει τον επόμενο μήνα ο Γιάννης Αλαφούζος και είχε και πολλή φασαρία στη Λίγκα και συμβαίνουν διάφορα. Άνοιξε ξανά μετά από πάρα πολλά χρόνια και μια κουβέντα για κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων στο πρωτάθλημα, που είναι πάντα έτσι ενδιαφέρουσα. Και εκεί συνειδητοποιείς ότι θέλουμε να κάνουμε βήματα προς τα εμπρός. Σε ενδιαφέρουν, ας πούμε, αυτό που λέμε sports business, αλλά την ίδια στιγμή δεν είσαι σε θέση να τις αντιληφθείς.

0: Να πούμε λίγο ζευγάρια, είναι νωρίς τώρα, 5 παρά παίζει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Το βράδυ είναι στις 8 ή στις 9 παίζει ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ.
1: Στις
0: 9. Αύριο ο τελικός λέει θα αλλάξει η ώρα. Ναι. Ήταν να γίνει 9 και θα γίνει 8 νομίζω, κάτι τέτοιο. Ούτως ώστε.
1: Α, γιατί παίζει το ποδόσφαιρο.
0: Μήπως και εδώ με την εθνική ομάδα, ναι, η οποία αντιμετωπίζει την Γερμανία του Κλοπ. Θα σε πάω μια πολύ μέχρι εκεί. Όχι σήμερα, αύριο θα σε πάω.
1: Ναι.
0: Και εκεί έχει μια ωραία συζήτηση. Σε γενικές γραμμές όμως. Θα ήθελα λίγο να μείνουμε σε αυτό και θέλω και την άποψή σου, γιατί είσαι καταστροφέας του ελληνικού βόλεϊ. Τα έχουμε πει ξανά και ξανά και ξανά.
1: Ναι.
0: Δεν θα πρέπει, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουν όλοι αυτοί οι εμπλεκόμενοι ότι μιλάμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα βιομηχανία, σχεδόν μονοπόλιο. Τα αθλητικά είναι μονοπόλιο. Και ότι πρέπει να μην ανεβαίνουν μόνο οι τιμές των εισιτηρίων, αλλά να ανεβαίνει και το, πώς να σου πω, και το προϊόν. Και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται.
1: Και με μπέρδεψε τώρα. Μιλάς για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ, για ποιο πράγμα μιλάς.
0: Μιλάω γενικά για αυτό που λέμε σήμερα αθλητικές εταιρείες, γιατί ανώνυμες αθλητικές εταιρείες είναι, οι οποίες σου λένε, είδες τις τιμές του Παναθηναϊκού με την παρήτα εισιτήρια.
1: Όχι.
0: Γενικώς έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Βεβαίως το ΆΚΑ, για να είμαστε δίκαιοι, είναι και ένα γήπεδο πλέον το οποίο είναι.
1: Απολαμβάνει.
0: Στολίδι, ναι. Πραγματικά δηλαδή. Εγώ το είδα στο Final Four, δεν το είχα δει. Απίθανο. Ήταν πάντα ένα ωραίο γήπεδο το ΆΚΑ. Η παρέμβαση του Παναθηναϊκού και τα χρήματα που έχει ρίξει το έχει μετατρέψει σε κάτι το οποίο είναι αυτή τη στιγμή μοναδικό στα μέρη μας. Φτιάχνει ένα αντίστοιχο Ολυμπιακός πια στο ΣΕΦ. Και γενικώς είμαστε σε μια διαδικασία που δημιουργούνται γήπεδα.
1: Και το ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο ετοιμάζεται.
0: Καλά, το Παναθηναϊκός είναι κυρίως εδώ τώρα. Ότι στο τέλος της χρονιάς θα έχουμε το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο
1: ποδόσφαιρο. Βοτανικό.
0: Εκκρεμεί αυτή η απόφαση της κυβέρνησης στο προφανές απέναντι για να γίνει η επένδυση του Ολυμπιακού. Και ο Ολυμπιακός είπε ότι από το επόμενο καλοκαίρι θέλω να φτιάξω γήπεδο και θα δαπανίσω 250 εκατομμύρια.
1: Αρκεί να βγει
0: και
1: η απόφαση.
0: Ιστορία με τον ΠΑΟΚ. Καλά, θα βγει μόνο αργά. Γρήγορα δεν νομίζετε. Δεν είναι και κάτι παράλογο αυτό που ζητάει.
1: Θα μπορούσε να βγει όμως και το Μάιο φέτος.
0: Η μετακίνηση του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ θα γίνει την επόμενη σεζόν. Οπότε η σεζόν θα τελειώσει, θα τον βρει στο Καραϊσκάκι. Είτε γίνει τώρα είτε γίνει λίγο αργότερα, δεν νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν ξέρω πολιτικά και επικοινωνιακά αν σου λέει κάτι. Στην ουσία του πράγματος, αν ξεκινήσει ο Ολυμπιακός να κάνει έργα, θα τα κάνει το Μάη.
1: Μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα.
0: Ναι. Οι μελέτες έχουν γίνει, όλα έτοιμα είναι. Απλά θα ήταν καλό.
1: Για να δύο. Να μην πέσει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ.
0: Αυτό μα δεν θα φύγει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, αν έμπαινε φέτος ο Ολυμπιακός. Αν ξεκινούσαν τα έργα.
0: Συζητήθηκε φέτος και δεν προέκυψε. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, ναι, καλύτερα. Μπορείς να το πεις και καλύτερα.
1: Καλύτερα. Θα έχει ο Ολυμπιακός στο ΆΚΑ, θα χτίζεται το Καραϊσκάκι.
0: Ναι, και οκ, okay, θα είναι μια χαρά όλο αυτό το πράγμα και θα έχει μετακινηθεί και ο Παναθηναϊκός στο καινούργιο γήπεδο. Λέω ότι αυτό που ζητάει ο Ολυμπιακός, να θυμίσουμε ότι είναι ουσιαστικά ένα δικαίωμα να ψηλώσει λίγο την εγκατάσταση. Δηλαδή ζητάει 5-10 μέτρα παραπάνω, ας πούμε, να μπορεί να φτάσει το νέο του γήπεδο.
1: Ο συντελεστής δόμησης είναι χαμηλός στον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Πρέπει να εξαιρεθεί αυτό και όπως είπαν και πρόσφατα σε συνέντευξη τύπου, ο πύργος στο ελληνικό.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, δίπλα τώρα. Ναι. Δεν ξέρω, εσύ το βλέπεις από το σπίτι σου.
1: Ποιο, τον πύργο.
0: Υπάρχει κάποιο σπίτι που δεν βλέπει τον πύργο των Αθηνών.
1: Εγώ δεν τον βλέπω. Δεν φαίνεται.
0: Είσαι από την άλλη πλευρά. Οποιοδήποτε έχει πρόσβαση και κοιτάζει λίγο. Το βλέπει από παντού πια.
1: Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση, είχα καιρό να κατεβώ προς την Γλυφάδα. Κατέβηκα προς την Γλυφάδα και αριστερά και δεξιά χτίζονται εκατοντάδες σπίτια.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιο θα μπει εκεί μέσα.
0: Έλαντε. Θα δούμε. Και δεν είναι μόνο σπίτια. Χτίζονται και άλλα πράγματα. Εγώ είδα και ένα καζίνο ότι διαφημίζουν και διάφορα πράγματα.
1: Πάντα γίνεται και καινούργια πόλη γίνεται.
0: Δημιουργείται μια νέα συνθήκη.
1: Ποιο τα χτίζει αυτά, ξέρει.
0: Ο Δημακόπουλος.
1: Εσύ, μπράβο.
0: Ο Άγγελος ο Δημακόπουλος.
1: Το θέλει. Μια γκαρσονιέρα
0: θα πάρει.
1: Ναι, ρε.
0: Ψηλά όμως.
1: Ναι, ψηλά.
0: Στον πύργο τι θες ή άλλο.
1: Πύργο πουλήθηκαν όλα.
0: Α, δεν προλάβαμε.
1: Όχι, τίποτα.
0: Ένα απέναντι από τον πύργο.
1: Απέναντι από τον πύργο. Προς τη θάλασσα όμως, έτσι.
0: Ναι, ναι. Εντάξει. Και από εδώ θα το βρούμε. Ευαγγέλιο Δημακόπουλο, Real Estate. Αν χρειαστείτε κάτι, 34-16-10 εδώ είναι. Τον Ιχολύπτη παριστάνει. Ότι
1: για χόμπι το κάνει, για χόμπι.
0: Τον ελεύθερο χρόνο του, ρε παιδί μου. Τι κάνει, τον ελεύθερο χρόνο σου.
1: Είναι πάνω από 2.000 σπίτια.
0: Ο Δημακόπουλο.
1: Ναι.
0: Αλήθεια λε. Κανόνισε να τον απαγάγει κανεί να το έχουμε βάλει στη συνείδησή μα. Λοιπόν, τι λέγαμε, για το, όλη αυτή τη διαδικασία του sports business,
1: ναι,
0: το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να το κατανοήσουμε. Α, το βάρος στη συνείδησή μας. Λοιπόν, τι λέγαμε, για το, όλη αυτή τη διαδικασία του sports business,
1: ναι,
0: το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να το

0: Γιουτίνοφ είναι εκτός.
1: Όχι τόσο, έχει δει αποτραυματισμό.
0: Βασικά θέλει να τον κρατήσει για τον τελικό, αν περάσει ο Ολυμπιακός.
1: Αυτό φαίνεται, ναι.
0: Γιατί αγωνίστηκε 9 λεπτά μόνο με την Μπασκόνια. Ο Τάιρικ Τζόνς είναι τιμωρημένος, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Και η εξάδα του Ολυμπιακού είναι Μακιντάιρ, Μοντέρο, Φουρνιέ, Γουόρτ, Ντιαή. Εδώ πάλι και Ντόντα Χολ. Εδώ τον προφέρουν στο μπάσκετ Ντιαή. Τον άλλον στο ποδόσφαιρο τον προφέρουν Ντιαγέ.
1: Υπάρχει λύση. Τον ρωτάς, λες πώς σε λένε, λέει, με λένε Θανάση. Ναι. Και λες, τον λένε Θανάση. Έχει πει ο άνθρωπος, τον λένε Enjoy για την ακρίβεια. Επειδή το έχω ακούσει σε ένα βιντεάκι. Enjoy λέγεται. Όπως και να έχει, ξαφνικά ο Ολυμπιακός των τριών σέντερ για άλλη μια φορά βρίσκεται με έναν.
0: Με ένα, ε.
1: Σου θυμίζω ότι έγινε και στο κύπελο πέρσι αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάπως έτσι. Ήταν όταν είχε χτυπήσει ο Μιλωτρίνος, είχε σπάσει το δάχτυλο, τι είχε γίνει, θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή η ιστορία του Τζόνς προφανώς θα τον καταδιώκει και εκείνον και τον Αν. Έρχονται εκεί δυο τιμωρημένοι, λοιπόν, με την ίδια φορά.
0: Πάμε.
1: Θα πρέπει ο Ολυμπιακός σήμερα να κάνει τη δουλειά με ένα σέντερ. Βεβαίως, να σου πω την αλήθεια, ο Χόλ έχει ξεκινήσει καλύτερα και από τους τρεις,
0: ναι,
1: σε αυτή την αφετηρία. Φαντάζομαι ότι ο Εντζάι θα παίξει και αυτό σε ένα κομμάτι σαν πεντάρι. Θα είναι μια συνθήκη τέτοιου τύπου που θα απασχολήσει στον ημιτελικό. Υποθέτω ότι ο Μιλουτίνοφ θα είναι έτοιμος να παίξει κανονικά την Κυριακή.
0: Λοιπόν. Να πάμε στον ΠΑΟΚ.
1: Να πάμε στον ΠΑΟΚ.
0: Ο Τρινκέρι απόψε ποιον έβγαλε. Α, και τον Μπριν Ταϊρή. Τον έχει και αυτόν. Mm-hmm. Δηλαδή Ταϊρή, Όσμαν, Αλεξάνδερ, Χάτζινς, Φώστερ και Μουρ. Αυτοί είναι οι ξένοι του ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα. Δεν τους ξέρω πολύ καλά. Δεν
0: ούτε
1: έχω
0: εγώ τους ξέρω. Θα τους δούμε σήμερα.
1: Δεν έχω πολύ άποψη. Να σου πω την αλήθεια, εγώ περιμένω αρκετά με περιέργεια. Τον Παναθηναϊκό τον είπες.
0: Δεν τον είπα, τον έχεις μπροστά σου.
1: Είναι ο Φρανσίσκο, ο Μπαντιό, ο Λεσόρ, ο Γιαμπουζελέ, ο Μπόγκα και ο Χουάντσο. Αυτή θα είναι η εξάδα. Σημαίνει ότι ήμουν έξω Γκραντ στην πραγματικότητα. Δηλαδή, αν αφήσει
0: τους τραυματίες
1: και τον
0: άλλον
1: τιμωρημένο. Ναι. Επέλεξε να έχει έναν παραπάνω ψηλό, γιατί τα ρεπορτάζ χθες έλεγαν ότι ο επικρατέστερος να μείνει έξω είναι ο Χουάντσο. Παρά τα αυτά, τους βάζει όλους. Δηλαδή και τον Λεσόρ και τον Γιαμπουζελέ και τον Χουάντσο. Επενδύει στην front line του για αυτό τον ημιτελικό. Έχουν δικαίωμα αύριο να τους αλλάξουν πάλι, έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: έχει
0: ναι.
1: σημασία αυτό.
0: Να πούμε και τη ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Derrick Williams, Greg Brown. Α, δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Derrick Williams, Greg Brown και Kisson Fizel. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία απόκτησης ελληνικού διαβατηρίου από τον Λούκας Λεκαβίτσιους. Και η εξάδα των ξένων είναι Bartley, Λεκαβίτσιους, Joseph, Νόλεϊ, Ερτέλ. Πρεμιέρα Ερτέλ, έτσι. Mm-hmm. Και Πίκνεϊ.
1: Ναι. Εντάξει, ο Ερτέλ τώρα είναι, αν πραγματικά είναι σε ένα επίπεδο 50-60%, θα έχουμε έναν ακόμη πολύ σπουδαίο στα λιμέρια μας. Λοιπόν, θα τα δεις τα μπασκετάκια.
0: Θα τα δω, ναι.
1: Θα τα δεις. Έχεις να μου πεις κάτι για τις πρεμιέρες των δύο ομάδων στη EuroLeague. Είδες κάτι ή ήσουν και εσύ στο ζάπινγκ?
0: Στο ζάπινγκ ήμουν, αλλά εντάξει, και ο Ολυμπιακός, αφού ξεπέρασε το αρχικό σοκ έτσι στα 6 τρίποντα της Μπασκόνια, μετά έβαλε μπρος και καθάρισε το παιχνίδι και πέτυχε, μάλιστα από ό,τι διάβασα, και το μεγαλύτερο σκορ στην ιστορία της Ευρωλίγκα, δικό του σκορ.
1: 106 πόντι.
0: 106, ναι.
1: Ναι, βεβαίως, για να είμαστε δίκαιοι, η Μπασκόνια έπαιξε χωρίς ψηλό. Mm. Εκείνη, ο Φαρίντι ήταν μόνο που ήταν πέρσι στον Παναθηναϊκό, δεν είχε άλλον. Πήρε τον Άλεξ Λέν από το NBA και στις δύο μέρες κατάλαβαν ότι υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα και τον έστειλαν πίσω, ας πούμε. Οπότε ήταν ουσιαστικά χωρίς ψηλό, άρα ο συντελεστής της δυσκολίας δεν ήταν τόσο μεγάλος. Δεν θέλω να υποτιμήσω την νίκη του Ολυμπιακού. Απλά λέω ότι η Μπασκόνια ακόμα δεν είναι ακριβώς μια ολοκληρωμένη ομάδα. Από την άλλη, δεν μπορείς να παραβλέψεις την ευκολία που μια ομάδα πλέον σε αυτή την νέα αγωνιστική της βερσιόν, γιατί ο Ολυμπιακός έχει ουσιαστικές διαφορές σε σχέση με τα προηγούμενα. Δεν ξέρω γιατί το θεωρούν τόσο απλό το να φύγει ένας ολόκληρος κορμός. Ξέρεις, έφυγε μια πεντάδα, κανονική πεντάδα, πενταετίας, που ήταν εκεί και ήταν αποδυτήρια, ήταν βάση σοβαρή.
0: Ναι.
1: Για μένα ο Γόκαπ, ο Λαρετζάκης, ο Μακίσικ, ο Πίτερς και ο Φαλ, μια πεντάδα Ευρωλίγκας δηλαδή, θα μπορούσαν να είναι εύκολα.
0: Εύκολα.
1: Δεν είναι εύκολο να αντικατασταθούν. Και δεν είναι μόνο το πόσο παίζουν, η νοοτροπία τους, η παρουσία τους στην ομάδα.
0: Και να προσαρμοστούν και οι νέοι και όλα τα σχετικά.
1: Δεν είναι εύκολο λοιπόν να βγάλεις πέντε τέτοιους τύπους που ήταν μήνυμο ο καθένας πέντε χρόνια για να φέρεις πέντε άλλους. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός μου άρεσε πάρα πολύ ότι ο. Εντάξει, τώρα ο Μπράντοβιτς, ό,τι και να λες για τον Μπράντοβιτς είναι. Εμφάνισε το Ματζούκα, τον είχαμε ξεχάσει το Ματζούκα. Νομίζαμε ότι δεν υπάρχει παίκτη Ματζούκα.
0: Τον είχε από πρόπερση, μου φαίνεται.
1: Τον έχει πολύ καιρό. Ναι. Είναι το παιδί εκείνο από τον Προμηθέα, ναι, ολόκληρη ιστορία. Δεν έπαιξε ποτέ με τον Αταμάν. Έφυγε πέρσι, πήγε στα κολέγια, 23 χρονών. Ματζούκας είναι κεφάλαιο για το ελληνικό μπάσκετ. Φοβερά ταλαντούχος και ξέρει.

0: Είναι από εκείνους ψηλούς που σοτάρουν. Έχει αυτή τη.
1: Ναι.
0: Θύμισε ο Μπράντοβιτς ότι ξέρετε κάτι, εγώ έφτιαχνα εκείνες τις ομάδες με Έλληνες κλπ. Κλπ. Μοίρασε πάρα πολύ ωραία το χρόνο στη δεκάδα που χρησιμοποίησε. Έχουν παίξει όλοι από 17 μέχρι 23 λεπτά. Έχει παίξει, ας πούμε, 20 λεπτά ο Καλαϊτζάκης. Επίσης θεωρώ ότι θα παίξει πολύ με τον Μπράντοβιτς. Έχει παίξει 18-19 λεπτά ο Μίτογλου. Έπαιξε 23 λεπτά ο Μαντζούκας. Δείχνει ότι τον απασχολεί να βάλει αυτό το στοιχείο, το local, που είναι βασικό χαρακτηριστικό των ομάδων.
1: Κάτι έκανε και ο Ολυμπιακός όμως, αλλά στα φιλικά παιχνίδια, σε κάτι τουρνουά.
0: Τι εννοείς?
1: Παίξαν 2-3 Έλληνες, Καραγιάννης.
0: Τους έχει πάρει, ναι. Μα δεν είναι παιδιά που είναι μικρά. Τους έχει πάρει.
1: Και εθνική ομάδα έπαιζε.
0: Και προσπαθεί να αλλάξει και εκείνος, γιατί έχει αυτή τη λεπτομέρεια που θέλουν να την αλλάξουν οι ομάδες με τους Έλληνες στα ρόστερ και τον Πιλιώνα πήρε. Απλά ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα πιο. Πώς να το πω. Πιο κατασκευασμένη σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Και όταν έχεις τον ίδιο προπονητή, είναι δύσκολο να αλλάξει η σειρά του rotation.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έλα, πήρα το λεμονίδι από το 10ο, τον κάνω 6ο. Προπονητής έχει καταλήξει σε ένα συμπέρασμα για αυτούς που έχει. Όταν αλλάζει ένας προπονητής, μπορεί να πει: τον έχω αδικήσει το λεμονίδι ή μου ταιριάζει καλύτερα και μπορώ να τον φέρω πιο μπροστά στις επιλογές μου.
1: Θα κάνω ένα.
0: Εγώ δεν σε έχω αδικήσει. Μια χαρά σου.
1: Ένα σάλτο.
0: Για κάνε.
1: Και βάζω ότι ο καινούριος προπονητής του Ολυμπιακού υπολογίζει το Γιαζίτζη.
0: Πώς να τον υπολογίζει, ρε φίλε,
1: όταν επιστρέψει.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν είχατε τι να γράψετε.
0: Εγώ υπολογίζω το καλοκαίρι στη θάλασσα.
1: Δεν είχατε τι να γράψετε, κάτι έπρεπε να γράψετε.
0: Όχι, δεν το έγραψα εγώ. Αλλά θέλω να σκέφτεσαι πρακτικά. Έπαθε την άνοιξη, τον τρίτο χιαστό τη καριέρα του Γιαζίτζη.
1: Ανήκει ακόμα στον Ολυμπιακό.
0: Και όχι μόνο ανήκει, έχει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο.
1: Και πληρώνεται κανονικά.
0: Είναι και στο πικ που είναι η τρίτη χρονιά του συμβολέου. Πολύ άτυχο, βεβαίω, να ξέρει, είναι ένα κύριο.
1: Κύριο.
0: Από τα πολύ καλά παιδιά τη ομάδα. Δεν του τέριαζε το με την Λίμπαρ. Αυτό το δεν πιέζω, δεν μαρκάρω, δεν βάζει τέτοια δεκάρια. Βλέπει τώρα και με το Φορτούνι που του κάνει. Στην άκρη τον έστειλε. Ήρθε από έναν χιαστό στη Λίλ. Με το που ήρθε την πάτησε, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Και τώρα είναι ο τρίτος χιαστός. Μακάρι το παιδί να παίξει 10 χρόνια. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να παίξει ποδόσφαιρο μετά από τρεις χιαστούς.
1: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
0: Πάμε και επιστρέφουμε σε λίγο να τα πούμε όλα.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Κωνσταντίνα Πλαστήρα. Τραγικός είναι ο επίλογος από την έκρηξη στην Πλάκα, καθώς εντοπίστηκαν οι σωροί και των 6 αγνοωμένων. Λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, οι διασώστες εντόπισαν και τις 2 τελευταίες σωρούς. Νωρίτερα είχαν ανασύρει από τα συντρίμμια μία γυναίκα και έναν άντρα. Πρώτη τα ξημερώματα εντοπίστηκε η σωρός μιας γυναίκας, ενώ λίγες ώρες αργότερα ανασύρθηκε και η σωρός ενός άντρα. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο σημείο προκειμένου να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη και να εξακριβώσει τα αίτια της τραγωδίας. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των αρχών, η έκρηξη που προκάλεσε την κατάρρευση του κτηρίου πιθανότατα οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου. Σε ασφαλές και προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες σημείο περίπου 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά του λιμανιού της Τίνου έχει ρημουλκηθεί το φορτηγό χηματαγωγό Blue Carrier 2 μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον γκαράζ του. Η εικόνα του πλοίου είναι σημαντικά βελτιωμένη σε σχέση με χθες, ενώ από την εξωτερική εικόνα δεν διακρίνεται αυτή τη στιγμή ενεργή εστία φωτιάς. Ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει καπνός και η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη. Το νέο σχέδιο που πρότεινε η Ταχεράνη σχετικά με το εκ νέου άνοιγμα των στενών του ορμού σε 7 ημέρες αναπτύχθηκε σε συντονισμό με τον ανώτατο ηγέτη και θα υλοποιηθεί χωρίς πρόβλημα στην περίπτωση που συμφωνήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, διαβεβαίωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν το Ιρανικό σχέδιο και τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, θα κάνουμε το ίδιο και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα προς αυτήν την κατεύθυνση, συμπλήρωσε. Στη Γαλλία περίπου 600.000 πιστοί αναμένεται να είναι παρόντες στη λειτουργία που θα πραγματοποιηθεί χωροστατούντος του Πάπα στο κέντρο του Παρισιού το απόγευμα. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια και ένα σημαντικό τμήμα του κέντρου της γαλλικής πρωτεύουσας είναι αποκλεισμένο για όσους δεν έχουν ήδη προμηθευτεί τις σχετικές άδειες εισόδου. Σε εξέλιξη το 44ο Σπάρταθλον που ξεκίνησε σήμερα στις 7 το πρωί κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης με τη συμμετοχή περισσότερων από 400 δρομέων οι οποίοι καλούνται να διανύσουν μια διαδρομή 245 χιλιόμετρων. Ο τερματισμός θα πραγματοποιηθεί αύριο στη Σπάρτη. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο ο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες σήμερα στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα, ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 7 μποφόρ. Στην Αττική πρόσκαιρες βροχές με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Μικρόφωνο και πάλι στους Διονύση Δελή και Στέφανο Λεμονίδη.
2: Αθήνα 984, στους 98,3.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Αθήνα 984.

0: Τρεις δέσαμε, 8 λεπτά μετά. Τρεις συντονισμένοι στην Αθήνα 94. Και σε Sport City, πράξη δεύτερη, προσαρμοσμένη έτσι στις ανάγκες των καιρών, κουβεντιάζοντας κυρίως για μπάσκετ, για το Super Cup που έρχεται σε μια ώρα και κάτι, στο γήπεδο του Περιστερίου, το κλειστό, αλλά και για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας που πέρασε. Το ξέρεις ότι έρχεται η διαβολοβδομάδα.
1: Ναι,
0: μπαίνει φουριόζα η Ευρωλίγκα. Ναι, μα είναι πάρα πολλά τα μάτς πλέον, δεν είναι. Ναι. Ολυμπιακός πηγαίνει να παίξει στις 29
1: Ζαλγύρης,
0: στο Κάουνας με τη Ζαλγύρης. 29 είναι την Τρίτη. Πανάκος παίζει την επόμενη μέρα. Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει με 3 εκτός. Το έχει ζητήσει.
1: Λόγω του γηπέδου.
0: Ο Πανάκος ξεκινάει με 3 εντός. Και μάλιστα συνεχίζει τα γαλλικά, καθώς μετά την Παρή φιλοξενεί την Βιλερμπάν το βράδυ της Τετάρτης. Οι Πειραιώτες έπειτα κάνουν μια στάση στον Ιταλικό Βορρά, στην Μπολόνια. Αντιμετωπίζουν την Βίρτους, πρώτη του μήνα. Που θα πει Πέμπτη.
1: Άρα θα πάνε κατευθείαν λίγο.
0: Καλά, προφανώς κατευθείαν θα πάνε. Και την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τη διαδικασία του εντός έδρας, φιλοξενώντας την Μακάμπη 9 και 4. Άρα λοιπόν, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη,
1: έχει
0: Παρασκευή. Θα έχουμε μπάσκετ, θα έχουμε και ποδόσφαιρο μεσοβδόματα. Την εθνική ομάδα πάει Θεσσαλονίκη να παίξει δύο καλά παιχνίδια και εκείνη. Άρα λοιπόν, παράπονο μην έχεις κανένα. Άλλαξε αυτό το format του Nations League. Γενικώς διαπιστώνεις μια, πώς να το πω, μια προσπάθεια ανθρώπων να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις και να σχηματίσουν νέο format.
1: Και ποιο είναι το καινούριο?
0: Το καινούριο είναι ότι οι διακοπές πλέον είναι των 20 ημερών. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Θα ξαναπαίξουμε ποδόσφαιρο στις 10 Οκτώβρη σε επίπεδο συλλόγων. Δηλαδή τελείωσε μια εβδομάδα τώρα και το επόμενο Σαββατοκύριακο τίποτα δεν θα έχει. Το μεθ επόμενο γυρίζουμε και μάλιστα γυρίζουμε Κυριακή 11 του μήνα
1: Ολυμπιακός
0: με Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα γίνει λοιπόν αυτό το πρώτο set αναμετρήσεων του Nations League. Είναι 6 αγωνιστικές για κάθε μικρό όμιλο. Θα γίνουν τα πρώτα 4 παιχνίδια μαζεμένα.
1: 1, 2, 3, 4, 6 είναι όλα.
0: Ναι, δηλαδή θα γίνουν όλες και όλες δύο διακοπές για αυτή την ιστορία. Στις προηγούμενες συνθήκες οι διακοπές ήταν 3. Ναι. 2 και 2 και 2 γινόντουσαν τα παιχνίδια. Ήρθε ο Γιούργεν Κλοπ. Επιτέλους ήρθε ο Γιούργεν Κλοπ. Και έφερε μια πολύ ενδιαφέρουσα νέα ιδέα. Θα τον αντιμετωπίσουμε κιόλας αύριο. Ξέρεις τι έκανε ο Κλοπ στην Γερμανία?
1: Για πες.
0: Εκτός το ότι τους έχει αλλάξει τα πάντα, γίνεται χαμός στη Γερμανία. Όλοι συζητούν για τον Κλοπ. Ο Κλοπ προηγούμενη δεκαετία ήταν ο μοναδικός, λέει, που αντιμετώπιζε σε δημοφιλία τη Μέρκελ στις δημοσκοπήσεις στη Γερμανία. Δηλαδή,
1: τώρα θα την
0: ο αντίπαλος ήταν καλά, η Μέρκελ τελείωσε. Ναι. Θέλω να σου πω όμως πόσο αγαπητός είναι. Λοιπόν, εμφάνισε μια ιδέα που λέει: εγώ θα έχω δύο εθνικές ομάδες, δεν θα έχω μία. Κάλεσε 44 ποδοσφαιριστές. Έχει φτιάξει δύο γκρουπ. Το ένα γκρουπ θα παίξει στα πρώτα δύο παιχνίδια, το άλλο γκρουπ θα παίξει στα επόμενα. Προσπαθεί να τους εντάξει, το αντιμετωπίζει ως προετοιμασία αυτό το Nation League, δεν του λέει κάτι. Προσπαθεί να σχηματίσει μέσα από αυτό. Του ελάτε να σας δώσω μια ευκαιρία. Ελάτε να δημιουργήσω μια νέα βάση. Να είσαστε όλοι στο κόλπο της εθνικής.
1: Είναι τεροβαρή τα γκρουπ ή πήρε 11 καλούς και 11 καλούς?
0: Δεν έχει. Είναι 22 και 22 και είναι δύο κανονικές ομάδες σχηματισμένες. Ελάτε να δουλέψουμε μαζί τους. Πήρε τα κινητά. Τέρμα τα κινητά στην εθνική ομάδα. Τέρμα η άνεση του μένω σε ξενοδοχείο, αθλητικό κέντρο. Κατεβαίνω τι ώρα θέλω να φάω κι αυτά. Τα τρώμε όλοι μαζί. Έχει ένα old school αυτά τα ωραία του Κλοπ. Ο Κλοπ είναι από τους τύπους που οι ποδοσφαιριστές λένε να πέσω στη φωτιά.
1: Ναι.
0: Που έχουν συνεργαστεί μαζί του. Προσπαθεί λοιπόν να θέσει τις βάσεις. Η Γερμανία έρχεται από ιστορικό χαμηλό. Η ομάδα εκείνη που πήρε το Μουντιάλ του 2014. Λέμε εμείς τώρα, έχουμε να παίξουμε Μουντιάλ από το 2014. Πολύ ωραία. Εμείς είμαστε η Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Η Γερμανία από το 2014 και μετά έχουν καταποντιστεί. Δεν έχουν τίποτα. Με το ζόρι φτάνουν σε διοργανώσεις. Είναι σαν να είναι μια άλλη εποχή στο ποδοσφαιρό τους.
1: Σαν να μην είναι η Γερμανία.
0: Ακριβώς. Και εξού και ρίξανε το βαρύ χαρτί και τον ψήσανε και του είπαν εσύ που δεν θες να ξαναδουλέψεις.
1: Που είπε εγώ σταμάτησα, καλές διακοπές και τέτοια.
0: Αλήθεια είναι, μα δεν θα το. Μόνο γιατί το ζήτησε η Γερμανία γύρισε. Να είναι βέβαιος. Είχε συμφωνήσει με τη Red Bull και ήταν ο γενικός διευθυντής αυτού του γκρουπ των ομάδων που υπάρχουν στη Νέα Υόρκη, στη Βραζιλία, στην Αυστρία, στη Γερμανία, όλες αυτές, η Σάλτσμπουργκ κλπ. Δεν τον ενδιέφερε να ξανακάνει τον προπονητή. Το κάνει μόνο και μόνο γι' αυτό. Έφερε λοιπόν μια καινούργια ιδέα. Αυτή την ιδέα του διευρύνω τη βάση.
1: Έχει και βάση όμως, έτσι. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε, να βάλουμε 44 ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, μπορούμε όμως να κάνουμε 30.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να σου πω μια αδικία.
1: Ναι.
0: Το συζητούσα και προχθές. Δεν μπορεί να μην παίζει ο Μπουχαλάκης στην εθνική ομάδα. Αυτή τη στιγμή ο Μπουχαλάκης είναι ο καλύτερος Έλληνας του πρωταθλήματος. Παίζει σε μια θέση που δεν έχουμε πέραν του Κουρμπέλη τίποτα.
1: Ναι.
0: Ο Κουρμπέλης ήταν πάρα πολύ καλός με, με τη Σερβία. Αλλά στη φόρμα του ο Μπουχαλάκης είναι πιο μπροστά από τον Κουρμπέλη. Παρότι τα χαρακτηριστικά του είναι λιγάκι διαφορετικά. Και τέλος πάντων, όχι βγάλε τον Κουρμπέλη να φέρει τον Μπουχαλάκη. Βάλτε του δύο.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να καλέσει 23-24, κάλεσε 30 να του έχει κοντά. Αφού γίνεται ένα ωραίο break 20 ημερών, δώσε το δικαίωμα σε πολλούς να νιώσουν εθνική ομάδα, να ταυτιστούν σε παιδιά τα οποία δεν έχουν ρυθμό, αλλά του πιστεύει. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι πολύ φαν. Αλλά ο Μπακασέτας έχει μια τεράστια προσφορά στην εθνική ομάδα.
1: Ναι, αλλά δεν
0: είχε το παιδί ένα κακό λέει. Καλοκαίρι, και άμα τον καλούσε, δεν γινόταν.
1: Όχι.
0: Ας μην έπαιζε.
1: Όχι, εντάξει, δεν συμφωνώ.
0: Εγώ τον άκουσα να παραπονιέται μέσα από την εβδομάδα.
1: Ο Μπακασέτας.
0: Ναι. Θα ήθελα, παραλαμβάνω, δεν είναι ποδοσφαιρικά, δεν μου λέει κάτι η περίπτωση του Μπακασέτα. Θεωρώ ότι είναι άλλα παιδιά που θα πρέπει να παίζουν στην εθνική. Είναι ο αρχηγός εθνικής όμως.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά τόσο.
0: Είχε ένα κακό καλοκαίρι. Ναι. Ο μεγάλος Ρεχάγκελ τους έπαιρνε χωρίς ομάδες. Υπήρχε μια περίοδος που δεν είχε ομάδα Μπασινάς. Δεν είχε ομάδα, ξέρω εγώ, ο Χαριστέας. Τους είχε εκεί μαζί.
1: Ναι, αλλά ο Γιωβάνοβιτς έβαζε να παίζει ο Μπακασέτας και δεν παίζαν οι άλλοι. Ο Καρέτσας, ο.
0: Δεν μιλάω γι' αυτό, Με ακούς. Ναι. Λέω να είσαι εκεί. Διεύρυνε τη βάση τους 24-23, κάτους 30 και τα παιδιά τα οποία ούτως ή άλλως τα εκτιμάς και κάποια στιγμή θα τα χρησιμοποιήσεις, έχετε κοντά στην ομάδα. Αυτό είπα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν έχω καμία αιχμή σε όλο αυτό. Ούτε λέω ότι πρέπει ο Μπακασέτας να παίζει χωρίς να παίζει την ομάδα. Τώρα πήγε στο Αποέλ. Απλά θα μπορούσε να έχει αυτή την διευρυμένη κατάσταση. Κατά τα λοιπά, θέλω να σου πω δύο πραγματάκια για την εθνική. Δεν θυμάμαι ποτέ στην ιστορία, είσαι μεγαλύτερος, έχεις δει και καλύτερες φουρνιές. Έχεις και μια εικόνα από την ομάδα του 70 που ήταν εξωφρενική. Έφυγε αυτό το πράγμα το επιθετικό, δηλαδή προχθές η Ελλάδα στο ποδόσφαιρο των 16 ποδοσφαιριστών. Πρόσεξε, έχει διαφορά, δεν παίζουν 13 πια, 11 και 2 ή 14, 11 και 3. Στο ίδιο match. Ότι στραβώνει από νωρίς, αλλά το νιώθει καλά. Μπορεί στο δεύτερο ημίχρονο και αποσύρει μια επίθεση και φέρνει μια άλλη.
1: Ναι.
0: Και ποια είναι η άλλη επίθεση, είναι αντί του Παυλίδη ο Ιωαννίδης, αντί του Κοστούλα ο Τετέ, πώς το λένε το παιδί, και αντί του Καρέτσα ο Δουβίκας.
1: Ναι.
0: Και μένει ως συνδετικός κρίκος ο Τζόλης. Και σκέψει ότι σε αυτή την ομάδα θα μπορούσε να είναι υγιής και να είναι εκεί και ο Κωνσταντέλιας.
1: Ναι.
0: Ξαφνικά το επιθετικό ταλέντο που έχει η Ελλάδα. Δεν το έχουν top χώρες. Και δεν είναι ένας, δύο, τρεις καλοί. Είναι πάρα πολύ καλοί. Ο Δουβίκας κάνει μυθικά πράγματα στην Ιταλία με την Κόμο.
1: Ναι, ναι.
0: Η Κόμο είναι η πιο πολύ συζητημένη ομάδα της Serie A τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ο Δε Φάμπεργκας αναμένεται να είναι ο επόμενος μεγάλος προπονητής μετά τον Γκουαρδιόλα. Δηλαδή ήδη συζητάνε πώς θα ενταχθεί στην Μπαρτσελόνα ή κλπ. Θέλω να σου πω ότι έχεις τόσο ταλέντο. Που ψαρώνεις. Λες, φίλε, θα μπορούσε να είμαι, ξέρω εγώ. Κάτι που δεν ήμουν ποτέ. Δεν πρόλαβα εγώ την ομάδα του Παπαϊωάννου και του Σιδέρη.
1: Έπαιζε Δωμάζος, Παπαϊωάννου, Σιδέρη, Κούδας.
0: Ναι, δεν το
1: θα βάλω και το Χάιτα μέσα. Λευτεράκης, Μποτίνος, Δέδες, Σαράφης. Ήταν ομαδάρα κι αυτή. Αλλά τότε πηγαίναν 16 ομάδες όλο και όλο στο Μουντιάλ.
0: Σου επαναλαμβάνω, δεν παίζανε 16 ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Παίζανε 11 και έμπαινε και ένας τότε.
1: Ένας.
0: Εδώ μιλάμε για μια κατάσταση που μπορείς να το κάνεις ατού σου αυτό. Δηλαδή να παίζουν 60 λεπτά κάποιοι και μισή ώρα να φέρνεις, να κρατάς την ίδια ένταση και να έχεις την ίδια ποιότητα και να μπορείς να μην χάνεις πράγματα, που είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο που θέλω να σου πω είναι ότι η μοναδική ανορθογραφία που έχει αυτή η ομάδα, με βάση αυτό που είδαμε κόντρα στους Σέρβους,
1: ναι,
0: είναι το πρόβλημά της στον αέρα.
1: Δεν έχει ψηλά παιδιά.
0: Ναι, και γενικότερα δεν έχει ικανότητα στον αέρα. Ούτε σε στατικές φάσεις. Ούτε στις μονομαχίες. Δηλαδή, προχθές στις μονομαχίες έχει ένα στατιστικό, έχασε 2-3 στον αέρα.
1: Ναι.
0: Οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί που είναι οι αντίπαλοι μας, οι Γερμανοί αύριο, οι Ολλανδοί παρακάτω, είναι ομάδες που κατεξοχήν έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, τη μεγάλη δύναμη,
1: ναι,
0: και στις μονομαχίες και στις τιμένες μπάλες. Άρα, με τους Σέρβους δεν έτρεξε κάστανο. Okay, μια χαρά. Στα δύο παιχνίδια που έρχονται όμως και με τους Ολλανδούς. Και με τους Γερμανούς αύριο και με τους Ολλανδούς θα είναι ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα και περιμένω να δω πώς μπορεί να το διαχειριστεί ο προπονητής. Νομίζω ότι θα παίξει και με τρίτο στόπερ, αν θες τη γνώμη μου. Ότι έχει στο μυαλό του να προσθέσει έναν τέτοιο τύπο, ο οποίος θα του δώσει μια έκτρα επιλογή, όχι μόνο ανασταλτικά, αλλά και σε αυτή την λεπτομέρεια του αέρα.
1: να σου πω την απορία μου. Πώς βρέθηκε η Σερβία στο Αλφα Γκρουπ, όπως και εμείς δεν πήγαμε ποτέ στο Μουντιάλ.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Στο πρώτο γκρουπ δηλαδή είναι Σερβία-Ελλάδα.
0: Νόμιζα ότι θα με ρωτούσες πώς γίνεται να παίζει η Σερβία και να έχει 1000 άτομα στο γήπεδο.
1: Αυτό ήταν το δεύτερο ερώτημα.
0: Γιατί αυτό ήταν,
1: ήταν τιμωρημένοι.
0: Όχι.
1: Τι κάνουν σαμποτάζ.
0: Δίπλα έπαιζε ο Ερυθρός Αστέρας σε πρεμιέρα Ευρωλίγκας και κοινώς και ήταν γεμάτο το γήπεδο. Και στο Μαρακανά, στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα του ποδοσφαιρικού, είναι ζήτημα να έχει 5.000. Κάτι λίγους, κάτι δικούς μας, ναι, αυτό. Ελάχιστα πράγματα. Είναι σε παρακμή.
1: Παρακμή, ναι.
0: Από την άλλη, είναι μια γενιά που κλείνει ένα κύκλο εκεί. Ο Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, ο Κώστιτς, ο Τάντιτς, τα δικά μας παιδιά εδώ, ο Ζίβκοβιτς, ο Γιώβιτς. Κλείνει ο κύκλος. Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή ο πιο εμπορικός ποδοσφαιριστής της Σερβίας είναι ο Παύλοβιτς, ο στόπερ της Μίλαν. Δεν το έχουν. Άκουσα με προσοχή τον Νίκολιτς κάποια στιγμή, τον προπονητή της ΑΕΚ, να λέει ότι ξέρεις κάτι, εμείς πρέπει να μιμηθούμε τους Κροάτες. Κροάτες που είναι μια χούφτα άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Την καλή τους τη γενιά την αποθέωσαν και την απογείωσαν. Έπαιξε τελικό Μουντιάλ η Κροατία το 18. Έφτασε στους ημιτελικούς το. Πώς το λένε. Το 22. Είναι σε όλα τα Euro. Καταφέρανε σπουδαία πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αντίθετα, οι Σέρβοι έχουν μείνει σε αυτό το πεπαλαιωμένο.
1: Μα τι δεν έχουν εσείς? Και στα ευρωπαϊκά κύπελα δεν πάνε καλά οι ομάδες τους.
0: Ναι, οκ. Okay. Παρά τα αυτά, είχαν πάει καλά στο προηγούμενο Nations League. Έτσι ανέβηκαν. Έτσι. Και εμείς έτσι ανεβήκαμε στην πρώτη κατηγορία.
1: Και μια που είπες για Νίκολιτς, ακούγεται ότι θα αναλάβει την εθνική, έτσι.
0: Ποιος?
1: Ο Νίκολιτς.
0: Ποια εθνική?
1: Σερβίας.
0: Ναι, τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω γενικώς, έχει αρχίσει και κλονίζεται και η άποψή μου για τους προπονητές των κλαμπς πόσο ικανοί είναι να κάνουν τους εκλεκτόρες.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι στη φάση που είναι τώρα η εθνική μας ομάδα, αν ήμασταν πλατφόρμα και είχαμε Ted Lasso την εθνική ομάδα. Ναι. Είδες καθόλου?
1: Όχι, δεν είδα.
0: Περιμένεις να πέρασουν
1: την ψηφία. Ναι, εσύ είδες?
0: Είδα τα πρώτα τέσσερα, δεν με έχουμε ψηφιάσει. Έχω φρενάρει όμως. Επειδή μου έγινε ένας πρώτος κύκλος με τον Γιωβάνοβιτς. Ο Γιωβάνοβιτς είναι φοβερά αγαπητός στην Ελλάδα. Έτσι. Είναι και δικός μας άνθρωπος, έπαιξε και μπάλα εδώ και γενικώς τον έχουμε σε εκτίμηση σαν προπονητή. Ανεξαρτήτως οπαδικών συναισθημάτων. Γίνεται ένας πρώτος κύκλος, εμφανίζονται αυτά τα νέα παιδιά, κάνει μια πολύ καλή παρουσία στο Nations League. Κάνουμε εκείνη την αδιανόητη νίκη στην Αγγλία, θυμάσαι στο Wembley. Μετά κερδίζουμε στη Σκωτία εκείνο τα τρία γκολ. Και λες, να τόσο ο Γιωβάνοβιτς με τους πιτσιρικάδες του, θα φτιάξει κάτι ωραίο. Πρώτος κύκλος, τελειώνει. Έρχονται τα προκληματικά του Μουντιάλ, δεύτερος κύκλος, και έρχεται μια τεράστια απογοήτευση. Όχι μόνο γιατί αυτή η ομάδα δεν κατάφερε να προκληθεί. Δεν κατάφερε να είναι ανταγωνιστική σε Δανούς και Σκοτσέζους.
1: Ναι, ναι.
0: Και αρχίζει και το συζητάς και λες, να τώρα γίνεται να μην παίζει ο Κωνσταντέλιας και να παίζει ο Μπακασέτας που είπαμε πριν. Και αρχίζει και δημιουργείται μια τέτοιου τύπου φθορά.
1: Εγώ δεν συμφωνώ μαζί σου για τον Γιωβάνοβιτς. Πιστεύω ότι ποιοτικά υστερεί ο πάγκος της εθνικής σε σχέση με το ρόστερ. Ήθελε καλύτερο προπονητή.
0: Ναι. Θα κατέληγα την άποψή μου λέγοντας το εξής, ότι στον τρίτο κύκλο που μόλις άνοιξε αυτό το Nations League και πριν το σοβαρό που έρχεται, δηλαδή τα προκληματικά του Euro, που δεν γίνεται, δεν μας παίρνει να μην περάσουμε εκεί.
1: Ναι.
0: Μάλλον θα πάμε για πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, να ξέρεις, αν βγούμε τρίτη σε αυτή τη διαδικασία, αν δεν μας περάσουν οι Σέρβοι. Εδώ λοιπόν καλούμαστε να έχουμε μια απάντηση. Μπορεί ο Γιωβάνοβιτς με αυτούς?
1: Έλατε.
0: Αυτή η φουρνιά στα χέρια του Γιωβάνοβιτς είναι καλή? Πρόσεξε τώρα τη λεπτομέρεια, αγαπητέ. Γιωβάνοβιτς είναι προπονητής επανάληψης.
1: Ναι.
0: Είναι προπονητής καθημερινότητας.
1: Άρα δεν προπονητής... έχει όμως τους παίκτες μαζί του για να τους κάνει επανάληψη.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Άρα δεν
0: είναι καλοί οι προπονητές των κλαμπς σε επίπεδο εθνικών ομάδων.
1: Αν αλλάζουν πλάνο και προσαρμόζονται στις εθνικές ομάδες, ναι.
0: Φίλε,
1: αλλά...
0: πήγε ο Θεός Αντσελότη στη Βραζιλία και έκανε μια τρύπα στο νερό.
1: Έκανε μια τρύπα στο νερό.
0: Πήγανε πολύ καλοί προπονητές σε εθνικές ομάδες και δεν κατάφεραν πολλά. Δηλαδή δεν τους ταιριάζει. Υπάρχει μια διαδικασία βελτίωσης. Μπορεί ο άλλος να πάρει ένα γκρουπ, να είναι το γκρουπ αυτό του 6. Δουλειά, να πάει στο 7, στο 8, να έχει ένα διάστημα και κάποια στιγμή να φέρει ένα αποτέλεσμα. Αυτό το πράγμα, το παρεμβαίνω, μια στο τόσο, μένουμε εδώ 10 μέρες. Μπορεί να είσαι εσύ, μπορεί να μην είσαι, μπορεί να χτύπησες.
1: Μπορεί να είσαι τραυματίας, μπορεί πολλά.
0: Και θέλει και συναισθηματικά, δηλαδή η Ελλάδα, να μην κοροϊδευόμαστε. Έχασε το Φορτούνι. Τώρα έχασε το Κωνσταντέλια, άστο που το παιδί χτύπησε. Κωνσταντέλιας έχει πει, σταματάω την εθνική.
1: Θα ξανάπαιζε, πιστεύω, με άλλο προπονητή.
0: Ξέρω, γιατί αυτό που τρελείται είναι ότι είχε ένα θέμα δικό του άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω όμως ότι πριν από τον Κωνσταντέλια, χάσαμε και το Φορτούνι με τον προηγούμενο προπονητή.
1: Ναι.
0: Είπε, δεν ξαναπαίζω και Φορτούνι.
1: Ναι.
0: Μας παίρνει σαν Ελλάδα να μην έχουμε το Φορτούνι ή τον Κωνσταντέλια στην εθνική?
1: Όχι, βέβαια, δεν μας παίρνει.
0: Άρα λοιπόν, Γι' αυτό έχει σημασία αυτός που διαχειρίζεται την κατάσταση να μπορεί να τα καταφέρει και σε αυτού του τύπου σχέση. Ο Ρεχάγκελ ήταν απίθανος αυτό. Έφτιαξε 20 στρατιώτες, 25, γιατί την ανανέωσε την ομάδα του.
1: Ναι, είχε βγάλει έξω τον Γεωργάτο, τον Ελευθερόπουλο, είχε βγάλει πολλούς. Ναι,
0: η πρώτη δήλωση του. Η πρώτη δήλωση του Ρεχάγκελ στην Ελλάδα, έρχομαι, λέει, να στήσω πάνω στον Γκάν της Ελλάδας, μιλώντας για τον Όλιβερ Κάν και τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο. Ναι. Έχει παίξει ένα πρώτο φιλικό και είναι καταπληκτικός ο Δημήτρης.
1: Μετά δεν ξανάπαιξε.
0: Μετά δεν ξανάπαιξε. Ναι, ο Γρηγόρης, ναι. Ο Γρηγόρης Γεωργάτος, ο οποίος δεν τον έχει δει, δεν μπορεί να καταλάβει. Ναι. Λέμε τώρα είναι καλοί παίκτες ο Τσιμίκας και ο Γιαννούλης. Ναι, είναι καλοί παίκτες. Ο Γιωργάτος ήταν σε μια άλλη κλίμακα.
1: Γι' αυτό έπαιξε.
0: Το ταλέντο του Γιωργάτου με την μπάλα στα πόδια, σε μπακ αριστερό, είναι επίπεδου, δεν θέλω να πω γιατί θα με κοροϊδεύουν.
1: Εγώ
0: από τους Βραζιλιάνους τα είδα αυτά. Ναι. Από τον Μαρσέλο το είδα. Ναι. Από το... Δεν θυμάμαι άλλο παίκτη σαν τον Γρηγόρη σε αυτό το με την μπάλα στα πόδια.
1: Και όμως δεν έπαιξε στην εθνική.
0: Ναι, και όπως αποδείχθηκε εκ του αποτελέσματος, ο Ρεχάγκελ το έκανε σωστά.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Φίσας ήταν πολύ πιο λειτουργικός σε ένα σύνολο και τέλος πάντων κολούσε σε αυτό το puzzle που έφτιαξε ο Γερμανός. Δεν νομίζω ότι. Και το Φίσα με ρωτήσει, θα σου πει καλύτερο ο Γιωργάτος.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι θα έλεγε το παιδί το αντίθετο. Αλλά δεν πάβει με το Φίσα να έγινε αυτό που έγινε και το καθεξής. Είναι γκρουπ ειδικών συνθήκων. Ο Ρεχάγκελ έπιασε το νόημα σε μια εποχή που είχε μεγάλο μεσόωρο ηλικίας η ομάδα. Είχε πολλά έμπειρα και ικανά παιδιά. Δηλαδή ο Ζαγοράκης, ο Δέλλας, ο Νικοπολίδης, ο Τσάρτας, ο Ντέμις. Ήταν παίκτες με προσωπικότητα, με αγωνιστικά και ειδικά. Εντάξει, αυτή ήταν λίγο πιο μικρή. Ναι. Εκείνη είναι η εποχή που βγαίνει ο Κατσουράνης, που είναι εκπληκτικός.
1: Ναι.
0: Κάνει με τον Γιούρκα, εκείνο το τουρνά που έχουν κάνει ο Κατσουράνης με τον Γιούρκα το 4, είναι. Δεν τους ξέρει κανείς, ας πούμε τότε. Φτιάχνει όμως μια κατάσταση την οποία καταφέρνει και την πηγαίνει χρόνια. Και την παραδίδει στο Σάντος. Και ο Σάντος κάνει μια ανανέωση και συνεχίζουν τα παιδιά αυτά. Και το πηγαίνουν, ας πούμε, μέχρι το 14.
1: Και μεταβαλτώσαμε.
0: Ο Σάντος είναι εξαίρεση. Γιατί ο Σάντος, που ήταν πετυχημένος σε επίπεδο συλλόγων, έκανε δύο μεγάλες επιτυχίες. Και με την Ελλάδα.
1: Και με την Πορτογαλία.
0: Κυρίως όμως ότι κατέκτησε το γύρο με τους Πορτογάλους.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
1: Πόσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
1: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
3: Αθήνα 984.

0: Λοιπόν, η εθνική μας ομάδα μπήκε με το δεξί, έκανε αυτή την νίκη, έχει και αυτό το ωραίο σενάριο στον επίλογο, ξέρεις, ένα γκολ στο 90, πάντα 95, ξέρω εγώ. Μας είσαι και τον Δουβίκα, που δεν έχουμε καταλάβει, επαναλαμβάνω, πόσο καλός παίκτης είναι. Βρε, στην Ελλάδα δεν μπορεί να παίζει, γιατί πλέον κάνει 5 εκατομμύρια και ο Δουβίκας. Αλλά θέλω να πω ότι δεν τον είχαμε, τον Κοστούλα, τον βλέπεις στην Premier League, κάνει τρομερά πράγματα. Τον Τζόλι τον βλέπεις στην Premier League. Ο Καρέτσας παίζει στην Dortmund. Έχει γίνει μια ολόκληρη φασαρία. Ο Παυλής έχει βάλει 100 γκολ με την Μπενφίκα. Το να βλέπεις την Κόμο είναι λίγο δύσκολο. Δεν έχει καταλάβει πολλοί κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει στον Ιταλικό Βορρά με τους συγκεκριμένους του Φάμπριγκας. Και κάπως έτσι, ας πούμε, δεν έχουμε καταλάβει, επειδή ο Δουβίκας δεν παίζει και βασικό στην εθνική ομάδα. Ποιος να πρωτοπαίξει. Δεν έχουμε και ακριβώς την εικόνα. Ήρθε λοιπόν την κατάλληλη στιγμή. Γερμανία με την Ολλανδία.
1: 1-1.
0: Ναι, σε μια παρτίδα που αν κατάλαβα καλά. Ξέρεις ποιος έχει πάει προπονητής Ολλανδούς? Ο Τσάβι.
1: Ο Τσάβι.
0: Από τη μία Κλόπ, από την άλλη Τσάβι. Ναι, έχουμε τέτοια καινούρια. Αν κατάλαβα καλά, ήταν πολύ καλή η Γερμανία. Δηλαδή το ελέγξανε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Είδες highlights δηλαδή?
0: Εντάξει, δεν τα highlights δεν βγάζει συμπέρασμα. Από αυτά που διάβασα κυρίως, ότι ήταν πολύ καλύτερη σε σημείο που να λες ότι τους αδίκησε, ρε παιδί μου. Τους αδικεί το αποτέλεσμα. Τους ή άλλως Ολλανδοί στο τέλος ισοφαρίσανε. Αν δεν κάνω λάθος, έχει μπει ένα γκολ στους καθυστερήσεις και αυτή, ναι. Ο Γκάπκο το έχει βάλει της Λίβερπουλ. Στο 92, παιδί, ο Κλόπ κι αυτός, όπως και ο αρχηγός ο Φαν Ντάικ κλπ. Είναι κι αυτή σε μια διαδικασία επανεκκίνησης και το λέω και για τους Ολλανδούς, γιατί και με εκείνους παίζουμε. Μπροστά μας είναι δηλαδή η διαδικασία και με αυτούς. Θα δούμε και θα. Αν είχαμε κάποιον άλλον, αν δεν είχαμε και τους Ολλανδούς και τους Γερμανούς, θα σου έλεγα ότι είναι πολύ πιθανό.
1: Τι?
0: Να παλέψουμε και για κάτι καλύτερο.
1: Για δεύτερη θέση, έλα.
0: Τώρα ας κρατήσουμε την τρίτη θέση. Δηλαδή, αν μπορούμε να νικήσουμε ξανά και τους Σέρβους μέσα έξω, θα είναι μια χαρά διαδικασία, ας πούμε. Και όλα θα πάνε καλά.
1: Ένας πέφτει, ε.
0: Ναι, ένας πέφτει. Αν κρατήσουμε την τρίτη θέση, είναι το πιθανότερο να είμαστε επικεφαλής στην κλήρωση των προκριματικών, να είμαστε Group Α. Άρα να μην έχουμε καλύτερη ομάδα αντίπαλο στα προκριματικά. Εμείς τώρα παίζουμε. Την Τετάρτη στην Τούμπα με την Ολλανδία. Αύριο παίζουμε στην Γερμανία. Την Τετάρτη παίζουμε στην Τούμπα με την Ολλανδία. Και ξαναπαίζουμε στις 4 του μήνα με την Γερμανία στην Τούμπα. Άρα δηλαδή οι 4 του μήνα είναι η επόμενη Κυριακή, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή είναι τα τρία μας. Και άκου και μια λεπτομέρεια ακόμα. Οι διεθνείς θα επιστρέψουν Δευτέρα. Θα επιστρέψουν Τρίτη στις ομάδες. Δεν θα χρειαστεί να περιμένεις μέχρι την Παρασκευή πάλι για να παίζεις το Σάββατο. Άρα αυτή η τρίτη εβδομάδα που δίνουν, σαν τρίτη εβδομάδα, όπως το λένε, διακοπής, έχει και μια καλύτερη μετάβαση στους παίχτες. Να μην, πώς το λένε, έρχονται από την άλλη άκρη του κόσμου. Διάβασα μια ιστορία για τον Πελίστρη, το είδες?
1: Όχι.
0: Έχει ταξιδέψει το μισό πλανήτη, λέει ο Πελίστρη, αυτή την εβδομάδα. Είναι καλύτερο και για τις ομάδες να μπορούν να κάνουν 3-4 προπονήσεις και οι παίχτες να πάρουν μια ανάσα.
1: Θα γυρίσουν μόνο οι Έλληνες διεθνείς. Αυτοί που πήγαν στο Μεξικό, αυτοί που πήγαν στην Κολομβία.
0: Δεν το ίδιο σου λέω. Αυτός που θα έπαιζε λοιπόν στην Κολομβία, ο Πουέρτα, θα έφτανε εδώ την Παρασκευή το βράδυ. Ο Ολυμπιακός την Κυριακή θα έπαιζε με τον Παναθηναϊκό. Τώρα ο Πουέρτα θα φτάσει την Τρίτη το βράδυ.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Ναι, είμαι σίγουρος, γιατί έτσι βγαίνει το πρόγραμμα. Τι να σου πω τώρα. Δεν έχω κόψει εγώ τα ειστήρια του Πουέρτα, αλλά λέω ποιο είναι το πρόγραμμα. Άρα λοιπόν θα έχει το δικαίωμα και εκείνος να πάρει μια ανάσα και να κάνει δύο προπονήσεις και ο εκάστοτε προπονητής, ας πούμε, να μπορεί να το δει το πραγματάκι λιγάκι καλύτερα. Άρα αυτός η τρίτη εβδομάδα, όσο και αν σου φαίνεται.
1: Είναι προετοιμασία στους συλλόγους.
0: Δίνει και αυτό. Ξέρεις τι, έχει πάρα πολλούς τραυματισμούς. Έχει πάρα πολλούς τραυματισμούς πια. Και μεγάλους τραυματισμούς. Δεν ξέρω αν το βλέπεις. Έρχονται μεγάλοι τραυματισμοί. Άρα θα πρέπει και οι παίκτες να πάρουν μια ανάσα. Ο ποδοσφαιριστής της Αγγλίας, ο ποδοσφαιριστής της Αργεντινής, ο ποδοσφαιριστής, ξέρω εγώ, που είναι της Ισπανίας, παίζουν πλέον, ρε φίλε, 100 παιχνίδια τον χρόνο. Αν είσαι στην Μπαρτσελώνα και στην Εθνική Ισπανίας, βαργέσαι να παίζεις.
1: Ναι, βέβαια. Έχεις διαβάσει τις δηλώσεις του Κλοπ?
0: Είπε κάτι για μένα?
1: Για σένα είπε.
0: Για πες.
1: Και τον Καρέτσα και τον.
0: Μας ξεχώρισε.
1: Κωνσταντέλια, ναι. Είναι η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είναι πολύ ενδιαφέρον, πολύ εντυπωσιακό. Η ανάλυση ήταν ενδιαφέρουσα. Όπως έχουν ταχύτητα, ποιότητα, δημιουργικότητα. Οι υπόλοιποι επίσης είναι καλοί, γιατί μίλησε για τους δύο παίκτες στην Dortmund. Όπως ο Κώστας Τσιμίκας, τον ξέρει από τη Λίβερπουλ, έτσι. Όπου δεν με εξέπληξε η σέντρα του για το δεύτερο γκολ. Κανείς δεν έχει ρωτήσει μέχρι στιγμής για την Ελλάδα. Είναι ένα είδος σεβασμού που πρέπει να ακόμα να μάθουμε. Αλλά πιο σημαντικό, τώρα σεβόμαστε την Ελλάδα που όλοι τους είδαμε. Θα παίξουμε απέναντί τους και ξέρουμε ότι πρέπει να δουλέψουμε σκληρά.
0: Να. Κοιτάζω λίγο τους αριθμούς έτσι από περιέργεια του Γιαμάλ, ας πούμε, ναι. Την περσινή σεζόν. Ο Γιαμάλ, φίλε, πέρσι έπαιξε 60 παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Εάν βρεις έναν παίκτη της Παρί, γιατί η Μπαρτσελόνα δεν τα πήγε και τόσο καλά πέρσι.
1: Παρί που έφτασε μέχρι το τέλος, έτσι.
0: Ναι, τον Ντεμπελέ, ας πούμε, ο οποίος ήταν και με την εθνική ομάδα βασικός και αυτά. Εάν δεις τον Ντεμπελέ, θα καταλάβεις ποια είναι αυτή η ιστορία με το νέο φορμάτ. Δηλαδή το πόσο πολύ επιβαρύνουν και επιδεινώνουν τους ποδοσφαιριστές. Και με τα πολλά ταξίδια και με τα πολλά παιχνίδια και με όλη αυτή την κατάσταση, η οποία είναι λίγο σαν σταματήστε τη γη να κατέβω. Ντεμπελέ, λοιπόν, πέρσι έπαιξε μόλις 40, λέει εδώ. Μάλλον δεν είναι το κατάλληλο παράδειγμα με τους.
1: Μπορεί να έχει κάποιο τραυματισμό.
0: Ναι, είχε τραυματισμό. Ναι. Αυτό βλέπω εδώ. Έχει χάσει ένα μεγάλο κομμάτι τη σεζόν. Το πέρσι στη νωρίς είχε 40 με το σύλλογο και 12 με την εθνική. Και αυτό έπαιξε 50 παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολλά τα μάτσα. Είναι ατελείωτα τα μάτσα. Και είναι από ένα σημείο και μετά και πολύ επικίνδυνο και για τους ποδοσφαιριστές. Είναι ο Κλόπ ο αγαπημένος, όχι, ε?
1: Όχι, είναι από τους αγαπημένους μου, ναι. Το συμπαθώ είναι. Πολύ, το συμπαθώ πολύ, ναι.
0: Θα τον ήθελε στην αγαπημένη σου Everton.
1: Την Everton?
0: Ναι. Τι εσύ δεν είσαι αντίπαλος Liverpool. με τους άλλους δεν είσαι.
1: Για λέγε. Τι δουλειά έχει με τους άλλους.
0: Μετά τα χθεσινά,
1: ναι.
0: Στη Βόρεια Αγγλία,
1: ναι.
0: Γυρίζουμε στα βασικά. Ότι η μεγάλη αντίπαλος της Liverpool είναι η Everton. Άκου ένα τραγουδάκι και θα σου εξηγήσω γιατί.

0: Πού μείναμε?
1: Είχαμε μείνει στο ότι η μεγάλη αντίπαλος της Λίβερπουλ ήταν και προσεχώς θα είναι ξανά η Εβερτόν, γιατί στον Αγγλικό Βορρά ήρθε επιτέλους η ώρα για το ξεκαθάρισμα που όλοι περιμέναμε.
0: Τι θα γίνει?
1: Να τελειώνει αυτό το παραμύθι με την Manchester City ούτως ή άλλως. Γιατί...
0: Τόσα χρόνια όμως λέμε θα τελειώνει, δεν γίνεται τίποτα.
1: Φίλε, τους έχουν πιάσει τόσα χρόνια. Η Chelsea και η City είναι η απόδειξη ότι ακόμα το κορυφαίο επίπεδο, το κορυφαίο πρωτάθλημα, το πιο δίκαιο, το πιο αυτό.
0: Έχει τρυπούδες.
1: Έχει τα θεματάκια του. Ναι. Είναι κωμικό να το συζητάμε, αλλά είναι πραγματικό. Τους έχουν πιάσει για 115 παραβάσεις. Τους έχουν πιάσει χρόνια. Έχουν τιμωρήσει άλλους για αστεία πράγματα.
0: Η
1: Νότιγχαμ έχει τιμωρηθεί για αστείο πράγμα. Την έχω ξαναπεί την ιστορία. Γιατί θέλουν στο τέλος της. Όταν κλείνει επίσημα η αγωνιστική σεζόν, το οικονομικό σου ισοζύγιο να είναι συγκεκριμένο. Η Τότεναμ αγόραζε έναν παίκτη από τη Φόρεστ, τον αγόρασε τρεις μέρες μετά. Με τα χρήματα αυτά η Φόρεστ ήταν εντάξει.
0: Ναι.
1: Επειδή όμως δεν είχε γίνει τρεις μέρες πριν η μεταγραφή, τους έκαναν και το -4, πήγε να πέσει η Φόρεστ. Εδώ οι τύποι έχουν 115 παραβάσεις μεταγραφικού τύπου και είναι πάρα πολλά τα χρόνια και όλα τα χρόνια κάνουν το χωρίο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, αν δεν ήταν τα λεφτά των συγκεκριμένων και το στάτους των συγκεκριμένων, οποιαδήποτε είναι οι κατηγορίες είναι 18, 19, 26. Και τώρα, όπως καταλαβαίνεις, ανοίγει μια πολύ ωραία συζήτηση γιατί
0: και
1: λέει.
0: Μπορεί να πάρει και η ΑΕΚ διπλό χωρίς αγώνα.
1: Α, αυτό κατάλαβες εσύ. Ναι. Όχι. Κυρίως λέει το εξής. Λέει ότι κατά την περίοδο των φερόμενων παραβάσεων οι πολίτες κατέκτησαν 3 φορές την Premier League, 2 φορές το FA Cup, 4 φορές το League Cup και 1 φορά το Community Shield.
0: Πάνε αυτά.
1: Άρα δηλαδή. Τι πάνε, δηλαδή. Άρα, το κάνανε και στην Ιταλία αυτό με τη Juventus, θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Και τι έγινε. Τι εννοείς πάνε ακριβώς.
0: Έχασε 3 πρωταθλήματα η Juventus. Πώς έχασε.
1: Και τι έγινε, ρε φίλε, που τα έχασε η Juventus. Δεν τα πήρε στο γήπεδο Juventus.
0: Ναι, αλλά
1: τα πήρε η Juventus. Τα πανηγύρισε ο κόσμος.
0: Τι οικονομικές ατασταλίες.
1: Εσύ είσαι Juventus τώρα.
0: Όχι, ρε.
1: Λέμε, ρε παιδί μου. Ναι. Είσαι εσύ.
0: Α, είμαι Juventus.
1: Είσαι εσύ τι τώρα. Ναι. Σου λένε πάει το πρωτάθλημα το 18 ναι. Και.
0: Τι με νοιάζει εμένα, εγώ το πανηγύρισα.
1: Το πανηγύρισε. Τι θα πάρει, δηλαδή.
0: Χρυσή βίβλο τι θα γράφει.
1: Ποιο δεν ενδιαφέρεται για τη χρυσή βίβλο.
0: Τι θα γράφει.
1: Θα λέει το πήρε η City, αλλά το έχασε μετά από 10 χρόνια στα χαρτιά και το πήρε ο Λεμονίδης. Ναι, και λοιπόν. Τι αλλάζει δηλαδή. Αλλάζει. Πέτυχε εκείνη η ομάδα της Λίβερπουλ που βγήκε δεύτερη.
0: Ναι, αλλά τι
1: πέτυχαν εκείνοι οι παίκτες. Πήρανε τα μπόνους που τους αντιστοιχούσαν.
0: Ναι, αλλά τη Juventus
1: είναι. Τους κράτησε τους παίκτες εκείνους.
0: Βάσαν κιόλας.
1: Ναι, θέλω όμως να πω ότι όλο αυτό τώρα είναι μια ανοησία το φέρετε τροπέα πίσω. Δεν υπάρχει φέρετε τροπέα πίσω. Υποβίβασέ τους τώρα. Αν θες να είσαι αυστηρός.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί έχουν κάνει 115 παραβάσεις. Όχι οτιδήποτε άλλο. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνεις, θα φτάσει μέχρι το ΚΑΣ αυτή η ιστορία.
0: Καλά Χριστούγεννα.
1: Και στο ΚΑΣ κερδίζει που είσαι καλύτερο δικηγόρο.
0: Ναι.
1: Δικηγόροι είναι και οι ίδιοι. Το ΚΑΣ δεν είναι. Μην φανταστεί κανείς ότι γίνεται κανένα φοβερό και τρομερό δικαστήριο. Μια διαδικασία δικηγόρων είναι που όποιος έχει τον πιο ισχυρό δικηγόρο, στο τέλος κερδίζει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η άλλη ομάδα του Μάντσεστερ, πώς τους λένε. Πώς λένε τους άλλους.
0: Έλα, προχώρα.
1: Προχωράω. Εχθές λέει αυτός ο συμπαθητικός, ο Τζιμ Ράτκλιφ, ο οποίος πρέπει να είναι και ψυχούλα, πρέπει να είναι μόνο συμπαθητικός, απέλυσε λέει το 1/3 του προσωπικού. Μη φανταστείς κάτι μεγάλο, καμία τρεχοσαριά έστειλε σπίτι του ο άνθρωπος. Δεν ήταν κάτι φοβερό. Υπήρξε μια μικρή περικοπή 322 θέσεων. Δηλαδή, καταλαβαίνεις την ανάπτυξη, ρε παιδί μου, λέει, 200-300 υπαλλήλους. Έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση στην Αγγλία.
0: 300 χίλιους, ας πούμε.
1: Ναι, κάπως έτσι. Ήταν 1127 λέει και τους έριξε 805. Τι πολύ είναι. Αυτά τώρα είναι υπεροκειάνια. Τι πολύ είναι δηλαδή. Δηλαδή σκέφτεται ότι τμήμα social media πρέπει να έχει Manchester United. Μιλάμε για το δεύτερο μεγαλύτερο αθλητικό μπραντ στον κόσμο μετά τη Real Madrid. Πώς να το καλύψεις αυτό το χάος, δηλαδή. Πόσους υπαλλήλους πρέπει να έχεις, αν είσαι η Real Madrid ή η Manchester United. Έχει κάνει πολύ άσχημη εντύπωση. Καταλαβαίνεις τώρα ότι. Κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, είναι και λίγο η φήμη και η έγκλη μιας κοινωνίας. Η Manchester United, η Liverpool, αυτά τώρα είναι πολύ μεγάλα μεγέθη.
0: Ναι, αλλά για να λες 300 απολύσεις. Δεν είναι πλήγμα αν την υποβιβάσει. Και αυτό και εδώ μπαίνει.
1: Σωστά.
0: Το θέμα της φήμης.
1: Η Manchester United δεν παραβίασε τίποτα κανόνες. Αποφάσισε ότι θέλω να σφίξω πολιτικά τα πράγματα και διώχνω το 30% του προσωπικού μου. Το 28,6. Είναι όμως, λες Αγγλία. Okay, λες Ελλάδα, σου λέει ο άλλος σουβλάκι, νησιά, ξέρω εγώ, Ακρόπολη, θάλασσα. Λες Αγγλία, ναι, τι σου λέει ο κόσμος,
0: ναι.
1: Ποδόσφαιρο.
0: Τσάι.
1: Ναι, μωρέ, γιατί άμα δεν πιούμε ένα τσάι θα μας
0: πούμε. Τσάι με σκόουνς και Premier League.
1: Λες λοιπόν ποδόσφαιρο, λες ναι. Premier League. Η Premier League αυτή τη στιγμή είναι από μόνη της μια κατηγορία ποδοσφαιρική. Είναι επίπεδο NBA η Premier League. Είναι πάνω από το διεθνές ποδόσφαιρο η Premier League. Όταν λοιπόν διαγωνίζονται οι δισεκατομμυριούχοι όλοι του κόσμου να μπουν και να πάρουν μια ομάδα στην Premier League, στην Championship, δεν βρίσκεις ομάδα, αν είσαι δισεκατομμυριούχος, να πάρεις τις δεύτερες κατηγορίες. Ξέρεις πόσο κοστίζουν οι ομάδες του. Δηλαδή, αν πει αύριο το πρωί η United, πουλάω. Θα ξεπεράσει τα 10 δις η πώλησή της.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις λοιπόν τώρα ότι εμφανίζονται εκεί οι πιο ισχυροί άνθρωποι του κόσμου.
0: Και κάνουν περικοπές.
1: Δημιουργούν αυτό και ο Ράτκλιφ, ο οποίος είναι Άγγλος. Τόσα χρόνια βρίσκαν τους Γκλέιζερ. Ήταν Αμερικανό-Αυστραλί, να φύγετε να πάτε αλλού. Ήρθε ο Σερ και λέει 320 άτομα σπίτι σας. Δεν βλέπω όμως εδώ τώρα κανένα αριστερό πρόσημο στην κουβέντα μας. Πολύ χαλαρό σε βλέπω. Δεν σε πειράζει που 320 χάσαν τη δουλειά τους.
0: Δεν τους έδιωξα εγώ.
1: Δεν είπα εγώ τους έδιωξες. Λέω αν σε πειράζει. Δεν είπα αν τους απέλησες. Βλέπω εδώ έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ χαλαρός αυτή τη διαδικασία. Δεν σε ενοχλεί.
0: Όχι.
1: Να πεις εγώ θα γίνω Everton.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Ανέχομαι το κεφάλι που έδιωξε 322.
0: Σιγά μην γίνει Everton ο παδός της United. Γι' αυτό το λόγο.
1: Ναι, παιδί μου, άκουμε. Έναν θα κάνουμε στην αρχή και μετά θα κάνουμε πολλούς. Θες να γίνεις Everton, να είσαι αντίπαλος της Liverpool.
0: Όχι.
1: Δεν θέλεις.
0: Όχι.
1: Θες να είσαι με αυτούς που απολύνουν τον κόσμο.
0: Τι να κάνουμε.
1: Κάτω ο Λεμονίδης, κάτω το κεφάλι.
0: Είμαι κατά των διοικήσεων.

0: Έχουμε μπάλα σήμερα, ε.
1: Περίμενε να πας στη Βύση τώρα που βλέπουμε την τηλεόραση. Πώς και δεν πας εσύ στη Βύση? Θα γίνει συναυλία, μα δεν πας.
0: Θα γίνει συναυλία, μωρέ. Τη είπα, Νούλα, άσε να. Δεν μπορώ. Έχω ένα ευγενικό. Θα καθίσω σπίτι. Μου παρακάλεσε να πάω. Αλλά εντάξει, δεν θα πάω.
1: Σίγουρα.
0: Θα σα δώσω γίνει την πρόσκλησή μου.
1: Όχι, ευχαριστώ.
0: Γιατί?
1: Δεν είμαι φίλος.
0: Δεν είσαι φίλος της Άννας.
1: Όχι, οκ, okay, δεν έχω πρόβλημα, αλλά δεν θα πήγαινα να μπει στη συναυλία. Τα μπουζούκια νέα στη συναυλία.
0: 80.000 κόσμος, ε.
1: Δεν είναι. Πώς να σου πω, η άποψή μου για τις συναυλίες διαφέρει. Η αναβίση είναι πολύ ωραία να τη δει σε ένα κέντρο, σε ένα μπουζούκι, αυτό.
0: Εκεί
1: να
0: θα δει μετάλλικα δηλαδή.
1: Ναι, συναυλία είναι να πα να. Η μπλούζα Ροδημακόπουλο. Ναι, να δει του μετάλλικα. Πήγε η Βαγγελή.
0: Από εκεί πήρε την μπλούζα.
1: Γιατί δεν μπορούσε να την πάρει παλού. Εδώ στον Γκάζι είχε μπλούζε. Την ημέρα έγινε. Θέλω να πω όμως ότι η συναυλία είναι αλλιώ το κεφάλι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, ναι.
1: Και αυτό που έγινε με το Ρέμο στη Θεσσαλονίκη, α πούμε, που ναι, καβαλήσαν και το άγαλμα του, τα είδε αυτά
0: τα είδα.
1: Δεν είναι τώρα. Οκ.
0: Καλά, κάτι προσπαθούμε να κάνουμε κι εμεί με του Έλληνε τραγουδιστέ.
1: Πιο πολύ μου αρέσουν τα πανηγύρια με του Έλληνε τραγουδιστέ παρά τα. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Με κλαρίνα και τέτοια.
1: Πανηγύρια, ρε παιδί μου, είναι μια αισθητική, έχει ένα φολκλόρ.
0: Όχι πανηγύρια, έχει αφορά του. Ξαναγίνει τη μόδα του πανηγύρι και πάει πολύ νέο κόσμο.
1: Ναι, πολύ. Ξέρω να σου πω εγώ από την Τίνο το καλοκαίρι.
0: Και χορεύει όλο ο κόσμο, πιτσιρίκια.
1: Γιατί οι φίλοι πλέον τα μαγαζιά έχουν ξεφύγει. Οι τιμέ, δηλαδή αν είσαι παιδί, αν είσαι. Ξέρω εγώ, φοιτητής, αν είσαι λίγο μεγαλύτερος, δεν μπορείς να πας διακοπές στην Ελλάδα. Ακόμα και στο σπίτι σου να θες να πας, είναι δύσκολο πια. Οπότε τα πανηγύρια με 10 ευρώ, ας πούμε, έχεις δει τι είναι περίπου αυτό, σου λέει με 10 ευρώ να πας διακοπές στην Ελλάδα. Ακόμα και στο σπίτι σου να θες να πας, είναι δύσκολο πια. Οπότε τα πανηγύρια με 10 ευρώ, ας πούμε, έχεις δει τι είναι περίπου.

0: Καλοκαίρι, κάθε διαφορετικό χωριό κάνει ένα πανηγύρι. Ναι. Το καθένα βάζει την ιδέα του. Άλλο κάνει το χωριό κλαμπ. Βάζει DJ, ας πούμε, και το κάνει σαν κλαμπ. Άλλο έχει νησιώτικα, ας πούμε. Αυτό το... Και το κόνσεπτ είναι αυτό περίπου. Κάνα δεκάρικο. Εντάξει, το συγκεκριμένο νησί, λόγω της εκκλησίας, το βράδυ στη χώρα τα μαγαζιά κλείνουν από ένα σημείο μετά.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα όλη η πιτσιρικαρία ούτως ή άλλως πηγαίνει προς τα εκεί. Και το ένα φέρνει τ' άλλο.
1: Είμαστε για τα πανηγύρια, λοιπόν.
0: Ούτως ή άλλως δεν είμαστε άσχημα. Για τη Βύση δεν είμαστε. Για τα πανηγύρια είμαστε. Έλα να μου πεις τώρα για την Super League 2.
1: Λοιπόν, Super League 2, έτσι, είμαστε στην τέταρτη αγωνιστική. Σήμερα δεν έχει παιχνίδια. Αύριο, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, Απόλλων Καλαμαριάς, Αναγέννηση Καρδίτσας, ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β, νίκη Βόλου Νέσος Χρυσούπολης. Η νίκη Βόλου ξεκίνησε, την είχαν βάλει στα φαβορή για την άνοδο. Έχει 3-3, ήτες, έτσι. Ως και εμείς την κερδίσαμε.
0: Ναι, και τώρα έρχεται ο προπονητής Αλέκος Βοσνιάδης όμως. Που είναι ο Master of Disaster.
1: Εκεί
0: είναι...
1: έγιναν οι καραμπόλες. Ο Βοσνιάδης απολύθηκε από τις αίρες, πήγε στην νίκη Βόλου. Ο προπονητής του Πανθρακικού, ο Γεωργιάδης, παράτησε τον Πανθρακικό και πήγε στον Πανσεραϊκό, ο οποίος πλήρωσε τη ρήτρα αποδέσμευσης. Ναι. Και στην τέταρτη αγωνιστική οι τρεις προπονητές κάναν το γύρο του θανάτου.
0: Το ξέρεις ότι ο Βοσνιάδης έχει ανεβάσει 5-6 ομάδες στην Αλβεθνική.
1: Ναι.
0: Δεν έχει δουλέψει ο άνθρωπος σχεδόν ποτέ στην Αλβεθνική. Αλλά πάντα έτσι είναι.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
0: Το έκανε εκείνος που είχε ανεβάσει την νίκη Βόλου και το 14. Ο Βοσνιάδης ήταν. Ναι. Δηλαδή είναι πολλά χρόνια που θεωρείται ο κατάλληλος προπονητής για να κάνει τη δουλειά στη Super League 2.
1: Έχει τεχνογνωσία.
0: Ναι.
1: Ελλάδα-Σύρου Πύργος και Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β την Κυριακή. Τη Δευτέρα έχει ματσάρα. Μαρκό Πανθρακικός και Άθενς Καλλιθέα Αστέρας Άκτορ Β.
0: Μάλιστα. Εγώ είμαι Μαρκό φέτος,
1: λόγω το ξέρω, Ελγαμπή,
0: Όχι Ελγαμπή.
1: Ελαραμπή.
0: Όλο
1: τους μπερδεύω.
0: Σεμπά και Ελαραμπή μαζί.
1: Ναι.
0: Τρομερό δίδυμο. Αν είναι υγιής, θα βάλει 20 για πλάκα, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι, μας το έχεις πει.
0: Θα περάσει και τους σεντρεφόρ της Super League. Εκτό λέω, εγώ τα αφήνω εδώ.
1: Δεν έχει βάλει όμως.
0: Δεν νομίζω.
1: Πόσα.
0: Έβαλε προχθές τον Ολυμπιακό Β. Και στην πρεμιέρα έβαλε ένα 2 πέλη.
1: Ναι.
0: Ναι, και έβαλε και 2 σεμπά προχθές. Δεν νομίζω ότι τα λες καλά. Μάλιστα. Θα είμαι Μαρκό φέτος.
1: Να γίνεις Μαρκό. Είναι και κοντά, μπορείς να πηγαίνεις μια βολτίτσα εκεί.
0: Τι κοντά, ρε.
1: Κοντά, δεν είναι στη Θήβα.
0: Αυτό εννοείς ότι δεν είναι στη Θήβα.
1: Ναι, ναι.
0: Ό,τι δεν είναι στη Θήβα είναι κοντά στο δικό σου χάρτη, ας πούμε. Το... Μάλιστα. Εσύ θα συνεχίσεις να είσαι πανθρακικός.
1: Βέβαια.
0: Τους προπονητές γιατί τους αλλάζετε και σαν τα πουκάμισα.
1: Μα έφυγε, μας πούλησε.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, όταν λες έφυγε, τι έφυγε, μόνος του.
1: Πήγε ο προπονητής. Ναι. Δέχτηκε πρόταση από τον Πανσεραϊκό, του λένε έρχεσαι.
0: Φεύγει ο Βοσνιάδης από τον Πανσεραϊκό.
1: Ναι.
0: Και πάει στο Βόλο.
1: Ναι.
0: Αδειάζει θέση τον Πανσεραϊκό.
1: Ναι. Και κάνει πρόταση ο Πανσεραϊκός στον προπονητή μας, τον πρώην, τον Γεωργιάδη. Και λέει εντάξει, έρχομαι. Πώς θα έρθεις,
0: έχω λέει
1: στο συμβόλαιό μου ρήτερα αποδέσμευσης 20 χιλιάρικα. Ωραία, τα πληρώνουμε.
0: Μην χτυπάς.
1: Ναι. Πλήρωσε τα 20 χιλιάρικα ο Πανσεραϊκός στον Πανσεραϊκό και έφυγε.
0: Άρα δηλαδή κάποιος προπονητής φιλόδοξος,
1: ναι,
0: ο Κώστας Γεωργιάδης, καλή του επιτυχία, αντιβλήθουμε, ναι, αποφάσισε ότι δεν ταιριάζει η φιλοδοξία του με εσάς,
1: ναι,
0: με την Κομωτινή και τον Πανθρακικό, ναι, και μετακομίζει στην, πώς το λένε, στην ευλογημένη γειτονιά των Σερών,
1: ναι,
0: για να εκπροσωπήσει τον Πανσεραϊκό.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα δεν σου λέει κάτι εσένα ποδοσφαιρικά, ότι κάποιος επιλέγει να πάει στις Σέρες και να φύγει από την Κομωτινή?
1: Την επόμενη αγωνιστική παίζουμε Πανθρακικός Πανσεραϊκός. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά.
0: Θα τα πούμε αναλυτικά.
1: Ο Πανθρακικός έχει 2 νίκες και 1 ισοπαλία. Ο Πανσεραϊκός, ο Κακομοίρης, έφαγε 8 από την ΑΕΚ και είναι με 3 βαθμούς.
0: Μα ξεκίνησε ο Γεωργιάδης καλά, γι' αυτό τον πήραμε εμείς ο Πανσεραϊκός. Για
1: καλά
0: να δείξουμε ότι τους καλύτερους τους παίρνουμε στις Σέρες.
1: Ναι, φίλε, οι άντρες, οι προπονητές έχουν τιμή.
0: Τι εννοείς έχουν τιμή?
1: Τώρα
0: όλα έχουν τιμή.
1: Πούλησε την ομάδα του. Πούλησε την ομάδα.
0: Γιατί την πούλησε, ρε παιδί?
1: Χωρίς λόγο.
0: Αφού έχει ο άνθρωπος ρήτρα.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει.
1: Δεν μπορεί να δίνεις τα χέρια τώρα να συμφωνείς και να κρατήσεις την τρίτη αγωνιστική.
0: Ο Ολυμπιακός τον Μπουέρτα αγόρασε τη ρήτρα. Δεν συζήτησε ούτε με τη Σαντατέρ ούτε με τη Λεβερκούζεν που είχαν τα δικαιώματα. Λέει κύριε, πώς είναι η ρήτρα, τόσα, πάρτε τα. Και τον πήρε. Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το λες.
1: Τέλος πάντων.
0: Διαφωνούμε. Τι διαφωνούμε?
1: Ότι μας πούλησε, μας πούλησε.
0: Επιμένεις να χρησιμοποιείς βαριά κουβέντα.
1: Πούλησε.
0: Εγώ είμαι μαζί του. Πότε λοιπόν, παίζουμε την άλλη εβδομάδα?
1: Ναι, την άλλη εβδομάδα. Το Μαρκό είναι πρώτο, να ξέρεις, με 9 βαθμούς.
0: Με Λαραμπίδε,
1: 7-3 γκολ.
0: Ναι.
1: Δεύτερη Ελλά Σύρου, η ΑΕΛ, ο Πανθρακικός και ο Πανιώνιος με 7.
0: Μάλιστα. Έχεις καμιά. Το είδες αυτό. Έγινε χθες. Στην Καρδίτσα είναι η θρηλυκή άσα η αναγέννηση Καρδίτσας. Παίζει ο Διαμαντάκος, ο Δημήτρης. Τον θυμάσαι, Ολυμπιακό, Γερμανία, πολλά χρόνια.
1: Α, τον είχα δει στο Σαντ Πάολι.
0: Τον ανακοίνωσε χθες.
1: Ναι.
0: Χθες. Γυρίζει στην Ελλάδα έπειτα από 11 χρόνια.
1: Έλα.
0: Παιδί Μίτσελ. Τον θυμάσαι
1: που είχε βάλει 2 γκολ σε ένα τουρνουά στον Καναδά.

0: τη Μίλαν, ήταν με την Ίντερ.
1: Στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Στην Αμερική ήταν ένα τύπου εκεί.
0: 2-2 είχε βάλει τα δύο γκολ.
1: Με Μίλαν και Σίτι ναι. και αυτά εκείνα τα μάτς ήταν. Ναι, τον εκτιμούσε πολύ ο Μίτσελ. Είναι γεννημένος το 93 ο Διαμαντάκος. Άρα είναι 33. Mm. Έκανε καριέρα μακριά, δεν τον πήραμε χαμπάρι. Έπαιξε πολλά χρόνια στη Γερμανία. Έπαιξε στην Καρλσρούη, έπαιξε στην Μπόχουμ, έπαιξε στη Ζαν Πάουλη. Το ταξίδεψε. Πήγε στο Ισραήλ, πήγε στην Κροατία. Έχει φτάσει μέχρι την Ινδία, η χάρη του.
0: Ου.
1: Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, ταξιδευτικό.
0: Κόσμο γύρω εδώ.
1: Ωραίο, ναι. Αν ήσουν ποδοσφαιριστής, θα ήσουν ο Διαμαντάκος. Θα πήγαινε κάθε τρεις και λίγο από εδώ και από εκεί. Θα είσαι εδώ μαζί μας αύριο.
0: Ναι, γιατί...
1: Το υπόσχεσαι.
0: Ναι.
1: Ρωτάω, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, λες, πονάει ο αυγένας μου, αυτά. Μπορεί να μου πεις αύριο είμαι τραυματίας.
0: Εγώ έρθομαι και τραυματίας στη δουλειά, φίλε. Μου είπε ο γιατρός, θα σου γράψω άδεια. Δεν θέλω γιατρέ μου.
1: Μην με στεναχωρήσει έτσι. Μπορεί να γράψει εμένα την άδεια. Λοιπόν, 5 παρατέταρτο. ΑΕΚ Ολυμπιακός, πρώτος ημιτελικός Super Cup το βράδυ στις
0: 9
1: είναι το ΠΑΟ Παναθηναϊκός. Εδώ θα μας τα βρείτε, θα κουβεντιάσουμε και
0: έχει
1: τα δύο.
0: Να δείτε αν θέλετε και παιχνίδια καλά στο Αλφα Γκρουπ.
1: Έχει ωραίο Ισπανία, Αγγλία-Ισπανία σήμερα.
0: Αγγλία-Ισπανία στον όμιλο αυτό και Τσεχία-Κροατία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό μάτς. Τα άλλα είναι Σλοβενία-Σκοτία, Βόρεια Μακεδονία-Ελβετία. Αυτά είναι το σημαντικό.
1: Του Άγγλου, άμα δεν έχει πέναλτι, δεν έχει ενδιαφέρον να του
0: δει. Είχε και χθες ματσάρα, έτσι. Κέρδισε το Βέλγιο 0-2 την Ιταλία και πλακώθηκε ο Λουκάκου με τον Ντοναρούμα.
1: Η Ιταλία πλέον.
0: Είναι χειρότερη από εμάς.
1: Είναι σε αυτή την κλίμακα, είδε τώρα, φαντάσου, φτάσαμε σε μια εποχή που.
0: Δύο Μουντιάλ δεν έχει πάει.
1: Ναι, και έπαιξε, πήρε το Euro διάμεσα. Πήρε το
0: Ναι.
1: Λε, παιδί μου, τώρα τα βουνά, αν έλεγε πριν από 15 χρόνια ποιε είναι οι μεγαλύτερε εθνικέ ομάδε Ευρώπη, οι Γερμανοί και οι Ιταλοί.
0: Ναι, αλλά είναι και λάθο το σύστημα. Τώρα έβαλε την Ιταλία να παίξει σε νοκάουτ παιχνίδι εκτό έδρα. Ποιο τον απέκτησε.
1: Δεν είναι καλή ώρα να την ανοίξω την κουβέντα.
0: Σωστά.
1: Θα σου πω όμω κάτι πολύ βασικό κατά την άποψή μου. Στον κόσμο που αλλάζει, στον κόσμο που προέκυψαν μετανάστε, που άλλαξαν γενιέ, που δημιουργήθηκαν άλλε βάσει αθλητικέ. Οι τοπαθείς χώρες όπως η Ισπανία και η Γαλλία που ήταν πάντα ταλαντούχες αλλά μέχρι ένα σημείο δεν τους είχε
0: ελίτ, το Βέλγιο.
1: Εξελίχθηκαν σε υπερέθνη αθλητικά. Κράτη όπως η Ιταλία και η Γερμανία που ήταν νούμερο ένα στο ποδόσφαιρο είναι πλέον σε μια κατάσταση που δεν μπορούν, παρότι έχουν και εκείνοι εντάξει ανθρώπους, δεν έχουν καταφέρει να το κάνουν καλά. Άμα θες, το συζητάμε αύριο αναλυτικά μέχρι
0: Βιγιάννα
1: Βαρδί.
0: Βιγιάννα Βαρδί για το δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί ο Οδυσσέας Ιωάννου.
1: Καλό απόγευμα.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Τραγικός είναι ο επίλογος από την έκρηξη στην Πλάκα, καθώς εντοπίστηκαν οι σωροί και των 6 αγνοωμένων. Λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, οι διασώστες εντόπισαν και τις 2 τελευταίες σωρούς. Νωρίτερα είχαν ανασύρει από τα συντρίμια μια γυναίκα και έναν άντρα. Πρώτη τα ξημερώματα εντοπίστηκε η σωρός μιας γυναίκας, ενώ λίγες ώρες αργότερα ανασύρθηκε και η σωρός ενός άντρα. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο σημείο, προκειμένου να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη και να εξακριβώσει τα αίτια της τραγωδίας. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των αρχών, η έκρηξη που προκάλεσε την κατάρρευση του κτηρίου πιθανότατα οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου. Σε ασφαλές και προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες σημείο, περίπου 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά του λιμανιού της Τίνου, έχει ρημουλκηθεί το φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2 μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον γκαράζ του. Η εικόνα του πλοίου είναι σημαντικά βελτιωμένη σε σχέση με χθες, ενώ από την εξωτερική εικόνα δεν διακρίνεται αυτή τη στιγμή ενεργή αιστεία φωτιάς. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει καπνός και η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη. Το νέο σχέδιο που πρότεινε η Τεχεράνη σχετικά με το εκ νέου άνοιγμα των στενών του Ορμού σε 7 ημέρες αναπτύχθηκε σε συντονισμό με το ανώτατο ηγέτη που θα υλοποιηθεί χωρίς πρόβλημα στην περίπτωση που συμφωνήσουν οι ΗΠΑ, διαβεβαίωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Εάν οι ΗΠΑ αποδεχθούν το Ιρανικό σχέδιο και τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, θα κάνουμε το ίδιο και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα προς αυτή την κατεύθυνση, συμπλήρωσε. Στη Γαλλία, περίπου 600.000 πιστοί αναμένεται να είναι παρόντες στη λειτουργία που θα πραγματοποιηθεί χωροστατούντος του Πάπα στο κέντρο του Παρισιού το απόγευμα αργά. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια και ένα σημαντικό τμήμα του κέντρου της γαλλικής πρωτεύουσας είναι αποκλεισμένο για όσους δεν έχουν ήδη προμηθευτεί τις σχετικές άδειες εισόδου. Σε εξέλιξη το 44ο Σπάρταθλον που ξεκίνησε σήμερα στις 7 το πρωί κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης με τη συμμετοχή περισσότερων από 400 δρομέων οι οποίοι καλούνται να διανύσουν μια διαδρομή 245 χιλιόμετρα στα χνάρια του Φιδιππίδη. Ο τερματισμός θα πραγματοποιηθεί αύριο στη Σπάρτη. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, στον οποίο το Υπουργείο Πολιτισμού συμμετέχει για 30η συνεχή χρονιά. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές για αύριο στην Αττική με την θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 25,8 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αθήνα 984.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Τραγικός είναι ο επίλογος από την έκρηξη στην Πλάκα, καθώς εντοπίστηκαν οι σωροί και των 6 αγνοωμένων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο συνάδελφος Πάνος Θεοδωρόπουλος. Πάνο, παρακολουθείς από νωρίς σήμερα το δινηρό αυτό ρεπορτάζ. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε όλους. Πραγματικά τραγικός ο απολογισμός δόθηκε. Άξιοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Όπως ανέφερε ο Διευθυντής του Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, του Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Αρχιπύραχος Βασίλης Βαρθακογιάννης, η πυροσβεστική πριν από την έκρηξη δεν είχε κάποια πληροφορία για διαοσμή αερίου στην περιοχή, γιατί πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι το βασικό σενάριο που εξετάζεται. Να σημειωθεί ότι στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που συλλέγει και αξιολογεί κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλλει στη διακρύβωση των συνθήκων του τραγικού γεγονότος. Ο Δήμος Αθηναίων από την πρώτη στιγμή συνδράμει το έργο του πυροσβεστικού σώματος. Τα μηχανήματά του παραμένουν στο χώρο για την απομάκρυση των υλικών και για να διευκολύνει και το έργο των πυροσβεστών. Να σημειώσουμε ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων βρέθηκε για δεύτερη φορά το νωρίς το μεσημέρι στο σημείο, όπου ανέφερε ότι οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη διαρροή αερίου, η οποία προκάλεσε και την έκρηξη. Ο κ. Δούκα σημείωσε ότι εκτός από το κτίριο που κατέρευσε έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές και γειτονικά κτίρια, στα οποία υπάρχουν και ρογμές. Μέχρι τότε, σύμφωνα με τις αρχές, θα είναι αποκλεισμένο το κομμάτι του δρόμου που βρίσκεται η Λυσικράτους, όπου βρίσκεται το συγκεκριμένο κτίριο που κατέρευσε, ενώ στα υπόλοιπα κτίρια δεν θα μπορούν να μπουν οι πολίτες για τα επόμενα 24 ώρα. Θα υπάρξουν ειδικά συνεδρία του Δήμου, η Δημοτική Αστυνομία και η Πυροσβεστική, καθώς και η Πολεοδομία, που μαζί με πραγματονόμονες, οι οποίοι θα συλλέξουν όλα τα δεδομένα και τη Δευτέρα θα κάνει επανέλεγχο η Πολεοδομία, ώστε να καταλήξει τα τελικά συμπεράσματα. Νωρίς απόγευμα, στον τρόπο της τραγωδίας, να πούμε ότι μετέβη και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, όπου ενημερώθηκε για την ολοκλήρωση της έρευνας και επιχείρησης και διάσωσης, και ανακοίνωσε ότι θα παραμείνουν τα στελέχη της πρώτης ΕΜΑΚ στο σημείο για όσο χρόνο απαιτηθεί, μέχρι να τελειώσει η όλη επιχείρηση. Εν κατακλείδη, να πούμε ότι ανάμεσα στους 6 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, είναι ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που ήταν μόνιμοι κάτοικοι στην πολυκατοικία της Λυσικράτους, στο κτίριο της Λυσικράτους που κατέρευσε, καθώς και 2 ζευγάρια τα οποία έχασαν τη ζωή τους και έμεναν σε δωμάτια που ήταν βραχυχρόνιας μίσθωσης στο συγκεκριμένο κτίριο. Βιβιάνα.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Πάνο Θεοδωρόπουλο. Πίσω στο δελτίο μας. Σε ασφαλές και προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες σημείο, περίπου 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά του λιμανιού της Τίνου, έχει ρημουλκηθεί το φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2 μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον καράζ του. Η εικόνα του πλοίου είναι σημαντικά βελτιωμένη σε σχέση με χθες, ενώ από την εξωτερική εικόνα δεν διακρίνεται αυτή τη στιγμή ενεργή εστίαση φωτιάς. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει καπνός και η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη. Το νέο σχέδιο που πρότεινε η Τεχεράνη σχετικά με το εκ νέου άνοιγμα των στενών του Ορμού σε 7 ημέρες αναπτύχθηκε σε συντονισμό με τον ανώτατο ηγέτη και θα υλοποιηθεί χωρίς πρόβλημα στην περίπτωση που συμφωνήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, διαβεβαίωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν το Ιρανικό σχέδιο και τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, θα κάνουμε το ίδιο και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα προς αυτή την κατεύθυνση, συμπλήρωσε. Εκατοντάδες χιλιάδες πιστοί στη Γαλλία παρακολουθούν αυτή την ώρα τη μεγάλη λειτουργία όπου χωροστατεί ο Πάπας Λέων. Η θρησκευτική λειτουργία ξεκίνησε γύρω στις 4 ώρα Ελλάδας, με περισσότερους από 600.000 ανθρώπους να παρίστανται σύμφωνα με τις αρχές, με το πλήθος να φτάνει έως την αψίδα του Θριάμβου. Από την πλευρά του, το Βατικανό έκανε λόγο για παρουσία 700.000 πιστών. Ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους, Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος υποδέχθηκε τον Πάπα κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο, κατόπιν στο Ελιζέ, δεν είναι παρόν, εκπροσωπείται όμως από τη σύζυγό του Μπριτζίτ Μακρόν, ενώ βρίσκεται εκεί και ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί. Σε εξέλιξη, το 44ο Σπάρταθλον, που ξεκίνησε σήμερα στις 7 το πρωί κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, με τη συμμετοχή περισσότερων από 400 δρομέων, οι οποίοι καλούνται να διανύσουν μια διαδρομή 245 χιλιόμετρων στα χνάρια του Φιδιππίδη. Ο τερματισμός θα πραγματοποιηθεί αύριο στη Σπάρτη. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο ο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, στο οποίο το Υπουργείο Πολιτισμού συμμετέχει για 30η συνεχή χρονιά. Και ο καιρός, πρόσχερες βροχές για αύριο στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 25 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.

0: Αθήνα 984 στους 98,3.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Αθήνα 984.

τι να πω. Τόσες νύχτες τι να πω. Η ζωή μου στο δικό σου τι να πω. Τόσες νύχτες τι να πω. Η ζωή μου

0: 1984, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Τραγικός απολογισμός από την έκρηξη στην Πλάκα, καθώς εντοπίστηκαν οι σωροί και των 6 αγνοωμένων. Λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι, οι διασώστες εντόπισαν και τις 2 τελευταίες σωρούς. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα σενάρια, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, στο σημείο του κτηρίου που κατέρευσε. Ο κύριος Δούκας έκανε λόγο για μια πολύ δύσκολη ιστορία, επισημένοντας ότι από εδώ και πέρα προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των συνεργείων και η αποκατάσταση της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, θα πρέπει να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες και για τα 2 αυτά κτίρια, καθώς κρίνονται επικίνδυνα, ενώ σοβαρές ρογμές έχουν εντοπιστεί σε 4 συνολικά κτίρια. Θα δούμε και εκεί πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα, είπε παραπέμποντας τις αυτοψίες και τις εκθέσεις των αρμόδιων μηχανικών. Ερωτηθεί σχετικά με πληροφορίες ότι είχε γίνει αντιληπτή ως μια αερίου στην περιοχή κατά τις 2 προηγούμενες μέρες, ο κ. Δούκας δήλωσε ότι δεν έχει σχετική γνώση, σημειώνοντας πως δεν είχε υποβληθεί καμία επίσημη καταγγελία στο Δήμο Αθηναίων. Υπογράμμισε ακόμη ότι οι πραγματογνώμονες θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο σημείο σε συνεργασία με τα συνεργεία και τα μηχανήματα του Δήμου, καθώς όπως είπε, η επιχείρηση δεν ολοκληρώνεται με την ανέβρεση των 6 σωρών. Στην Όδο Λύση Κράτους μετέβη και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Υπουργός έδωσε εντολή οι πυροσβεστικές δυνάμεις και τα στελέχη της πρώτης ΕΜΑΚ να παραμείνουν στο σημείο για όσο απαιτηθεί, προκειμένου να συνδράμουν σε οτιδήποτε χρειαστεί κατά τη συνέχεια των εργασιών. Παράλληλα, ο κ. Τουρνάς επικοινώνησε με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για τα παρακείμενα διατηρητέα κτίρια και τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία και την ασφάλειά τους. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων στην υπόθεση, καθώς και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή, αναμένουν να ξεκλειδώσουν την έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς κατά πάσα πιθανότητα θα δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα. Παράλληλα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως, καθώς διαπιστώνεται ότι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, όπως η 56χρονη νοσηλεύτρια που είχε καταθέσει για τα όσα συνέβησαν στο ιατρείο την ημέρα που ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του, ενώπιον του ανακριτή, διαφοροποίησε σημαντικά την αρχική κατάθεσή της στην αστυνομία. Την πρόταση που κατέθεσε το Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ απέρριψε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στα Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Απορρίπτω την πρότασή τους. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία όπου θα ανοίξουν αμέσως το στενό επειδή χάνουν. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία και νομίζω ότι αυτό είναι εντάξει. Μου αρέσει και εμένα να κάνω μια συμφωνία, αλλά αυτή δεν θα είναι αποδεκτή, δήλωσε έξω από το Λευκό Οίκο. Από αστυνομικούς της δίωξης κυβερνοεγκλήματος διερευνήθηκε και ξεχνιάστηκε υπόθεση προώθησης σκευάσματος, το οποίο διαφημιζόταν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και υποσχόταν την αλλίωση των αποτελεσμάτων τροχονομικών ελέγχων μέθης. Ταυτοποιήθηκε ένας 59χρονος Έλληνας σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο ο εορτασμός των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στον οποίο το Υπουργείο Πολιτισμού συμμετέχει για 30η συνεχή χρονιά. Και ο καιρός, πρόσχερες βροχές για αύριο στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
0: Αθήνα 1984, στους 98 και 3. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Μα το σημάδι.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
1: Πόσο σ' αγαπώ.
2: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
1: Μοιάζει με ένα ψέμα.
2: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Τραγικός ο απολογισμός από την έκρηξη στην Πλάκα, καθώς εντοπίστηκαν οι σωροί και των 6 αγνοωμένων, 4 Αμερικανών τουριστών και ενός ζευγαριού ηλικιωμένων που ζούσαν μόνιμα στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα σενάρια, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρής Δούκας, έξω από το σημείο της ισχυρής έκρηξης. Ο κ. Δούκας έκανε λόγο για μια πολύ δύσκολη ιστορία, επισημένοντας ότι από εδώ και πέρα προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των συνεργείων και η αποκατάσταση της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, σοβαρές ρογμές έχουν εντοπιστεί σε 4 συνολικά κτίρια. Θα δούμε και εκεί πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα, είπε, παραπέμποντας τις αυτοψίες και τις εκθέσεις των αρμόδιων μηχανικών. Ερωτηθεί σχετικά με πληροφορίες ότι είχε γίνει αντιληπτή ως μία αερίου στην περιοχή κατά τις 2 προηγούμενες ημέρες, ο κ. Δούκας δήλωσε ότι δεν έχει καμία σχετική γνώμη, σημειώνοντας πως δεν είχε υποβληθεί καμία επίσημη καταγγελία στο Δήμο Αθηναίων. Στην οδόληση κράτους μετέβηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Υπουργός έδωσε εντολή οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στελέχη της πρώτης ΕΜΑΚ να παραμείνουν στο σημείο για όσο απαιτηθεί, προκειμένου συνδράμουν σε οτιδήποτε χρειαστεί κατά τη συνέχεια των εργασιών. Παράλληλα, ο κ. Τουρνάς επικοινώνησε με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για τα παρακείμενα διατηρητέα κτίρια και τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία και την ασφάλειά τους. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων στην υπόθεση, καθώς και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή, αναμένεται να ξεκλειδώσουν την έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς κατά πάσα πιθανότητα θα δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα. Παράλληλα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως, καθώς διαπιστώνεται ότι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, όπως η 56χρονη νοσηλεύτρια που έχει καταθέσει για τα όσα συνέβησαν στο ιατρείο την ημέρα που ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του ενώπιον του ανακριτή, διαφοροποίησε σημαντικά την αρχική κατάθεσή της στην αστυνομία. Την πρόταση που κατέθεσε το Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ απέρριψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Απορρίπτω την πρότασή τους για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία όπου θα ανοίξουν αμέσως το στενό επειδή χάνουν. Μου αρέσει και εμένα να κάνω μια συμφωνία, αλλά αυτή δεν είναι αποδεκτή, δήλωσε έξω από το Λευκό Οίκο. Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος διερευνήθηκε και εξιχνιάστηκε υπόθεση προώθησης και βάσματος, το οποίο διαφημιζόταν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και υποσχόταν την αλλίωση των αποτελεσμάτων τροχονομικών ελέγχων μέθης. Ταυτοποιήθηκε ένας 59χρονος Έλληνας, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς όρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, στον οποίο το Υπουργείο Πολιτισμού συμμετέχει για 30η συνεχή χρονιά. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι, είναι 20 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 για τη συνέχεια διαδρομές στην ιστορία με τον Γιώργο Αποστολίδη. Καλεσμένοι η κυρία Δήμητρα Κουκίου και ο κύριος Μιχάλης Σιφάκης.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αθήνα 984, διαδρομή στην ιστορία. Απόγευμα Σαββάτου, όπως κάθε Σάββατο 7 με 8. Παρέα κάνουμε ένα ταξίδι στον χώρο και στον χρόνο. Νίκος Κουτούγερας σήμερα στην ρύθμιση του ήχου. Ο Χρυσός Κόκκινος παρέα στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Ένα ταξιδάκι, μια διαδρομή ατομική και συνολική εκάστου εξημών. Και η ιστορία έχει πολλές όψεις και ερωτήματα από το πώς διδάσκεται και η διεθνής σύγχρονη πραγματικότητα πώς συνδέεται με την ιστορία, η ταπεισερή της Μπαγιέ που από τη Γαλλία πήγε στην Αγγλία και τη σηματοδοτεί η άλωση της Τριπολιτσάς, η υπογραμμή των Τούρκων και βεβαίως το ελληνικό υπέξ που ορθώς εξανίσταται στη Μέση Ανατολή το 1948. Πόλεμος και ειρήνη, η ιστορία και με διαλύματα ειρήνης οι συγκρούσεις. Η εξέλιξη Ευρωπαϊκής Ένωσης, το όραμα των ηγετών μετά τον πόλεμο και σήμερα ως κινούμενη άμμος, η εξέλιξη της ιστορίας, οι διαδρομές και η ιστορία των κτηρίων, οι δρόμοι που περνάμε, η ρημοτομία, τα κτηρία και πίσω από τα νόματα των δρόμων, τι κρύπεται, τι υποκρύπτεται. Κυπρίων αγωνιστών, λέει στην Κυψέλη. Και μια προτομή της ΕΣΠΟ του Κώστα Περίκου στη Γλάστονος και σε άλλες γειτονιές, στην κάθε μικρή πολιτεία, στην κάθε γειτονιά, υπάρχει μια πινακίδα που υποκρύπτει, υποδηλώνει την ιστορία, λέει, 62 μαρτύρων στο Ηράκλειο. Γιατί? Η ιστορία, τα κτίρια, η αρχιτεκτονική, κάποτε στη Φωκή Ένωση, πολύ παλιοί θυμούνται που πέρναγαν οι γονείς τους πάνω τις σανίδες στο αίμα για να πάνε σχολείο στην αρχαία αγορά, έπαιζαν κάποια παιδιά μπάλα εκεί στο ναό του Θυσίου. Θα κάνουμε μια βόλτα στην Αθήνα.

0: Αθήνα 984 στο Viber 6948-984-984. Αν θέλετε το μήνυμά σας, live η εκπομπή για την Αθήνα. Κάνουμε μια βόλτα, μια έκθεση για την πόλη, στην καρδιά της πόλης. Ιστορική Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα 1834-1944. Μια εξαιρετική έκθεση, η γένεση της σύγχρονης πόλης. Η κυρία Δήμητρα Κουκίου είναι αναπληρώτρια διευθύντρια στο Ιστορικό Μουσείο. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ιστορικό Σούσα, η ίδια, αλλά και ο άλλος καλεσμένος συνδέεται με την ιστορία. Ποικιλοτρόπος, αν και ένα άνθρωπος της πληροφορικής και της νέας τεχνολογίας, ο κύριος Μιχάλης Ιφάκης, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και από μένα.
0: Επιμελητής περιεχομένου, Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, το περίφημο στην Κρήτη, εργαστήριων αλληλεπίδρασης ανθρώπου και υπολογιστή. Του Ινστιτούτου Πληροφορικής, τι να πιάσει, τι να αφήσει κανείς. Η αλληλεπίδραση ανθρώπου και υπολογιστή με πολυεπίπεδες βεβαίως διαστάσεις, κύριε Ιφάκη.
2: Με πολυεπίπεδες διαστάσεις και πολύ ενδιαφέρον. Και βέβαια όσο περνάνε τα χρόνια αποκτάει όλο και μεγαλύτερη και πιο συνεχόμενη σχέση με την πραγματικότητα. Έτσι.
0: Μερικοί αισθάνονται ότι η ψηφιακή εποχή, η νέα τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι σύγχρονο, μοντέρνο, αλλά και αυτό συνδέεται με την ιστορία, τόσο με την εξέλιξη αυτών των πραγμάτων αυτά, όσο και με το πώς αναδεικνύει ή συμβάλλει στην ανάδειξη ιστορικής γνώσης, δεν είναι έτσι?
2: Έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ετοιμαζόμαστε να μιλήσουμε για μια έκθεση σε ένα μουσείο το οποίο έχει τα τελευταία 6 χρόνια σταθεί πρωτοπόρο, γιατί αντιλαμβάνεται από την πρώτη στιγμή πώς σε μια έκθεση ιστορικού περιεχομένου μπορεί να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες της πληροφορικής για να αναδείξει τα εκθέματα και την πληροφορία που θέλει.
0: Είδα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάμε τη βόλτα μας ανηφορίζοντας την οδό Σταδίου. Περπατάμε και κάπου δεξιά, θα δούμε ένα ιστορικό εμβληματικό κτίριο. Να περάσουμε μέσα πριν πάμε όμως, κύριε Κουκίου, τα κανόνια αυτά πόθεν.
1: Από την περίοδο της Επανάστασης.
0: Είναι κάποιου ναυάρχου τα κανόνια?
1: Όχι, δεν είναι τα επώνυμα. Στην πύλη είναι στις αποθήκες.
0: Στις αποθήκες. Αλλά αυτά σηματοδοτούν πίσω το άγαλμα του Κολοκοτρώνη. Καταρχήν το κτίριο αυτού είναι ένα κτίριο συνδεμένο με την εξέλιξη της Αθήνας, δεν είναι έτσι?
1: Ακριβώς, και με την πολεοδομική εξέλιξη της Αθήνας, έτσι, και αλλά και την πολιτική εξέλιξη, έτσι, τον 19ο αιώνα μέχρι και το 1935, από το 1785 δηλαδή μέχρι και το 1935 που μεταφέρεται η Βουλή στη σημερινή της θέση. Συμβαίνουν πάρα πολλά σπουδαία γεγονότα.
0: Ήταν η Βουλή των Ελλήνων.
1: Συνδέθηκε με πολύ μεγάλα ιστορικά γεγονότα και πολιτικές εξελίξεις, θα πω. Συνδέεται με δολοφονίες πολιτικών, διαμαρτυρίες και διάφορα γεγονότα κοινωνικά στον περιβάλλοντα χώρο. Άρα λοιπόν το ίδιο το κτίριο είναι ένα εμβληματικό κτίριο.
0: Ένας διαβάτης λοιπόν, αν σταθεί και πάει σταδίου, πάει δεξιά και περάσει μέσα, είναι σαν να μπαίνει από τη σύγχρονη πόλη στην ιστορία, ένα ταξίδι μακραίωνο.
1: Πολύ μεγάλο ταξίδι και από την προεπαναστατική περίοδο μέχρι την ίδρυση του ελληνικού κράτους, αλλά μέχρι και τα σημερινά γεγονότα, τα ιστορικά, καλύπτει μια πολύ μεγάλη γκάμα, έτσι και στην μόνιμη έκθεσή του, αλλά και με αφορμή τις περιοδικές εκθέσεις μας δίνει την δυνατότητα να
0: κάνετε πολλά πράγματα,
1: να κάνουμε περισσότερα.
0: Καλησπέρα στην κυρία Παναστασίου, φίλη της εκπομπής, η διευθύντρια, πόσες φορές έχει ξυπνήσει νωρίς το πρωί να μιλήσει με την ημετέρα ταπεινότητα. Και βέβαια υπάρχει και η Εθνολογική Εταιρεία, η συνεργασία, λέει, το Ιστορικό Μουσείο πώς λειτουργεί?
1: Η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος είναι η ψυχή πίσω το μουσείο. Είναι αυτή που υποστηρίζει όλες τις δράσεις, στηρίζει όλες τις προτάσεις μας των επιμελητών, μας προτρέπει να τις υλοποιούμε. Ιδρύθηκε το 1882 και έκτοτε έχει διανύσει ένα πολύ μεγάλο ταξίδι στο χρόνο, με πολύ σπουδαία έργα, διαφυλάσσει, συγκεντρώνει τα ιστορικά τεκμήρια και στόχο έχει μέσα και από τα 3 τμήματα τα οποία λειτουργεί, αλλά και το εκδοτικό έργο, να αναδεικνύει την νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία.
0: Μια βόλτα κάνουμε, κυρίες και κύριοι, και έχουμε να πούμε πολλά, αν ξετυλίξουν το νήμα της έκθεσης, το νήμα της ιστορίας της Αθήνας.

0: στη σκιά της Ακρόπολης, Μοναστηράκη και Θυσία, ο Μάριος Φραγκούλης και οι καλεσμένοι μας σήμερα θα αρχίσουν να μας ταξιδεύουν σε αυτή την ιστορική έκθεση, η γέννηση της σύγχρονης πόλης, πώς μετετράπει η Αθήνα από μια επαρχιακή Οθωμανική κομμόπολη σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Αυτό είναι η ιδέα της έκθεσης.
1: Αυτή είναι η ιδέα της έκθεσης. Το 1834 μεταφέρεται έτσι από τον Ναύπλιο στην Αθήνα. Έχουμε λοιπόν την σταδιακή ανοικοδόμησή της και το 1944 είναι το τελικό ορόσημο, γιατί διαφορετικά πράγματα συμβαίνουν στην πόλη με τα πολεμικά. Έτσι αρχίζει η άναρχη πλέον δόμηση και με τα προβλήματα στεγαστικά που αντιμετωπίζουμε και σήμερα.
0: Η έκθεση λοιπόν, κύριε Κουκίου, τι περιλαμβάνει? Μπόλικες ενότητες, που να αρχίσει, αλλά κάπου να αρχίσουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, ναι, ξεκινάμε με την πρώτη ενότητα, η οποία συνδέει το παρελθόν, έτσι, με το ορόσημο, το πρώτο που αναφέραμε πριν, το 1834, μια φαντασιακή Αθήνα, όπως την είχαν φανταστεί δηλαδή οι Ευρωπαίοι περιηγητές, προεπαναστατικά, όμως περιγράφονται μέσα από τα περιηγητικά κείμενα, ακριβώς επειδή την επισκέπτονταν για να γνωρίσουν το αρχαίο κάλλος, την αρχαία δόξα. Και στην πορεία η έκθεση διαρθρώνεται σε 7 μεγάλες ενότητες, καλύπτοντας πάρα πολλές θεματικές και για την αρχιτεκτονική και για την κοινωνική ζωή, την ανθρωπογραφία της πόλης και τις υπηρεσίες, την κοσμική Αθήνα, όπως αυτή ξεκινάει το 19ο αιώνα και ολοκληρώνεται. Τα ιστορικά γεγονότα.
0: Έτσι, γεγονότα, κτίρια, άνθρωποι, συνολική μορφή αλλά και επιμέρους πτυχές. Αν δεν κάνω λάθος. Και κάπου εκεί μπλέκει και ο κύριος Σιφάκης, το ΙΤΕ, το πληροφορικής, με την ψηφιακή εφαρμογή.
2: Εντάξει. Κοιτάξτε. Έχει ενδιαφέρον η έκθεση, γιατί δεν έχουμε να κάνουμε ένα χρονολόγιο, δεν είναι μια χρονογραμμή. Οι ενότητες δηλαδή έχουν μια αυτονομία. Περιέχεται σε κάθε ενότητα μια ιστορική εξέλιξη, αλλά δεν μπαίνει κανείς στην αίθουσα να ξεκινήσει εδώ έχουμε το 1834 και δίπλα όταν περπατήσουμε είναι το 1840 για να φτάσουμε τελικά στο 1844. Είναι μια πολύ πιο ενδιαφέρουσα σύλληψη. Και εδώ τώρα να πω και κάτι που ίσως παραπέμπει στα προηγούμενα, δηλαδή μιλάμε για ένα μουσείο ιστορικό, για ένα μουσείο το οποίο έχει το ίδιο μεγάλη ιστορία, έχει δεχτεί ως κληροδοτήματα τα κοιμήλια των αγωνιστών του 21, αλλά το οποίο σήμερα είναι εξαιρετικά σύγχρονο. Δηλαδή οι δράσεις του τα τελευταία 5 χρόνια ξεκινάνε από την έκθεση κοιμήλιων, αλλά περιλαμβάνουν την έκδοση κόμιξ, περιλαμβάνουν διοράματα με Playmobil, περιλαμβάνουν για τα παιδιά escape room και...
0: Έχετε και escape room στο μουσείο?
1: Έχουμε και escape room και να αναφέρουμε και το τελευταίο που έχουμε.
0: Είναι και για μεγάλους, ελπίζω.
1: Νομίζω ότι φέτος θα το οργανώσουμε για τους μεγάλους. Ναι, θα το ανακοινώσουμε. Η ομάδα εργάζεται πάνω σε αυτό, όλοι οι συνάδελφοι που κάνουν το παιδικό. Να πούμε όμως ότι και με κοινωνικές ευαισθησίες και έχουμε και εκπαιδευτικά προγράμματα για ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Συμμετέχουμε πάντοτε σε ημέρες έτσι, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και λοιπά. Συμμετέχουμε, όπως και αύριο που έχουμε τις Ευρωπαϊκές Μέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, έχουμε ένα εξαιρετικό εργαστήριο έτσι, που θα γίνει στο μουσείο. Ήδη έχει ανακοινωθεί και υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ναι, γενικότερα θα συμφωνήσω με τον κύριο Σιφάκη ότι τα τελευταία 6 χρόνια υπάρχει πολύ μεγάλη εξωστρέφεια, έχει αυξηθεί η επισκεψιμότητα.
0: Ερώτηση, κύριε Κουκίου, μια και το μνημονεύσατε Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, η ελεύθερη πρόσβαση σε πάρα πολλούς χώρους που είναι υπό τη σκέπη του Υπουργείου και τέλος πάντων μπορεί να πάει κανείς. Ισχύει και για το Ιστορικό Μουσείο αύριο. Άρα κάποιος μας ακούει σήμερα, αύριο βρέξει χιλιακάδα, μπορεί να έρθει στο Ιστορικό Μουσείο να περιδιαβεί με ελεύθερη βεβαίως είσοδο σημειολογία και να παρακολουθήσει και να περιδιαβεί την έκθεση για την Αθήνα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτή η έκθεση, να καταλάβουμε, έχει αντικείμενα, έχει εικόνες, έχει φωτογραφίες, έχει ήχους, τι απ' όλα έχει?
1: Έχει πολύ περισσότερα από αυτά που αναφέρατε. Στη σίγουρα καλύπτουμε όλες τις θεματικές και όλες τις ενότητες που θέλουμε να δείξουμε, τις πτυχές της πόλης και με αρχιακό υλικό. Έχουμε τις διάστατα αντικείμενα. Επιδιώξαμε να συνεργαστούμε με πολλούς φορείς και άλλα ιδρύματα. Έχουμε δανειστεί αντικείμενα για να μπορέσουμε να δώσουμε μία συνολική εικόνα στον επισκέπτη, να κατανοήσει τη διαδρομή αυτής της πρωτεύουσας από την χρονολογία που αναφέραμε μέχρι και σήμερα. Και εδώ σε κάθε επιμέρους ενότητα, εκτός από τις εικόνες, η τεχνολογία και η συνεργασία με το ΙΤΕ βοήθησε να αναδείξουμε πολύ περισσότερες πτυχές και να κατανοήσει και ο κόσμος.
0: Άρα δηλαδή, καταρχήν με φωτογραφικό υλικό αποτυπώνεται πώς εξελίχθηκε η Αθήνα από την εποχή του Κλεάνθη και του Σάουμπερτ μέχρι σήμερα, πώς επεκτάθηκε η πόλη. Έχετε χάρτες, ψηφιακά ντοκουμέντα, φωτογραφίες εποχής.
1: Αναφερθήκατε στα δύο σχέδια λοιπόν που καθορίζουν έτσι και την ερημοτομία της πόλης. Εκτίθενται και τα δύο. Και τα δύο δηλαδή, και του Κλεάνθη Σάουμπερτ, συνεργαστήκαμε με το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο γι' αυτό, αλλά και του Κλέντσε που τελικά εφαρμόστηκε έτσι, και πάνω σε αυτό κινήθηκε, οικοδομήθηκε η πόλη. Γίνεται μια αναφορά λοιπόν στην πολεοδομική εξέλιξη, σίγουρα πλαισιώνεται και από αρχαιολογικό υλικό και από άλλες πηγές, αλλά και με ένα εξαιρετικό διαδραστικό έκθεμα από το Πανόραμα των Αθηνών. Εδώ μπαίνει η τεχνολογία, ο επισκέπτης δηλαδή θα δει το πανόραμα της Αθήνας καμωμένο, φιλοτεχνημένο από τον Στάντεμαν.
0: Μια ψηφιακή εφαρμογή, κύριε Σιφάκη, σας διακόπτω και με συγχωρείτε, 360 μοίρες στο λεκανοπέδιο της Αττικής.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας, αυτοί οι καλλιτέχνες δηλαδή, οι χαράκτες της εποχής και νεότεροι βέβαια το έχουν κάνει αυτό το πράγμα, είναι φοβερά σχολαστικοί. Καθόταν τώρα πάνω στο λόφο των νυμφών και καθόταν και ζωγράφιζε με το μολυβάκι του ακριβώς ό,τι έβλεπε. Πάει λοιπόν, πιάνει ένα φύλλο χαρτί, ξέρω εγώ, σχεδιάζει μία όψη που βλέπει μπροστά του και μετά πάει στη διπλανή, γυρίζει την καρέκλα, συμπληρώνει. Γυρίζει την καρέκλα, κάνει όλο τον κύκλο από το λόφο των νυμφών. Και ξαφνικά λοιπόν η κυρία Κουκίου λέει, μα αυτές οι εικόνες μπορούν να ενωθούν και να δούμε μπροστά μας το σύνολο της εικόνας αντί να βλέπουμε ένα φύλλο. Ποιος θα αναλάβει να κάνει αυτή τη δύσκολη, ας πούμε, σειραφίδα ή τα λοιπά, τη στέλνει σε εμάς. Γίνεται ένας πανικός, διότι ο γραφίστας ο δικός μας αρχίζει και λέει, μα το χρώμα, μα η απόχρωση του, η σκιά που κάνει η παραμόρφωση της γωνίας και δεν είναι τέλεια 100% όπως θα γινόταν αν το κάναμε σήμερα. Δεν πειράζει, γιατί τελικά βγαίνει η εικόνα, την βάζουμε σε μια οθόνη αφής, μπορεί ο επισκέπτης με το δάχτυλο να αρχίσει να περιδιαβαίνει τους χώρους, του δίνουμε μια πηξίδα για να έχει μια εικόνα αν αυτό που βλέπει είναι βορράς, νότος, ανατολή, δύση, και έρχονται οι άνθρωποι του μουσείου και συμπληρώνουν στην εικόνα σημεία που μπορούν, σημεία ενδιαφέροντος δηλαδή, ότι εδώ υπήρχε ή υπάρχει σήμερα κάτι το οποίο αν το επιλέξει κανείς ανοίγει ένα παράθυρο και το βλέπει.
0: Ενώ λέγεις, κύριε Σιφάκη, κάποιος που το 1835, σχεδόν 200 χρόνια πριν οίκο μου, είχε σχεδιάσει με τον δικό του τρόπο το λόφο των νυφών, ένας περιηγητής της εποχής στη μόλις ελεύθερη Ελλάδα, να αποτυπώνει πώς ήταν η Ακρόπολης, η Αθήνα, μόλις έγινε ελεύθερο κράτος, και αυτό που να φανταζόταν ο ίδιος ότι κάποτε στην ψηφιακή εποχή θα το βλέπω σύγχρονος κάτοικος αυτής της πόλης και ένας επισκέπτης, σαν ένα ολόγραμμα, σαν μια τεράστια πανοραμική εικόνα σε έναν τόσο σύνθετο εξελιγμένο κόσμο.

0: είναι ο καραβάκι, ένα ταξίδι όπως και στο τραγούδι πάει κανείς φεύγει με μια σχέση αγάπης και μίσους με την πόλη την οποία αγαπάμε και συγχρόνως επικρίνουμε μέσα στο πέρασμα του χρόνου τα κακό σκήμερα και ό,τι κρατάμε στην καρδιά μας σε σύνθετη ψυχή του ανθρώπου.
1: Για την Ευρώπη.
0: Αθήνα Νέα 84, απόγευμα Σαββάτου, διαδρομές στην ιστορία. 6948-984-984 στο Viber για το μήνυμά σας. Την καλησπέρα σας απλώς. Ιστορικό μουσείο στην καρδιά της Αθήνας. Η προσκεκλημένη μας σήμερα μεγάλη έκθεση για την Αθήνα 1834-1944, 110 χρόνια. Πώς εξελίχθηκε η πόλη. Μια διαδρομή με τη συνεργασία πολλών και ποικίλων φορέων από την Αθηναϊκή Λέσχη και την Αιγαία Σάμκε, την Ακαδημία, την ΕΡΤ, το Δήμο της Αθήνας, Μουσείο Φωταερίου, το ΙΤΕ που είναι ο κύριος Σιφάκης, το Φαρμιατρίον και το Πυροσβεστικό Μουσείο, η Ταινιοθήκη Φίνος Φιλμ, ο Νου και τέλος το εύρος των φορέων που συμμετείχαν. Ο κύριος Μιχάλης Σιφάκης, Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, Εργαστήριων Αλληλεπίδρασης, Υπολογιστή και Ανθρώπου. Κοντά μας και η κυρία Δήμητρα Κουκίο, αναπληρώτρια διευθύντρια στο Ιστορικό Μουσείο. Πού πάμε, στα κτίρια της πόλης πάμε.
2: Να πάμε στα κτίρια της πόλης. Αναφερθήκατε και εσείς στους πολλούς συνεργάτες.
0: Συνολική δουλειά
2: και φορείς και ιδρύματα, πραγματικά που με πολύ αγάπη και με πολύ ενθουσιασμό και εμπιστοσύνη συνεργαστήκαμε. Αφού μιλάμε λοιπόν για τα κτίρια που σιγά σιγά κοσμούν την Αθήνα, να αναφερθούμε και σε μία ενότητα την οποία οφείλουμε στη δωρεά μίας, στην παραχώρηση μάλλον της Αθηνάς, της κυρίας Αθηνάς Σαρυπόλου Λίβα, χάρη στην οποία μπορούμε και ο επισκέπτης ουσιαστικά μπορεί να γνωρίσει το εσωτερικό μιας αστικής οικίας τον 19ο αιώνα. Ήταν η κόρη του καθηγητή του Σταγματικού Δικαίου, η οποία απεικόνισε το εσωτερικό έτσι, του κτηρίου και σχηματίζουμε μία πλήρη εικόνα για το πώς εξελίσσεται η αστική τάξη τον 19ο αιώνα. Μιλάμε για τα επιβλητικά κτίρια τα οποία ανεγείρονται σίγουρα με τα χρήματα, με την οικονομική ενίσχυση των ομογενών, με δωρεές, αλλά και όλων των ομογενών που εγκαθίστανται στην πόλη.
0: Η βιβλιοθήκη, το Πανεπιστήμιο, η Ακαδημία, το Πολυτεχνείο, τα έργα του Τσίλερ που γέμισε η Αθήνα με κτίρια του Τσίλερ και ακόμα κοσμού την πόλη και έχουν αντέξει.
2: Και δίπλα τους βέβαια τα ιδιωτικά μέγαρα, τα οποία σήμερα, σημερινή τους μορφή, έχουν αλλάξει χρήση. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να αναφερθούμε σε ένα ακόμα ψηφιακό έκθεμα το οποίο από τις λίγες μέρες που έχει ανοίξει η έκθεση έχει προσελκύσει το κοινό, γιατί η ιδέα της συναδέλφου επιμελήτριας της έκθεσης αυτής στην οποία παρουσιάζουμε, κυρία Παναρίτη, είχε μια εξαιρετική
0: φίλες
2: σκέψη.
0: Φίλες εκπομπής και αυτή έχει ξυπνήσει χαράματα.
2: Το γνωρίζω. Με τα φιλελληνικά, άλλη σπουδαία δουλειά, εκδοτική ακριβώς. Είχε λοιπόν, συνέλαβε την ιδέα να μέσα από το πλούσιο φωτογραφικό υλικό του μουσείου όχι μόνο να ζωντανέψουν αυτά τα κτίρια. Θα αφήσω τον κύριο Μιχάλη Σιφάκη να τα πει όλα αυτά, το πρακτικό κομμάτι, εγώ θα πω τη σύλληψη. Ήθελε λοιπόν αυτά τα κτίρια τα οποία έχουν σωθεί μόνο από card postal, δεν υπάρχουν πια, πώς μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε σήμερα, με ποιο τρόπο μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε σήμερα. Βρήκαμε ένα τρόπο, πραγματικά. Μιχάλη, θέλεις να συνεχίσεις?
0: Δηλαδή είναι κτίρια τα οποία δεν υπάρχουν πια και έχουν μια card postal,
2: ναι,
0: η οποία
2: ή υπάρχουν και έχουν αλλάξει χρήση, έχουν αλλάξει χέρια σε μια card postal, βεβαίως και εικόνα. Και νομίζω ότι αποτυπώθηκε με τον καλύτερο δυνατό
0: τρόπο. Τι κάνατε, κύριε Σιφάκη μου?
3: Κοιτάξτε, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο υλικό, καταπληκτικό υλικό, δηλαδή έχεις φωτογραφίες ιστορικές και έρχεται τώρα το μουσείο και λέει θέλουμε να συγκρίνουμε ή να δούμε αυτό το πράγμα που υπήρχε τότε πώς είναι τώρα. Πολύ ωραία. Λέμε λοιπόν εμείς ένα σύστημα που θα λέγεται τότε και τώρα. Έρχεται όμως εδώ πέρα και η βοήθεια...
2: του φωτογράφου, του κυρίου Νίκου Κοκαλιά,
3: ο οποίος με την καθοδήγηση όμως του.
2: Και του Νίκου του Βατόπουλου.
3: Του Νίκου του Βατόπουλου. Πηγαίνει στα σημεία, εντοπίζει όχι απλώς ποιο είναι το κτίριο, αλλά και ποια είναι η κοντινότερη.
0: Η ίδια γωνία λήψης δυνατών.
3: Ακριβώς, ναι. Γωνία λήψης δυνατών. Και αρχίζουμε τώρα και μαζεύουμε ζευγάρια φωτογραφιών παλιών και καινούριων. Και έρχονται τώρα οι συνεργάτες στο εργαστήριό μας. Και αφού το ψάχνουν από εδώ, το ψάχνουν από εκεί, καταλήγουν σε ένα σχέδιο όπου οι φωτογραφίες είναι κρεμασμένες από ένα σκηνάκι όπως στους παλιούς σκοτεινούς θαλάμους για να στεγνώσουν. Τους επιλέγει λοιπόν ο επισκέπτης, λέει θέλω αυτή τη φωτογραφία να δω, και με ένα, δεν το λες μαγικό πια γιατί έχουμε συνηθίσει στην τεχνολογία, σέρνει κανείς το πενάκι των υπέρυθρων ακτίνων και ξαφνικά η εικόνα αλλάζει μπροστά του από το παλιό στο καινούριο. Τώρα, τι είναι, τι γίνεται αυτή η έκθεση, για να σας πω κάτι που δεν θα το πει η κυρία Κουκίου. Δεν μιλάμε για μια έκθεση που έχει μεγάλα αντικείμενα. Δεν πάτε να δείτε ένα τεράστιο πράγμα, ξέρω εγώ, εντυπωσιακό. Είναι μια έκθεση που έχει πάρα πολλές συναρπαστικές λεπτομέρειες. Αυτό είναι λοιπόν. Κάθε μια φωτογραφία από αυτές είναι μια λεπτομέρεια. Έρχεται ο κ. Κοκαλιάς και λέει: μα για να βγάλω αυτή τη φωτογραφία, έπρεπε να είμαι σε ένα ύψος τέτοιο απέναντι από το κτίριο, ξέρω εγώ, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Πώς το έκανε αυτό κάποιος εκείνη την εποχή, που δεν υπήρχε κάτι. Και έρχεται και μας λέει: ελάτε να δείτε σε μια άλλη προθήκη που υπάρχει φωτογραφία του φωτογράφου Μπουασονά του Ελβετού να φωτογραφίζει τον Παρθενώνα πάνω σε ένα ικρίωμα, σε μια κατασκευή από τρεις σκάλες που φτάνουν σε ένα ύψος 20 μέτρα με κίνδυνο της ζωής του, για να βγάλει τη φωτογραφία. Αυτές τώρα οι λεπτομέρειες είναι που, άμα έχει κανείς την υπομονή και τη διάθεση να τις εντοπίσει, κάνουν αυτή την έκθεση πολύ διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη.
2: Να προσθέσω, κύριε Σφάκη, ότι εκτός από αυτή την συνύπαρξη έτσι, της τεχνολογίας και των πρωτότυπων κειμελίων, όλη η έκθεση και όλα τα κειμήλια πλαισιώνονται από σπάσματα εφημερίδων της εποχής, λογοτεχνικά κείμενα, διατάγματα, βασιλικά διατάγματα κτλ. Στην προσπάθεια του επιμελητή να κατανοήσει ο επισκέπτης βήμα-βήμα την πόλη. Και ενώ λέμε ότι, και αναφέραμε στην αρχή, ότι δεν έχει ιστορική συνέχεια, εγώ θεωρώ ότι ο επισκέπτης μπορεί να σχηματίσει μια πλήρη εικόνα όλων των γεγονότων και των πολιτικών, των κοινωνικών, την προσπάθεια του κράτους για την οικονομική ανόρθωση μέσα από πάρα πολλές μικρές ιστορίες που συνοδεύουν ένα τα αντικείμενα.
0: Ένα ταξίδι στον χρόνο πραγματικά χωρίς εντυπωσιακά εκθέματα, αλλά με ιδιαίτερο εντυπωσιακό εν το συνόλαιο περιεχόμενο από ό,τι καταλαβαίνει κανείς.

0: Μια Αθήνα από μάρμαρο Πεντέλης, πέντε ποτάμια, η έκθεση για την Αθήνα, ιστορικό μουσείο στην καρδιά της πόλης, στην Παλαιά Βουλή, από Οθωμανική επαρχιακή πόλη σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, και η δοειοδοτεία, η ασφαλτόστρωση, κάποτε βρέχαν τους δρόμους με τους νερουλάδες μέχρι πολλές δεκαετίες με την απελευθέρωση, πώς φυτεύτηκαν τα δέντρα, φυσικά οι συγκοινωνίες, πώς ήρθε το φως, το πρώτο τηλέφωνο και στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν κοντά μετά ακριβώς το πρώτο τηλέφωνο της πόλης, τριψήφιον η διαμόρφωση των χώρων πρασίνου εμπεριέχονται. Και αν σκεφτεί κανείς τη συνέχεια, κυρία Κουκίου, ότι σήμερα, ακόμα και σήμερα, ο εθνικός κήπος σε ένα βαθμό αρδεύεται από το πισιστράτιο υδραγωγείο που περνάει το νεράκι από κάτω, και τα ποτάμια κυλούν κάτω από τα βράχια της Κυψέλης, και κάποιο νεράκι ακόμα κυλάει στον κεραμικό. Αχνά κάποιο ριάκι έχει απομείνει, και κάποιον καπνικαρέα ανάμεσα στην εκκλησία και στο μετρό πάλι το ποτάμι κυλάει. Η αθέατη Αθήνα και αυτή την έχετε, φαντάζομαι.
1: Φέρατε και για τις υπηρεσίες και για την ηλεκτροδότηση της Αθήνας και για τα αυτοκίνητα, πώς ξεκινάει βήμα-βήμα. Όλα αυτά εκτελήσονται στην έκθεση με ένα μοναδικό, παρουσιάζονται με ένα μοναδικό τρόπο. Γιατί υπάρχουν, πέρα το αρχαιακό υλικό που δείχνει και την κρατική μέρημνα, παράλληλα έχουμε και τους ανθρώπους που έρθουν και έρχονται και επενδύουν στην πόλη και αρχίζουν σιγά σιγά οι υποδομές, όπως βρισκόμαστε στην περιοχή του Φωταερίου. Έτσι,
0: το είχε μηχανικό μουσείο, εδώ μουσείο, ήταν. Μάλλον έτσι, το μουσείο είναι εδώ, το Φωταερίο ήταν κάποτε, ναι, για δεκαετίες εδώ.
1: Και ναι, όλη η περιοχή για το πώς εξελίχθηκε. Πώς εξελίχθηκαν όλες οι υπηρεσίες. Βλέπω ότι και εσείς εδώ έχετε ένα μικρό καταπληκτικό μουσείο για τα
0: ραδιοφώνου,
1: αλλά και για τα τρία ταφ. Βλέπω εδώ όπως εξελίχθηκε ο τηλέγραφος.
0: Έχει διασώσει διάφορα εκθέματα που συνδέονται με την πορεία της ραδιοφωνίας. Είστε παρόδο και εμείς 40 χρόνια συμπληρώνουμε το προσεχές έτος. Και αυτό είναι ένα κομμάτι της πόλης. Βέβαια, βλέπει κανείς ότι υπάρχει και οπτικό υλικό, κύριε Σιφάκη. Έχετε κάνει μια ψηφιακή εφαρμογή για τα ποτάμια της Αθήνας.
2: Για τα ποτάμια.
1: Όχι, το αρχείο της ΕΔΔΑΠ είναι μόνο ένα βίντεο.
0: Ένα βίντεο.
1: Ένα βίντεο.
0: Το δείχνει πως καλύφθηκε ο ρυσός.
1: Όχι. Έχει να κάνει με το Μαραθώνα, έτσι, και με τις προσπάθειες ίδρυψης της πόλης. Αυτό το τεράστιο πρόβλημα, έτσι, και που αναφέρατε και πριν, και για τους νερουλάδες και για όλες τις κοινωνικές ομάδες, και για το πώς εξελίσσεται, γιατί από όταν αρχίζει και ανοικοδομείται η πόλη, το μεγαλύτερο πρόβλημα ποιο ήταν? Και οι δρόμοι, οι χωμάτινοι δρόμοι, η έλλειψη νερού,
0: η αποχέτευση.
1: Εδώ μπορεί να υπάρχει μια εικόνα μόνο με τα ποτάμια και αλλά και τις καταστροφές, τις πλημμύρες, τις πυρκαγιές, και πώς αυτές αντιμετωπίζονται, πώς τα σώματα, η αστυνομία πόλεων, το πυροσβεστικό σώμα συγκροτούνται, έτσι, μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα. Πάρα πολλές πτυχές που νομίζω ότι στην καθημερινότητά μας δεν μπορούμε να τις σκεφτούμε ή να τις ανακαλύψουμε.
0: Καταγράφεται και πώς επιμέρους περιοχές της Αθήνας αναπτύχθηκαν. Φερρυπίν, η βιομηχανική περιοχή, εδώ η οδός Πειραιός, μπροστά μας ακριβώς, πώς έγινε μια βιομηχανική οδός.
1: Η οποία Πειραιός, ναι, στην αρχή δεν ήταν ο στόχος και των αρχιτεκτώνων, δεν ήταν αυτός, γιατί το πρώτο σχέδιο ήταν, το πρώτο ανάκτορο ήταν στην Ομόνια, για να οδηγεί μέσω Πειραιός στο θερινό ανάκτορο, στο Φάληρο. Θέλω να πω ότι μέσα και από την
0: συγκρούσεις
1: και τα λοιπά, άλλαξαν λοιπόν, και έχει να κάνει και με την κοινωνική διαστρωμάτωση αυτό, έτσι, που εγκαθίστανται οι διάφορες κοινωνικές τάξεις.
0: Και βέβαια οι πτυχές της έκθεσης, κυρίες και κύριοι, είναι πολλές και ποικίλες. Αγγίζει την πολιτική ζωή, την τοξικότητα, γελιογραφίες, έχει τα ξενοδοχεία, έχει τις σκηνές καθημερινής ζωής, ενίοτε, όπως λένε οι δημιουργοί της έκθεσης, ιστορίες καθημερινής τρέλας, αυτά ο Σονούπο.

0: δική μου γειτονιά.
1: Η Έλα Πάχου στη δική μου γειτονιά. Η κάθε γειτονιά, η έκθεση για την Αθήνα και βεβαίως το κέντρο της πόλης που γνωρίζουμε όλοι. Και η ζωή στην κάθε επιμέρου συνοικεί. Έτσι την κυρία Κουκίου. Το καταγράφεται και το εμπεριέχεται αυτό. Η Αθήνα που κάποτε πέρασαν δεκαετίες και επεκτάθηκε. Κάθε γειτονιά που έχει τη δική της ιστορία. Από το Δουργούτι και τη Νέα Ιωνία, από την Κεσαριανή μέχρι. Κάθε γειτονιά που αναπτύχθηκε μέχρι να γίνει συνεκτική πόλη η Αθήνα. Ο Δήμος Αθηναίων ξεκίνησε από τη Γλυφάδα, κατέληγε στη Νέα Ιωνία κάποτε.
2: Ακριβώς. Ναι. Και ειδικότερα μετά την έλευση των προσφύγων το 1922, που γιγαντώνεται έτσι, και αντιμετωπίζει και το τεράστιο οικιστικό πρόβλημα. Ναι, όλα αυτά ο επισκέπτης μπορεί να τα παρακολουθήσει παράλληλα, και την εξέλιξη της πόλης και τη ρυθμοτομία και τα δημόσια κτίρια, έτσι, το πώς διαμορφώνονται οι πλατείες, οι δρόμοι, πώς εγκαθίσταται κάθε επαγγελματική ομάδα. Μην ξεχνάμε προς το τέλος του 19ου αιώνα που αρχίζει και η βιομηχανοποίηση της Αθήνας, δημιουργούνται οι πρώτες τα πρώτα εργοστάσια, έτσι. Οι κάτοικοι της πόλης λοιπόν εγκαθίστανται, η αστική τάξη ξέρουμε ότι έχει συγκεντρωθεί γύρω από το
1: κέντρο
2: και το ανάκτορο, το βασιλικό ανάκτορο, αντίθετα η εργατική τάξη στις παρυφές και πολύ κοντά στον χώρο της εργασίας τους, θα πω.
1: Και κάποτε εμφανίστηκαν και τα πρώτα ξενοδοχεία στην Αθήνα. Μέχρι τότε κάποιο χάνι υπήρχε παλιότερα για τους ξένους περιηγητές. Τα πρώτα ξενοδοχεία.
2: Πολυτελή σε ορισμένους δρόμους, όπως είναι η Ερμού και η Σταδίου. Κάποια από αυτά μπορεί ακόμα και σήμερα να έχουν, όχι με τη μορφή που παρουσιάζονται στις Καρποστάλ, αλλά μετά από πολλές επεμβάσεις φιλοξενούν ακόμα και σήμερα.
1: Μεγάλη Βρετανία και τα λοιπά.
2: Ιδιωτικές οικίες που μετά
1: έγιναν ξενοδοχεία.
2: Ναι, ξενοδοχεία.
1: Βλέπει κανείς και τις πρώτες τράπεζες που γίνανε.
2: Τις πρώτες τράπεζες συμβασμένες και με την ανάπτυξη της οικονομικής ζωής. Εντυπωσιακό εδώ στην οικονομική ζωή, πέρα από τους εμπόρους, τους υπαλλήλους, γιατί συγκεντρώνονται και πάρα πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι, όλο και στελεχώνουν τις υπηρεσίες. Έχουμε και τα πρώτα νομίσματα, έχουμε το πρώτο ρυφηφί. Έχουμε και το πρώτο ρυφηφί στην Εθνική Τράπεζα και συνδέονται το, αν θυμάμαι καλά, το 1905 στην σημερινή πλατεία Κλαθμόνος, θα πω, εκεί που τότε στεγάζονταν το νομισματοκοπείο.
1: Αναφέρεται και για ιστορίες καθημερινής τρέλας. Ποια εννοείται?
2: Την καθημερινότητα σε όλες τις πτυχές, δηλαδή από τον τρόπο που οι εργαζόμενοι πήγαιναν στη δουλειά τους, από το πώς μετέφεραν τα προϊόντα τους. Μιλάμε για το λιανεμπόριο, για την αγορά, πώς αυτή σχηματίζεται.
1: Τρέχουν πολύ χρέο οι άμαξες.
2: Ναι, και το πώς ότι γίνονται πάρα πολλά ατυχήματα, έτσι, γιατί οι δρόμοι δεν έχουν ακόμα διαμορφωθεί.
3: Συγγνώμη.
2: Ναι.
3: Θα κάνω εδώ μια σημείωση. Σας είπα για λεπτομέρειες. Υπάρχει ένα καταπληκτικό σχέδιο του Άνινου.
2: Του Άνινου, ναι.
3: Θα το έλεγες. Με ασπρόμαυρο που δείχνει πώς εκτινάσσονται, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, φιγούρες ανθρώπινες από την άμαξα, και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο από μόνο του, γιατί συνδυάζει την αισθητική του καλλιτέχνη με μία μικρή έτσι υπονοή, μία αναφορά και στο θέατρο σκιών. Λέμε, λεπτομέρειες καταπληκτικές.
1: Όπου υπάρχουν και εφημερίδες της εποχής, το μνημονεύσατε νωρίτερα, ο τύπος ο αθηναϊκός πώς ξεκίνησε και εκτυλίχθηκε, φαντάζεστε.
2: Δίνει, ο αθηναϊκός τύπος δίνει τα εκθέματα. Πολύ μικρά αποσπάσματα, γιατί και ο κόσμος δεν μπορεί να αφομοιώσει όλες αυτές τις πληροφορίες, αλλά σε κάθε πτυχή, σε κάθε αντικείμενο, σε κάθε ενότητα προσπαθούμε να να δώσουμε και αποσπάσματα από τον τύπο της εποχής, να μεταφέρουμε τον κόσμο στο κλίμα της εποχής, την περίοδο που περιγράφουμε.
1: Μια έκθεση για την Αθήνα, κυρίες και κύριοι, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, στην καρδιά της πόλης, Παλαιά Βουλή, εδώ στα Δύο, με τα κανόνια να συμποδέχονται και όμορφες μαρμάρινες σκάλες. Και εκτός των άλλων, κύριε Σφάκη, κυρία Κουκίου, βλέπει κανείς και ημέρες σταθμούς για την Αθήνα. Η 3η Σεπτεμβρίου, όταν έφυγε ο Όθωνας με το Μαδαγασκάρι, αν δεν κάνω λάθος, τα ορεστιακά, τα σανιδικά, τα ευαγγελικά είχαν γίνει μπόλικα πράγματα.
2: Λοιπόν, μιλάμε για μια ενότητα, οι Αθηναίοι στους δρόμους. Και αναφερόμαστε στα γεγονότα τα οποία τους έβγαζαν στους δρόμους, γιατί, και το συνδέουμε και με την σημερινή κατάσταση, έτσι. Δηλαδή, μιλήσατε για την 3η Σεπτεμβρίου, έτσι διαμαρτύρονται οι Αθηναίοι πολίτες για Σύνταγμα και οι Έλληνες γενικότερα. Αλλά έχουμε μια Αθήνα που γιορτάζει, μια Αθήνα που υποδέχεται, μια Αθήνα που πενθεί. Αναφερόμαστε και σε ποικιλίες επιφανών προσώπων πολιτικών. Αναφερόμαστε σε διαμαρτυρίες φοιτητών την περίοδο εκείνη για τα σκιαδικά.
1: Είναι εντυπωσιακό κάποτε. Οι συγκρούσεις ήταν για το καπέλο. Ήταν οι νέοι που φορούσαν τα παλιά ψηλά καπέλα της Ευρώπης και οι άλλοι που είχαν στο πεδίο του Άρεως τα καπελάκια από τη Σύφνο.
2: Στις εποχές.
1: Τα συφνέικα καπελάκια.
2: Στο πεδίο του Άρεως που ήταν τότε η εξοχή των Αθηνών. Έτσι, μιλάμε και για αυτό, και για αυτό το κομμάτι, για το που διασκέδασαν οι Έλληνες. Αν συνυπάρχουν κοινωνικά, ακόμα κατά τη διάρκεια των κυριακάτικων έτσι, διασκεδάσεων και της κυριακάτικης ζαστόνης και χαλάρωσης.
1: Και βέβαια καταγράφει την περίοδο και στην κατοχή, την περίοδο
2: με συγκλονιστικά κοιμήλια. Μια πολύ μικρή αναφορά, αλλά είναι τόσο δυνατά και τα δύο έργα. Το πρώτο, αναφερόμαστε και σε άλλες περίοδους κατοχής της Αθήνας, έτσι, μην ξεχνάμε και το 1854, μην ξεχνάμε την Ξένη, την Πανούκλα, με την κατοχή, την...
1: Όταν τη βομβαρδίσαν Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι.
2: Λοιπόν, ναι, ναι. Αλλά για να έρθουμε στο 44, okay, που ούτως ή άλλως είναι και το ορόσημο, να πούμε για δύο κοιμήλια. Το ένα φυλάσσεται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και είναι το κράνος του τελευταίου Γερμανού στρατιώτη όταν απελευθερώνεται η Ακρόπολη. Οπότε κάποιος Αθηναίος το βρήκε πεταμένο κάπου και το δόρισε στο μουσείο, και μάλιστα έχει έτσι ένα σκοπτικό κειμενάκι, συνοδεύεται από ένα σκοπτικό κειμενάκι. Υπάρχει ένας πίνακας που νομίζω περιγράφει ακριβώς την περίοδο εκείνη του χειμώνα μετά το 1941 και είναι του Φρέντερικ Καραμπότ, όπου δείχνει τη μεταφορά των άψυχων κορμιών, έτσι, υπό την ενός Γερμανού στρατιώτη, και είναι συγκλονιστική και η ιστορία του, θέλω να ξέρετε, γιατί όταν η κυρία Λόγη, που έχει στη συλλογή της όλα τα έργα του Καραμπότ, μας το έφερε, εμείς είχαμε μια άλλη εικόνα κατά νου, γιατί είχε ζωγραφίζει ο Καραμπότ αυτήν τη σκηνή, και στο βάθος είχε τον μπακάκο και το τραμ να περνάει. Όταν εμείς παραλάβαμε το έργο ήταν τελείως διαφορετική εικόνα. Ήταν μια σπασοκεφαλιά για μας και για την κυρία Λόγη. Τελικά βρέθηκε η απάντηση. Επειδή ο Καραμπότ ήταν φίλος με τον μπακάκο, όταν έγινε η έκθεση πια των έργων του, του το δώρισε. Αλλά επειδή δεν ήθελε να χαλάσει τη σειρά που είχε απεικονίσει. Ήταν τα βιώματά του, έτσι. Ήταν 17χρονο παιδί όταν ξέσπασε ο πόλεμος. Και μετά από φυλακίσεις και στο εξωτερικό και τα λοιπά, όταν φιλοτέχνησε λοιπόν αυτός ο πίνακες, ήθελε να υπάρχει συμπληρωμένη σειρά και έτσι έκανε αυτό το έργο με άλλο βάθος, με άλλα κτίρια, αλλά με το πρώτο θέμα κυρίαρχο.
1: Το σημειώσατε και στην αρχή, είναι δωρεές. Στο Ιστορικό Μουσείο έχουν δοθεί για την έκθεση αυτή προσωπικά αντικείμενα από αθηναϊκές οικογένειες.
2: Ακριβώς έτσι είναι. Σας είπα πριν για την κυρία Αθηνά Σαριπόλου, αλλά και άλλες οικογένειες, η Ελένη Αλεξίου. Δεν αναφερθήκαμε στα περίπτερα, Μιχάλη, δεν ξέρω, που μας παραγόρησε ο κύριος Φίντς.
1: Τα περίπτερα, κύριε Σιφάκη, τι είναι αυτά?
3: Είναι κανονικά περίπτερα.
1: Και τα οποία τα βάλετε μέσα στο μουσείο?
2: Τα περίπτερα είναι, ο κύριος Φίντς είναι δημιουργός, εικαστικός, είχε κάνει μια ατομική έκθεση για τα περίπτερα, γιατί είναι και, αν θέλετε, και ένα πλέον ένας θεσμός που φθήνει. Νομίζω ότι αρχίζουν σιγά σιγά και
1: ναι,
2: μειώνονται στην πόλη.
1: Υπάρχουν διάφορα ζητήματα.
2: Με μια πολύ ιδιαίτερη ευαισθησία, ένας καλλιτέχνης, μινιατούρες είναι περιπτέρων και συνδέονται απόλυτα με την οικονομική, με την ενότητα της οικονομικής ζωής, δηλαδή παράλληλα με τις τράπεζες, τις επιχειρηματίες. Έχουμε το λιανεμπόριο, έτσι, έχουμε τους μικρούς,
1: τα σούπερ μάρκετ της εποχής.
2: Το πρώτο ξεκινάει από το ναύπλιο, αλλά όταν μεταφέρονται εδώ γίνονται πολυκαταστήματα, σε εισαγωγικά θα μπορούσε να πει.
1: Βέβαια, σημεία αναφοράς και ζωής για μια ολόκληρη γειτονιά. Χώρια το τηλέφωνο της επικοινωνίας.
2: Ανταποκρίθηκαν όλοι. Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο έχει αποκτήσει πάρα πολλούς φίλους και νομίζω ότι και με αυτή την έκθεση θα μείνει ικανοποιημένο από τα όσα προσφέρει.

0: να μου έχει χτιστεί.
1: Αθήνα Νέα 84, διαδρομές στην ιστορία. Ταξιδεύουν στην ιστορία της Αθήνας. Κανείς έχει την αίσθηση. Τι να πιάσει, τι να αφήσει, τι να πει, τι να πρωτοποιεί, τι εκθέματα και πώς να δημιουργήσει εικόνες από όσα ακούς. Εν κατακλείδη πας στην έκθεση και ουσιαστικά μπαίνει στην ιστορία της Αθήνας. Γιατί δεν είναι μόνο ένα έκθεμα ή 2 ή 10 εκθέματα, είναι πολλά μικρά σε εισατακλείδη πας στην έκθεση και ουσιαστικά μπαίνει στην ιστορία της Αθήνας. Γιατί δεν είναι μόνο ένα έκθεμα ή 2 ή 10 εκθέματα, είναι πολλά.

0: και ακόμα και όσοι ενδιαφέρονται την επιφάνεια γνωρίζουμε, και αν καταδυθούμε βρίσκουμε εκπλήξεις που καμιά φορά δεν μας αρέσουν.
1: Σωστά. Νομίζω όμως ότι με αυτόν τον τρόπο διδάσκεται η ιστορία, να προσφέρει στο κοινό μικρές ιστορίες και να προκαλέσει το ενδιαφέρον, οπότε ο ίδιος να εξερευνήσει, ο επισκέπτης, ο μαθητής, όποιος και να έρθει στο μουσείο, να φύγει.
0: Πέρα από το μουσείο, ως κοινωνία.
1: Ως κοινωνία, νομίζω
0: στο
1: ότι μέσα.
0: Σύστημα, στην οικογένεια. Στο
1: ναι, πόσο... όχι παπαγαλία. Μόνο μέσα από αυτές τις μικρές ιστορίες που μπορείς να τις συνδέσεις με τη σημερινή κατάσταση. Να δεις από πού ξεκινάει, πώς ξεκινάει, αν γιατρεύεται και πώς γιατρεύεται.
0: Κύριε Σιφάκη, η εργαστήριον αλληλεπίδρασης υπολογιστή και ανθρώπου στο ΙΤΕ, η σύνδεση με την ιστορία, και σκέφτεται κανείς την ιστορία που γράφεται σήμερα με την τεχνητή νοημοσύνη και τις μηχανές που λένε δεν υπάρχουν εταιρείες και κυβερνήσεις. Εγώ κάνω κουμάντο. Ένα μοντέλο πολύ πρόσφατο AI, Δαφνή, αν προτιμάτε, που ανακοινώθηκε και δεν έχει κυκλοφορήσει, και ο Bill Gates, ένα μεγάλο καμπανάκι για το 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι που θα χαθούν. Πώς μπορεί κανείς αυτή τη χρήση, την ιστορία, τη γνώση να την διθασεύσει, να την χαλιναγωγήσει αυτή η σχέση ανθρώπου και μηχανής?
2: Κοιτάξτε, ανοίγεται τώρα ένα κεφάλαιο. Θα μπορούσαμε να μιλάμε τον επόμενο μήνα. Δεν θα το πάω εκεί. Θα το πάω σε αυτό που είπατε στην αρχή. Αλληλεπίδραση ανθρώπου, υπολογιστή, ανθρώπου. Η ανθρώπινη διάσταση είναι πάρα πολύ ωραία και σημαντική σε αυτή την έκθεση. Μιλάμε για γεγονότα, μιλάμε για ιστορικές περιόδους, μιλάμε, αλλά τελικά μπορεί να δει κανείς στην έκθεση ανθρώπους. Να δει τις φωτογραφίες από οικογένειες, να ταυτίσει πρόσωπα. Και αυτό, στο τέλος, μπορεί με ένα ωραίο διατροφικό σύστημα που έχουμε τοποθετήσει, να το πάρει και μαζί του.
0: Είμαι θα στο παρατέσσερα, να το πάρει και μαζί του Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Θερμά θα ευχαριστήσουμε κυρία Δήμητρα Κουκίου, αναπληρώτρια διευθύντρια στο Ιστορικό Μουσείο, ο κύριος Μιχάλης Σιφάκης, εργαστήριο αλληλεπίδραση στον ανθρώπινο υπολογιστή στο ΙΤΕ, στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας στην Κρήτη. Μας έκανα τη χαρά μια ώρα, κάτι καταλάβαμε, κάτι μάθαμε, μια ταξίδι κάναμε, μια διαδρομή στην ιστορία, η έκθεση που θα κρατήσει μέχρι το καλοκαίρι και βάλε στην καρδιά της Αθήνας ο Νίκος Κουτούγερας στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια και στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστολίδης. Εμείς θερμά ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας.
2: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόασή σας, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. 6 άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί από τα συντρίμμια της διόρροφης νεοκλασικής κατοικίας επί της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα. Πρόκειται για 2 ζευγάρια τουριστών από την Αμερική, καθώς και ένα ζευγάρι που ζούσε μόνιμα στο κτίριο. Υπό διερεύνηση βρίσκονται τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη, ωστόσο οι ενδείξεις συγκλίνουν ότι οφείλεται σε διαρροή προπανίου ή φυσικού αερίου. Σοβαρές ρογμές έχουν εντοπιστεί σε 4 γειτονικά κτίρια, ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Θα δούμε και εκεί πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα, είπε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας τις αυτοψίες και τις εκθέσεις των αρμόδιων μηχανικών. Ερωτηθεί σχετικά με πληροφορίες ότι είχε γίνει αντιληπτή ως μία αερίου στην περιοχή κατά τις 2 προηγούμενες μέρες, ο κ. Δούκας σημείωσε πως δεν είχε υποβληθεί καμία επίσημη καταγγελία στο Δήμο Αθηναίων. Με έντολη του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας, Ευαγγέλου Τουρνά, ο οποίος μετέβη στη Λυσικράτους, πυροσβεστικές δυνάμεις και στελέχη της πρώτης ΕΜΑΚ θα παραμείνουν στο σημείο όσο απαιτηθεί, προκειμένου να συνδράμουν κατά τη συνέχεια των εργασιών. Παράλληλα, ο κ. Τουρνάς ενημέρωσε την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για τα παρακείμενα διατηρητέα κτίρια και τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία και την ασφάλειά τους. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκόμενων στην υπόθεση, καθώς και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του δημοφιλούς τραγουδιστή, αναμένεται να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα στην ενεξέλιξη έρευνα για το θάνατό του. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται μεταξύ άλλων οι αντιφάσεις και οι διαφοροποιήσεις των καταθέσεων των μαρτύρων, με βασικότερη την περίπτωση της νοσηλεύτριας του ιατρείου, η οποία ενώπιον του ανακριτή διαφοροποίησε σημαντικά την αρχική κατάθεσή της στην αστυνομία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, πρόταση που κατατέθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία όπου θα ανοίξουν αμέσως το στενό επειδή χάνουν. Μου αρέσει και εμένα να κάνω μια συμφωνία, αλλά αυτή η συμφωνία δεν θα ήταν αποδεκτή. Την απορρίπτω, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το Λευκό Οίκο. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση πρόθεσης και βάσματος, το οποίο διαφημιζόταν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υποσχόταν την αλλίωση των αποτελεσμάτων τροχονομικών ελέγχων μέθης. Από τη σχετική έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, ταυτοποιήθηκε ένας 59χρονος Έλληνας, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία. Ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στη βόρεια παραλία της Καστοριάς, στην περιοχή Απόζαρη, όταν μία οδηγός, κατά από συνθήκες που ακόμη ερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της, το οποίο ακολούθησε μία ανεξέλεγκτη τρελή πορεία και προσγειώθηκε σε αυλή μονοκατοικίας. Ευτυχώς η ιδιοκτήτρια του σπιτιού με τον 9χρονο γιο της ήταν εντός της οικίας και έτσι αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο ο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, στο οποίο το Υπουργείο Πολιτισμού συμμετέχει για 30η συνεχή χρονιά. Και ο καιρός. Πρόσκαιρες βροχές αύριο στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Για τη συνέχεια, Αφροδίτη Παπακαλού και στον αέρα.
2: Αθήνα 984, στους 98,3.

Σαββατοβράδυ, 8 λεπτά μετά τις 8, και ενώ απόψε θα έπρεπε να κοιτάξουμε ψηλά για να συναντήσουμε την Πανσέλινο, ο ουρανός έχει άλλα σχέδια, η βροχή έφερε τα σύννεφα, το φεγγάρι κρύφτηκε πίσω τους και έτσι δεν μπορούμε να το δούμε. Μπορούμε όμως να το φανταστούμε, γιατί ίσως τελικά δεν χρειάζεται να βλέπεις το φεγγάρι για να νιώσεις τη νύχτα, αρκεί ένα τραγούδι, μία γνώριμη μελωδία, μία ανάμνηση και λίγη βροχή να χτυπάει στο τζάμι. Και σήμερα λοιπόν θα κάνουμε το δικό μας μικρό αφιέρωμα στην Πανσέλινο, χωρίς όμως να τη βλέπουμε. Θα την αφήσουμε να υπάρχει πίσω από τα σύννεφα και τα τραγούδια θα κάνουν τη δουλειά του φεγγαριού, έτσι να φωτίσουν λίγο τη βραδιά. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ο Αθήνα 984 είναι στα ραδιόφωνα. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε όλους καλά. Ελάτε να πάμε παρέα μέχρι τις 9. Νίκος Κουτούγερα στη ρύθμιση του ήχου και Αφροδίτη Παπακαλού στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών.

You. Τα ζητάω πολλά, μόνο να με πας μέχρι το φεγγάρι και να με αφήσεις να παίζω ανάμεσα στα αστέρια κάτω από το φως της Πανσελίνου, εκεί όπου οι σιωπές φωτίζονται και οι καρδιές θυμούνται. Απόψε ο έρωτας και το φεγγάρι μιλούν την ίδια γλώσσα.

Υπάρχουν έρωτες που ζουν αιώνια όπως μία μελωδία που σε στοιχιώνει. Ο Λούτσιο Ντάλλα μας χάρισε μία τέτοια ιστορία, μία νύχτα με φεγγάρι, με θάλασσα και ένα βλέμμα που δεν ξεχνάς ποτέ.

Γιάννης Κότσιρας από τον δισκοφύλακα Σάγγελο σε μουσική Αντώνη Μιτζέλου και στίχους Ελένης Γιώγα, να φεύγα με αυτόν τον χαρακτηριστικό στίχο, να μπαινα κρυφά στο φεγγαριού κάποια γωνιά.

Θυμάστε την τηλεοπτική σειρά του Μέγκα «Το κόκκινο φεγγάρι»? Το 1994 την παρακολουθούσαμε. Γιάννης Φέρτης, Κοραλία Καράντη, Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Άκη Σακελαρίου και πολλοί ακόμα ηθοποιοί. Από εκεί και το ομώνυμο τραγούδι με τη Δήμητρα Γαλάνη, «Το κόκκινο φεγγάρι», του Παναγιώτη Καλαντζόπουλου και της Ελένης Γιώγα.

Αυτό το βραχνό ηχόχρωμα της Τζένις Καρέζη στο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη που ακούστηκε για πρώτη φορά στην ταινία «Το νησί των γενναίων» το 1959. Ένα τραγούδι που πέρασε για πρώτη φορά στη δισκογραφία με τη φωνή της Μέρις Λο και μέχρι σήμερα έχει γνωρίσει δεκάδες εκτελέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Κάθε φορά που ακούγεται αυτό το τραγούδι είναι σαν η Σελήνη να ψιθυρίζει την πιο παράξενη προσευχή του έρωτα. Ο γιος της Σελήνης ήταν κάποτε, λένε, μια μοναχική τσιγκάνα χωρίς αγάπη. Κάθε νύχτα εκλιπαρούσε το φεγγάρι πριν ανατείλει ο ήλιος να τη στείλει μια αγάπη από τσιγκάνικο αίμα. Ο καιρός περνούσε και ήρθε η νύχτα που η Σελήνη αποφάσισε να της χαρίσει τη συντροφιά που ζήταγε με σκληρό όμως αντάλλαγμα. Το ίδιο το παιδί της, το πρώτο που θα έφερνε στον κόσμο. Από τον έρωτά της με έναν μελαχρινό τσιγκάνο ήρθε στον κόσμο ένα αγόρι με γκρίζα μάτια και δέρμα τόσο λευκό σαν το χιόνι. Ο πατέρας, νομίζοντας ότι η γυναίκα του ήταν άπιστη, τη σκότωσε με μαχαίρι και εγκατέλειψε το αγόρι ψηλά στο βουνό για να πεθάνει, μην μπορώντας να φανταστεί ότι με αυτόν τον τρόπο εκπλήρωνε ένα πεπρωμένο κάνοντας τη Σελήνη μάνα. Το φεγγάρι πήρε το μωρό στην αγκαλιά του και το έκανε δικό του, επισφραγίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη συμφωνία του με τη γυναίκα. Λένε πως όταν το φεγγάρι είναι ολόγιωμο, το παιδί είναι χαρούμενο και γελάει.

Και κάπου εδώ, κάτω από το φως της Πανσελίνου, φτάνουμε και εμείς στο τέλος αυτής της εκπομπής. Κρατήστε ό,τι σας έκανε απόψε να χαμογελάσετε, μία μελωδία, μία σκέψη, έναν άνθρωπο, και ας αφήσουμε το φεγγάρι να φωτίζει όσα δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο, μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, στην παρέα σας θα έρθει η Μαρίνα Χαρίτου. Από τον Νίκο Κουτούγερα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την Αφροδίτη Παπακαλού, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια χαρά!

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. 6 άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί από τα συντριμμία της διόροφης νεοκλασικής κατοικίας επί της οδούλης Ικράτου στην Πλάκα. Πρόκειται για 2 ζευγάρια τουριστών από την Αμερική, καθώς και ένα ζευγάρι που ζούσε μόνιμα στο κτίριο. Στη συλληπιτήρια ανάρτησή της, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, ευχαρίστησε τους Έλληνες για τις άοκνες προσπάθειές τους, ενώ γνωστοποίησε ότι η Αμερικανική πρεσβεία βρίσκεται στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων για την παροχή προξενικής βοήθειας. Υπό διερεύνηση βρίσκονται τα αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη, ωστόσο οι ενδείξεις συγκλίνουν ότι οφείλεται σε διαρροή προπανίου ή φυσικού αερίου. Σοβαρές ρογμές έχουν εντοπιστεί σε 4 γειτονικά κτίρια, ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Θα δούμε και από εκεί πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα, είπε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας τις αυτοψίες της εκθέσης των αρμόδιων μηχανικών. Ερωτηθεί σχετικά με πληροφορίες ότι είχε γίνει αντιληπτή οσμή αερίου στην περιοχή κατά τις 2 προηγούμενες ημέρες, ο κ. Δούκας σημείωσε πως δεν είχε υποβληθεί καμία επίσημη καταγγελία στο Δήμο Αθηναίων. Αυτοψία στο κτίριο πραγματοποίησε και η Εταιρεία Φυσικού Αερίου, η οποία εξέδωσε σχετική ανακοίνωση σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι το Πυροσβεστικό Σώμα δεν έχει γνωστοποιηθεί καμία καταγγελία για οσμή αερίου στην περιοχή. Με εντολή του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος μετέβει στη λύση κράτους, πυροσβεστικές δυνάμεις και στελέχη της πρώτης ΕΜΑΚ θα παραμείνουν στο σημείο όσο απαιτηθεί, προκειμένου να συνδράμουν κατά τη συνέχεια των εργασιών. Παράλληλα, ο κ. Τουρνάς ενημέρωσε την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για τα παρακείμενα διατηρητά κτίρια και τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία και την ασφάλειά τους. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων στην υπόθεση, καθώς και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του δημοφιλούς τραγουδιστή, αναμένεται να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα στην ενεξέλιξη έρευνα για το θάνατό του. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται μεταξύ άλλων οι αντιφάσεις και οι διαφοροποιήσεις των καταθέσεων των μαρτύρων, το οποίο έγινε στην κατάθεσή του στην αστυνομία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, πρόταση που κατατέθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία όπου θα ανοίξουν αμέσως το στενό επειδή χάνουν. Μου αρέσουν και εμένα να κάνω συμφωνίες, αλλά αυτή η συμφωνία δεν θα είναι αποδεκτή, την απορρίπτω. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση πρόθεσης σκευάσματος, το οποίο διαφημιζόταν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και υποσχόταν την αλλίωση των αποτελεσμάτων ελέγχων μέθης. Από τη σχετική έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, ταυτοποιήθηκε ένας 59χρονος Έλληνας, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία. Από την ανάλυση του σκευάσματος, διαπιστώθηκε ότι περιέχει μείγμα βιταμινών έως και 6 φορές ισχυρότερο από τα αντίστοιχα εγκεκριμένα από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο. Συνολικά κατασχέθηκαν 99 συσκευές. Ανιστάλησαν έως τη μία αύριο το μεσημέρι όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Κατάνης της Σικελίας εξαιτίας της ηφαιστειακής τέφρας από τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα της Έτνας σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες. Τουλάχιστον 95.000 φανς της Άννας Βύση δίνουν το παρόν στο ΆΚΑ στη μεγάλη συναυλία της Ελληνίδα Σταρ. Για την εξυπηρέτησή τους στα δρομολόγια του ηλεκτρικού θα παραταθούν έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο εορτασμός των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στον οποίο το Υπουργείο Πολιτισμού συμμετέχει για 30η συνεχή χρονιά. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο στην Αττική, με την θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι είναι 20 βαθμοί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Για τη συνέχεια, Μαρίνα Χαρίτου και αυτοσχεδιασμοί.
2: Αθήνα 984. Στους 98.3.
3: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, λίγα λεπτά μετά τις 9. Αυτοσχεδιασμοί στον Αθήνα 984. Μέχρι τις 10 κοντά σας, σημαίνει Χαρίτου. Απόψε την ευθύνη για την ρύθμιση του ήχου έχει ο Νίκος Αγγελόπουλος.

ένα αμερικάνικο jazz standard της, του Juan Tizol, του πορτορικάνου τρομπονίστα και συνθέτη της jazz. Γνωστός ήταν ως μέλος της ορχήστρας Big Band του Duke Ellington, που έγραψε και δημοφιλή κομμάτια ο ίδιος ο Juan Tizol μαζί με τον Duke Ellington, όπως το Caravan που ακούμε τώρα και το Perdido μαζί το 1936. Αρχικά ήταν το Caravan ορχιστρικό κομμάτι. Ο Irving Mills προσέθεσε στίχους και διάλεξα την εκτέλεση με τον πιανίστα, ηθοποιό και βοκαλίστα το Jeff Goldblum με την μπάντα του.

Αυτοσχεδιασμοί και περνάμε αμέσως στον Πότσο Σάντσες, τον Αμερικανό κονγκέρο, επικεφαλής Latin Jazz Bandas και τραγουδιστή. Το 2000 αυτός και το σύνολό του κέρδισαν το βραβείο Grammy για το καλύτερο Latin Jazz Album, το Latin Soul. Το Early in the Morning από το άλμπουμ του 2001 Latin Spirits, ένα παραδοσιακό blues με σκληρό αφροκουβάνικο Latin Jazz Groove μας χαρίζει ο Πόντσο Σάντσες. Το Early in the Morning λοιπόν, πρώτη εκτέλεση από τους Gap Band, μια σύνθεση του τραγουδιστή τους, του Charlie Wilson, και των παραγωγών τους Lonnie Simpson και Roddy Taylor. Το 1982 ήταν αυτή η επιτυχία που έγινε με μεγαλύτερη βέβαια με τον τραγουδιστή Robert Palmer το 1988. Πόντσο Σάντσες, Early in the Morning.

Αυτοσχεδιασμοί στην Αθήνα 1984. Περνάμε αμέσως στον David Fathead Newman, ο Αμερικανός σαξοφωνίστας της jazz και το rhythm and blues, με πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες και ως μουσικός, αλλά γνωστός και για τη συνεργασία του με το Ray Charles σε σημαντικές ηχογραφήσεις του 1950 και στις αρχές εκεί του 1960. Τένορος σαξοφωνίστας και φλαουτίστας, και διαλέγω μια σύνθεση του τραγουδιστή των Rhythm and Blues Percy Mayfield με το smooth φωνητικό στυλ του, ένα κομμάτι του 1960 που ο David Fathead Newman μας χαρίζει από το άλμπουμ του I Remember Brother Ray του 2005. Hit the road, Jack.

αυτοσχεδιασμοί λίγο πριν να αγγίξουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Και από το Hong Kong μας έρχεται η Susan Wong, η τραγουδίστρια της jazz με το άλτο ήχο χρωμά της. Μετανάστευσε στην Αυστραλία με την οικογένειά της και το άλμπουμ του 2009 μας επιφυλάσσει εκπλήξεις, μεταξύ αυτών και μία σύνθεση του Michael Jackson από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, το Billie Jean Bossa Nova.

0: Η ιταλική μπάντα των blues, στενά συνδεδεμένη με τον κιθαρίστα, τραγουδίστη και τραγουδοποιό τον Giancarlo Σίνινα. Αν και η σύνθεση είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη ως ένα από τα πιο αυθεντικά jazz standards, κυρίως αυτό χάρη στην θρελική εκτέλεση της Peggy Lee το 1958, η συγκεκριμένη εκδοχή των Level Blues Band κινείται σε πιο blues και country blues μονοπάτια, ωστόσο θα λέγαμε ότι διατηρεί τη σύνδεσή της με τη χαρακτηριστική ήρεμη jazz ατμόσφαιρα. Αυτοσχεδιασμοί στην Αθήνα είναι 84. Μέχρι τις 10 κοντά σας η Μαρίνα Χαρίτου. Την ευθύνη για την αρρύθμιση του ήχου έχει πάντα ο Νίκος Αγγελόπουλος. Διανύουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και περνάμε στον Καναδοαμερικανό τραγουδιστή και τραγουδοποιό και ηθοποιό, τον Μπολάνκα, τον οποίο αγάπησαν πάρα πολύ και ερωτεύτηκαν, θα έλεγα, χιλιάδες γυναικών εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 60, τέλη του 70, αρχές του 60. Ο Πολάνκα, ο οποίος θεωρείται το αντίπαλο δέος του Elvis Presley. Ο Καναδοαμερικανός λοιπόν τραγουδιστής έγινε γνωστός με τις επιτυχίες του Diana, Lonely Boy, Put Your Head On My Shoulder, You Are My Destiny, στις δεκαετίες αυτές που ανέφερα, και είναι κομμάτια που δεν υπήρξε πάρτι που να μην ακουγόταν μέχρι και τη δεκαετία του 70. Επίσης έγραψε τραγούδια που έγιναν μεγάλες επιτυχίες από σπουδαίους καλλιτέχνες, όπως το She's a Lady με τον Tom Jones, ενώ το My Way είναι μια δική του σύνθεση η οποία έγινε δημοφιλής με το Frank Sinatra. Το είχε τραγουδήσει και ο ίδιος όμως ο Πολάνκα. Τρία τραγούδια με συνυπογραφή επίσης του Michael Jackson ηχογράφησε ο Πολάνκα. Το This Is It, και μάλιστα τα δικαιώματα από την οικογένειά του τα πήρε το 50% το 1980, γιατί το είχε γράψει μαζί με τον Michael Jackson. Να σημειώσουμε βέβαια ότι αυτά τα τρία κομμάτια που είχε γράψει με τον Michael τα ηχογραφήθηκαν και βγήκαν στη δημοσιότητα μετά το θάνατο του Michael Jackson. Το 2005 ο Πολάνκα κυκλοφόρησε το άλμπουμ Rock Swings με μια big band εκπληκτική, διασκευές σύγχρονων rock τραγουδιών, ένας δίσκος που του χάρισε αστέρι στο Canada's Rock of Fame. Από αυτό λοιπόν το δίσκο διαλέγω να ακούσουμε το Eye of a Tiger, ένα τραγούδι των Survivor, γραμμένο από τον Freddie Sullivan και τον Jim Patrick ως μουσικό θέμα της κινηματογραφικής ταινίας Rocky 3 του 1982, και το συμπεριέλαβαν οι Survivors στο τρίτο τους άλμπουμ με το ομώνυμο τίτλο. Hard Rock με post-disco ρυθμό, Eye of a Tiger.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

αυτοσχεδιασμοί και περνάμε μέσα στην στούντιο μπάντα, το κουιντέτο που σχηματίστηκε το 2003 στην πρωτεύουσα της Φιλανδίας, στο Ελσίνκι. Ο λόγος για τους Five Corners Quintet, το Chasing the Jazz Gone By του 2005, το ντεμπούτο άλμπουμ τους, έκανε παγκοσμίως γνωστή την μπάντα. Ο Mark Murphy συμμετέχει σε κορυφαία κομμάτια σε αυτό το άλμπουμ, αλλά το 2008 με το Hot Corner ο Murphy είναι ο κεντρικός προσκεκλημένος, ερμηνεύοντας δυναμικά εξαιρετικά κομμάτια όπως το καθηλωτικό Kerouac Days in Montana, αναφορά στον Jack Kerouac, τον σπουδαίο αυτό εικονοκλάστη λογοτέχνη, θα λέγαμε τον δημιουργό του κινήματος Beatnik. Αλλά επίσης ο Mark Murphy ερμηνεύει και το δυναμικό Come and Get Me που διάλεξα να ακούσουμε.

Αυτοσχεδιασμοί λίγο πριν να αγγίξουμε το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής και περνάμε σε μια σύνθεση ορχιστρική του Ben Tucker, έτσι γράφτηκε ως ορχιστρικό κομμάτι, ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1961, αργότερα προσθέθηκαν στίχοι από τον Bob Doru και έγινε παγκόσμια επιτυχία το 1962 από τον Αμερικανό σπουδαίο βοκαλίστα Crooner Mel Torme. Διάλεξα το κομμάτι αυτό, το Coming Home Baby, που, στο οποίο αναφέρθηκα, με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz, η οποία έκανε αισθητή την παρουσία της στο νέο αιώνα, τον 21ο, τη Jackie Ryan. Από το άλμπουμ της του 2012, Listen Here, η εκτέλεση θα λέγαμε ότι είναι μια ευρηματική και ρυθμική πραγματικά εμπνευσμένη ενορχίστρωση από τον διάσημο μπασίστα, συνθέτη και παραγωγό, τον John Clayton. Η ίδια, δε με την ερμηνεία της, αναδεικνύει το ζεστό, πλούσιο, άλτο φωνητικό της εύρος, δίνοντας στο κομμάτι ένα ξεσηκωτικό, θα λέγαμε, μπλούζι χαρακτήρα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Jackie Ryan και Coming Home Baby.

Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που συντονισμένοι με τη συχνότητα του Αθήνα 984 ακολουθήσατε τους αυτοσχεδιασμούς μου. Να ευχαριστήσω και τον Νίκο Αγγελόπουλο που είχε την ευθύνη για την τελική ρύθμιση του ήχου.

Για μία ώρα κοντά σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, ήταν η Μαρίνα Χαϊτού. Παραμένετε στη συχνότητα του σταθμού, ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τη Βιβιάνα Βαρδί. Από μένα ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Η εκπομπή μεταδόθηκε.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Γράφτηκε ο τραγικός επίλογος της ισχυρής έκρηξης σε διόρφη διατηρητέα κατοικία επί της οδούλης Ικράτου στην Πλάκα. Νεκροί κάτω από τα συντρίμια εντοπίστηκαν δύο ζευγάρια Αμερικανοί τουρίστες και οι τέσσερις που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο, καθώς και το ηλικιωμένο ζευγάρι μόνιμοι κάτοικοι στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Δεκαμελές κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνεχίζουν τις έρευνες για την διακρίβωση των αιτιών που προκάλεσαν την φωνική έκρηξη, με τις ενδείξεις να συγκλίνουν ότι οφείλεται σε διαρροή ή συσσόρευση φυσικού αερίου, πιθανότατα στο δεύτερο όροφο της κατοικίας. Με εντολή του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, πυροσβεστικές δυνάμεις και στελέχη της πρώτης ΕΜΑΚ θα παραμείνουν στο σημείο προκειμένου να συνδράμουν.

0: όπου απαιτηθεί. Σοβαρές ρογμές έχουν εντοπιστεί σε 4 γειτονικά κτίρια, ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας. Θα δούμε και από εκεί πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα, είπε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας τις αυτοψίες και τις εκθέσεις των αρμόδιων μηχανικών. Αυτοψία στο κτίριο πραγματοποίησε και η Εταιρεία Φυσικού Αερίου, η οποία εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με όσο ανέφερε ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι στο Πυροσβεστικό Σώμα δεν έχει γνωστοποιηθεί κάποια καταγγελία για οσμία αερίου στην περιοχή. Στη συλληπιτήρια ανάρτησή της, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κιμπερλή Γκιλφόιλ, ευχαρίστησε τους Έλληνες για τις άοπνες προσπάθειές τους, ενώ γνωστοποίησε ότι η Αμερικανική πρεσβεία βρίσκεται στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων για την παροχή προξενικής βοήθειας. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων στην υπόθεση, καθώς και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του δημοφιλούς τραγουδιστή, αναμένεται να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα στην ενεξέλιξη έρευνα για το θάνατό του. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται μεταξύ άλλων οι αντιφάσεις και οι διαφοροποιήσεις των καταθέσεων των μαρτύρων, με βασικότερη την περίπτωση της νοσηλεύτριας του ιατρείου, η οποία ενώπιον τον ακριτή διαφοροποίησε σημαντικά την αρχική κατάθεσή της στην αστυνομία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρότασή του Ιράν για άμεσο άνοιγμα των στενών του ορμούς, πρόταση που κατατέθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία όπου θα ανοίξουν αμέσως το στενό επειδή χάνουν. Μου αρέσει και εμένα να κάνουν συμφωνίες, αλλά αυτή η συμφωνία δεν θα ήταν αποδεκτή, την απορρίπτω, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το Λευκό Οίκο. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση πρόθεσης σκευάσματος, το οποίο διαφημιζόταν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και υποσχόταν την αλλίωση των αποτελεσμάτων ελέγχου μέθης. Από τη σχετική έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, ταυτοποιήθηκε ένας 59χρονος Έλληνας, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία. Από την ανάλυση του σκευάσματος διαπιστώθηκε ότι περιέχει μείγμα βιταμινών έως και 6 φορές ισχυρότερο από τα αντίστοιχα εγκεκριμένα από το ανώτατο χημικό συμβούλιο. Συνολικά κατασχέθηκαν 99 συσκευασίες. Ισχυρό μπουρίνι εκδηλώθηκε νωρίτερα στη Σκιάθο, με τα πρώτα στοιχεία να κάνουν λόγο για 130 χιλιοστά βροχής σε μία ώρα. Σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ εκτεταμένες περιοχές του νησιού αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης. Η κακοκαιρία που πλήττει τις σποράδες, τη Μαγνησία και τη Βόρειο-Ανατολική Εύβοια αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο. Πάνω από 95.000 φανς της Άννας Βύση δίνουν το παρόν στο ΟΑΚΑ στη μεγάλη συναυλία της Ελληνίδα Σταρ. Για την εξυπηρέτησή τους στα δρομολόγια του ηλεκτρικού θα παραταθούν ως τις 2:10 μετά τα μεσάνυχτα. Παράλληλα θα λειτουργούν οι γραμμές 2 και 3 του μετρό, καθώς και το τραμ, διευκολύνοντας τις μετεπιβιβάσεις. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

καλύτερα, ίσως τραγούδια των Blondie διαχρονικά. Ξεκινήσαμε. Καλησπέρα σας. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984 με ένα ακόμη soundtrack. Ένα soundtrack το οποίο περιέχει μουσική. Η μουσική βρίσκεται παντού, μας περιμένει να την ανακαλύψουμε. Βρίσκεται σε κάθε γωνιά, σε κάθε δρόμο. Και απόψε ακολουθούμε δρόμους χορευτικούς από τη δεκαετία του 80.

το συγκεκριμένο κομμάτι λίγο νωρίτερα, 1978, από το άλμπουμ Picture This, η Blondie με την καταπληκτική βεβαίως Deborah Harry.

85. Ένα ντουέτο με ένα ξέχαστο τραγούδι από το άλμπουμ Songs from the Big Chair, ο Ρόναλντ Οζαμπάλ και ο Ιαν Στάνλι, οι πολύ πολύ γνωστοί μας Tears for Fears.

Λίγο πριν η επιτυχημένη και διαχρονική Alphaville, μία από τις δύο μεγάλες επιτυχίες τους, το Big in Japan του 1984.

Αυτό είναι ο Captain Sensible και το What. Είχε κυκλοφορήσει το 1982 ένα άλμπουμ με τίτλο Women and Captains First. Και αυτό είναι αλήθεια. Ο Captain Sensible και το What. Εγγλέζος μουσικός. Ένας πολύ γνωστός παραγωγός της εποχής, ο Tony Mansfield. Ήταν ένα βινίλιο με τον Captain Sensible με ριγέ κοστούμι, ριγέ μπλε άσπρο, ο οποίος πήδαγε πάνω από έναν τύπο ογκώδη, ο οποίος έσπαγε κάτι πέτρες, κάποιες πλάκες κλπ. Είναι χαρακτηριστικό για όσους το θυμούνται. Χορευτική μουσική από βινίλια από την δεκαετία του 80, σήμερα στο soundtrack. Ο Νίκος Βερόπουλος, το ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984.

Μαρία Μαγδαλένα σε βινήλιο από το 1985. Πρώτο κυκλοφόρησε σε βινήλιο. Αργότερα περίχετο στο άλμπουμ The Long Play της Sandra. I've Never Be, Μαρία Μαγδαλένα, σύνθεση του Μισελ Κρετού, ο οποίος παντρεύτηκε τη Σάντρα, σύζυγος της Σάντρα, ο Μισελ Κρετού. Μεγάλη επιτυχία του Μισελ Κρετού, βεβαίως, να θυμηθούμε το Samurai.

Η καταπληκτική, πολύ αγαπημένη Deborah Harris από τους Blondie, ακόμη στους Blondie. Auto American, ένα άλμπουμ του 1980, όπου ακούμε το βινήλιο, το extended version του Rapture.

Και βέβαια Grace Jones από το 1981 είχε κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ με τίτλο Night Clubbing. New Wave Post-Punk ήταν το είδος το οποίο είχε κατηγοριοποιηθεί την συγκεκριμένη περίοδο. Η Grace Jones του 1981 και το Pull Up to the Bumper. Μεγάλη επιτυχία.

Cruel Summer, η Banana Rama. Συγκρότημα με επιτυχία το 1983. Η Σάρα Νταλίν και η Σιβόν Φάχη. Η Banana Rama.

Ακόμη Steve Jolly και βέβαια Tony Swain και Karen Woodward. Ένα Cruel Summer, μια επιτυχία του 1983 σε ένα special mix από βινήλιο. Είστε στον Αθήνα 984, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας με ένα ακόμη soundtrack σε δρόμους χορευτικούς από το 1980.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβίανα Βαρδί. Φως στα αίτια της τραγωδίας που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους στην Πλάκα, καλείται να ρίξει διεύθυνση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού, κλιμάκια τις οποίες ξεκίνησαν τις έρευνες αμέσως μετά την ανάκτηση των σωρών από τα συντρίμια του διόρροφου διατηρητέου κτηρίου. Οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν ότι η σφοδρή έκρηξη οφείλεται σε διαρροή αερίου στο εσωτερικό δίκτυο του κτηρίου και φαίνεται να εκδηλώθηκε στην κατοικία του δευτέρου ορόφου. Νεκροί είναι δύο ζευγάρια Αμερικανοί τουρίστες και οι τέσσερις που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο, καθώς και το ηλικιωμένο ζευγάρι μόνιμοι κάτοικοι στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Σοβαρές ρογμές έχουν εντοπιστεί σε 4 γειτονικά κτίρια, ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Θα δούμε και εκεί πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα, είπε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας τις αυτοψίες και τις εκθέσεις των αρμόδιων μηχανικών που αναμένεται να ξεκινήσουν από τη Δευτέρα. Ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, επιβεβαίωσε ότι στο Πυροσβεστικό Σώμα δεν είχε γνωστοποιηθεί κάποια καταγγελία για οσμή αερίου στην περιοχή. Στη συλληπιτήρια

0: Ναύτιση της, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, ευχαρίστησε τους Έλληνες για τις άγνωστες προσπάθειές τους, ενώ γνωστοποίησε ότι η Αμερικανική Πρεσβεία βρίσκεται στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων για την παροχή προξενικής βοήθειας. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων στην υπόθεση, καθώς και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του δημοφιλούς τραγουδιστή, αναμένεται να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα στην ενεξέλιξη έρευνα για το θάνατό του. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται μεταξύ άλλων οι αντιφάσεις και διαφοροποιήσεις των καταθέσεων των μαρτύρων, με βασικότερη την περίπτωση της νοσηλεύτριας του ιατρείου, η οποία ενώπιον του ανακριτή διαφοροποίησε σημαντικά την αρχική κατάθεσή της στην αστυνομία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση που του έκανε το Ιράν για άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, πρόταση που κατατέθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία όπου θα ανοίξουν αμέσως το στενό επειδή χάνουν. Μου αρέσει και εμένα να κάνω συμφωνίες, αλλά αυτή δεν θα ήταν αποδεκτή. Την απορρίπτω, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το Λευκό Οίκο. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση προώθησης και βάσματος, το οποίο διαφημιζόταν με μέσο κοινωνικής δικτύωσης και υποσχόταν την αλλίωση των αποτελεσμάτων ελέγχων μέθης. Από τη σχετική έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, ταυτοποιήθηκε ένας 59χρονος Έλληνας, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία. Από την ανάλυση του σκευάσματος διαπιστώθηκε ότι περιέχει μείγμα βιταμινών έως και 6 φορές ισχυρότερο από τα αντίστοιχα εγκεκριμένα από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο. Συνολικά κατασχέθηκαν 99 συσκευασίες. Ισχυρό μπουρίνι εκδηλώθηκε νωρίτερα στη Σκιάθο, με τα πρώτα στοιχεία να κάνουν λόγο για 130 χιλιοστά βροχή σε μία ώρα. Σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ εκτεταμένες περιοχές του νησιού αντιμετωπίζουν πρόβλημα ηλεκτροδότησης. Η κακοκαιρία που πλήττει τις Ποράδες, τη Μαγνησία και τη Βόρειο Ανατολική Εύβοια αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο. Σε εξέλιξη συναυλία, με την οποία κορυφώνονται εκδηλώσεις του 52ου Φεστιβάλ Κνέο Διηγητή στο Πάρκο Τρίτσι. Κατά την ομιλία του, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας χαρακτήρισε το Φεστιβάλ της ΚΝΕ όαση και ανάσα πολιτισμού και δημιουργίας απέναντι στη σαπίλα του συστήματος της λεγόμενης βιομηχανίας του θεάματος. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο στην Αττική, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Soundtrack. Γιατί η μουσική βρίσκεται σε κάθε σημείο, σε κάθε γωνιά, παντού και περιμένει. Ελάτε να την ανακαλύψουμε μαζί. Σάββατο και Κυριακή στις 10 το βράδυ, στον Αθήνα 984.

Domino Dancing, οι Pet Shop Boys. Είστε στον Αθήνα 984. Ο Νίκος Τσιμπερόπουλος στο ραδιοφωνό σας, με ένα soundtrack απόψε από την δεκαετία του 80. Οι Pet Shop Boys. Το 1988 κυκλοφόρησε το Domino Dancing, το οποίο ως βινήλιο στη δεύτερη πλευρά περιείχε τον Don Juan.

Μεγάλη επιτυχία βεβαίως και το Jeopardy από τους Gregin Band με ιδρυτικό μέλος βεβαίως τον Gregin. Το πενταμελές συγκρότημα των Gregin Band με τα βασικά μέλη του, των Greg King και Steve Wright από το 1983 όπου κυκλοφόρησε το Jeopardy. Ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία τους, μία και μοναδική. Διαχρονικότατη όμως.

Lessons in Love, in Level 42. Ένα 45, 12 μάλλον και 45, βινίλιο. New Wave Synth Pop, η Level 42 βεβαίως. 1986 ήταν όταν κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο κομμάτι, το Lessons in Love, με B-side το Hot Water.

Ήταν το τρίτο άλμπουμ της Μαντόνα. Ηχογραφήθηκε το 1985, κυκλοφόρησε το 1986, Open Your Heart.

Κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1987 Never Gonna Give You Up, ο Rick Astley. Δύο μεγάλες επιτυχίες του Rick Astley. Never Gonna Give You Up και You Need Somebody. Whenever You Need Somebody, η δεύτερη μεγάλη του επιτυχία, ανακάλυψη των παραγωγών του Stock, Aitken and Waterman.

από την Σπάνια. 1987 κυκλοφόρησε ένα βινήλιο 45, το οποίο περιείχεται στο άλμπουμ Dedicated to the Moon, αφιερωμένο στο φεγγάρι. Η Σπάνια.

84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.

ο μεγάλος, ο υπέροχος Prince. Μια μεγάλη επιτυχία, το Kiss, ηχογραφήθηκε τον Απρίλιο του 85 και κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 86. Kiss με B-side, το σήμα της καρδιάς ή του δολαρίου. Or love or money, προφανώς.

το 1988 λοιπόν, ο Africa Bambaataa and Family δημιούργησε ένα στούντιο άλμπουμ με τίτλο Reckless The Light. Στο άλμπουμ συμμετείχαν διάφοροι καλλιτέχνες των 80s, όπως η UB40, ακούμε ήδη τη φωνή των UB40, Jackie Graham και ο Boy George.

το Heart of Glass λίγο πριν, τον Blondie. Κυκλοφόρησε το 1979, επιτυχία βεβαίως από το 80 μέχρι και σήμερα. Και λίγο πριν μιλούσαμε για τον Rick Astley, τη μία του επιτυχία. Αυτή είναι η δεύτερη λοιπόν. Whenever you need somebody, με παραγωγούς στο Kiteman and Walkerman.

Let's Dance, ο David Bowie με την συνεργασία του Nile Rodgers, υπέροχη συνεργασία. Δεκέμβριος 1982 ηχογραφήθηκε το συγκεκριμένο κομμάτι, κυκλοφόρησε με πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία το 83. Let's Dance λεγόταν και το ομότιτλο και το άλμπουμ, είχε το τίτλο του άλμπουμ του David Bowie. Ένα βινήλιο συγκεκριμένο, ένα δωδεκάρι από την πρώτη πλευρά περιείχε το Let's Dance και στη δεύτερη, μάλλον να σας το αφήσω για έκκληση.

Wild Boys και πάλι παραγωγή από τον Nile Rodgers. I'm Looking for Cracks ήταν το B-side του συγκεκριμένου βινιλίου. Ηχογραφήθηκε τον Ιούλιο του 1984. Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1984 από την Duran Duran. Μεγάλη επιτυχία, ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία τους.

Φοβερή φωνή βεβαίως, πολύ αγαπημένη, η Λολίτα Holloway. Ένα τραγούδι και πάλι του 1980, Love Sensation, κυκλοφόρησε το 80 βεβαίως, με B-side...

Ο Νίκος Λιμπερόπουλος ήταν στο ραδιοφωνό σας από τον Αθήνα 984. Το soundtrack σήμερα περιείχε και ακολούθησε δρόμους χορευτικούς από τη δεκαετία του 80. Ηχολήπτης απόψε ήταν ο Νίκος Κουτούγερας. Ευχαριστώ πολύ πολύ για την υπέροχη συντροφιά σας, όπως πάντα. Καλό σας βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Βιβιάνα Βαρδί. Φως στα αίτια της τραγωδίας που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους στην Πλάκα, καλείται να ρίξει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, κλιμάκια της οποίας ξεκίνησαν τις έρευνες αμέσως μετά την ανάκτηση των σωρών από τα συντρίμμια του διόροφου διατηρητέου κτηρίου. Οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν ότι η σφοδρή έκρηξη οφείλεται σε διαρροή αερίου στο εσωτερικό δίκτυο του κτηρίου και φαίνεται να εκδηλώθηκε στην κατοικία του δευτέρου ορόφου. Νεκροί είναι δύο ζευγάρια Αμερικανοί που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο, καθώς και το ηλικιωμένο ζευγάρι μόνιμοι κάτοικοι στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Σοβαρές ρογμές έχουν εντοπιστεί σε 4 γειτονικά κτίρια, ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Θα δούμε και εκεί πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα, είπε χαρακτηριστικά, παραπέμποντας τις αυτοψίες και τις εκθέσεις των αρμόδιων μηχανικών που αναμένεται να ξεκινήσουν από τη Δευτέρα. Ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, επιβεβαίωσε ότι στο Πυροσβεστικό Σώμα δεν είχε γνωστοποιηθεί κάποια καταγγελία για οσμή αερίου στην περιοχή. Στη συλληπιτήρια ανάρτησή της, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόη, ευχαρίστησε τους Έλληνες για τις άοκνες προσπάθειές τους, ενώ γνωστοποίησε ότι η Αμερικανική Πρεσβεία βρίσκεται στο πλευρό των συγγενών των θυμάτων για την παροχή προξενικής βοήθειας. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκόμενων στην υπόθεση, καθώς και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του δημοφιλούς τραγουδιστή, αναμένεται να δώσουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα στην εν εξέλιξη έρευνα για το θάνατό του. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται μεταξύ άλλων οι αντιφάσεις και διαφοροποιήσεις των καταθέσεων των μαρτύρων, με βασικότερη την περίπτωση της νοσηλεύτριας του ιατρείου, η οποία ενώπιον των ακριτή διαφοροποίησε σημαντικά την αρχική κατάθεσή της στην αστυνομία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, πρόταση που κατατέθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

0: Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία όπου θα ανοίξουν αμέσως το στενό επειδή χάνουν. Μου αρέσει και εμένα να κάνω συμφωνίες, αλλά αυτή τη συγκεκριμένη δεν θα την κάνω αποδεκτή, την απορρίπτω, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το Λευκό Οίκο. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θηλώδεις άνεμοι ασυνήθιστης για την εποχή έντασης πλήττουν το βορειοανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί, χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης, ενώ πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται σε πολλές πόλεις. Η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη Νέα Υόρκη, τη Βοστόνη και τη Φιλαδέλφεια. Ισχυρό μπουρίνι εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Σκιάθο. Πλημμύρισαν παραλιακοί δρόμοι και καταστήματα, ενώ σε εκτεταμένες περιοχές του νησιού συνεχίζουν τα προβλήματα ηλεκτροδότησης. Η κακοκαιρία που πλήττει σποράδες στη Μαγνησία και τη Βόρεια Ανατολική Εύβοια αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα. Τουλάχιστον 95.000 φανς της Ανασβήση δίνουν το παρόν στο ΆΚΑ στην μεγάλη συναυλία της Ελληνίδας Σταρ. Για την εξυπηρέτησή τους στα δρομολόγια του ηλεκτρικού θα παραταθούν έως τις 2 και 10 μετά τα μεσάνυχτα. Παράλληλα θα λειτουργούν οι γραμμές 2 και 3 του μετρό, καθώς και το τραμ, διευκολύνοντας τις μετεπιβάσεις. Σε ηλικία 81 ετών έφυγε από τη ζωή ηθοποιός και συγγραφέας Δέσποινα Τομαζάνη. Με σπουδές θεάτρου και κινηματογράφου σε Αθήνα και Στοκχόλμη, ανέβηκε στο θεατρικό σανίδι στα 18 της χρόνια, ενώ υπηρέτησε με συνέπεια ρόλους στο ελληνικό, σουηδικό και αμερικανικό κινηματογράφο. Στο ελληνικό κοινό έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ταινία «Γλυκιά συμμορία». Και ο καιρός, πρόσχερης βροχής σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.